Λιγοστεύει ο χρόνος, μην κρατάς αποστάσεις. Σαν και σένα είναι μόνος και μαζί ως το τέρμα. Πάντα να είμαστε δύο μέσα αυτό της ζωής μας.

είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εντείνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με διαδοχικές αφήξεις σε Γάβδο, Καλούς Λιμένες και Ιερά Πέτρα μέσα σε μία ημέρα. Από χθες τα ξημερώματα έφτασαν περισσότερα από 270 άτομα. Συγκεκριμένα, νωρίς το πρωί της Κυριακής έφτασαν 44 αλλοδαποί στους Καλούς Λιμένες και ακόμα 85 στη Γάβδο. Αργότερα μέσα στην ημέρα εντοπίστηκαν 43 άτομα νότια του Ηρακλείου, ενώ το απόγευμα ακόμη 56 εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου και άλλα 50 νότια της Ιερά Πέτρας. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο χωρίς νέες αποφάσεις παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις για άμεση δρομολόγηση λύσης. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης γυναίκας που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του Σαββάτου. Ο άνδρας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύεται σε νευροχειρουργική κλινική με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για τον ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για παρακράτος με αφορμή τις υποκλοπές, συμπληρώνοντας ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών, με τον Δήμο Φεστού να διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, το σχολείο θα παραμείνει σήμερα κλειστό. Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας στην περιοχή των Μαλάδων, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω του έφλεκτου υλικού που υπήρχε στο χώρο. Πρόκειται για εγκατάσταση όπου αποθηκεύονταν κάρβουνα, άχυρα και τρόφιμα, γεγονός που συνέβαλε στην ταχύ εξάπλωση της φωτιάς και δυσχέρανε το έργο της κατάσταση.

0: πρόσβασης. Επαναπατρίστηκε ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Ολλανδικό κουραζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταϊός και πλέον εκενώνεται σταδιακά μέχρι και αύριο το απόγευμα, έχοντας δέσει κοντά στην Τενερίφη. Ο 70χρονος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση, ενώ έχει τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικόν. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι φορολογικές δηλώσεις, καθώς ήδη ένας στους τρεις φορολογούμενους έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1. Την ευκαιρία να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% επί του φόρου, που τους αναλογεί, θα έχουν όσοι πολίτες υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου. Κλειστή για την κυκλοφορία οχημάτων θα παραμείνει σήμερα και αύριο η οδός Ρούσου Κουνδούρου στον Άγιο Νικόλαο, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για την επιδιόρθωση και βελτίωση της βατότητας του οδοστρώματος. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρείται αμερικανική πρόταση ισοδυναμή με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Το Ιράν αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Ακόμα, οι Ιρανοί επιμένουν στην πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν την Τρίτη Διεθνή Συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1 και την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ 2 αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν. Δεύτερη συνεχόμενη ήταν για τον Όφη στα play-off από τον Άρη με 3-1 στη Θεσσαλονίκη. Αγκάλιασε την πέμπτη θέση ο Λεβαδιακός μετά την νίκη του στο Βόλο με 3-0. Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο Έψη επικρατώντας με 2-1 του Ρούβα στον τελικό που έγινε στις Αρχάνες. Στην πρόγνωση του καιρού, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, η πρόβλεψη του καιρού για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το ζήτησες.
4: Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο.

0: ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Radio Crete 101,5.

0: 105,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου 2026. Οδεύουμε σιγά σιγά προς τα μέσα του Μάη. Με θερμοκρασίες, άλλοι λένε υψηλές θερμοκρασίες, κάει και η Κρήτη. Τώρα με 29 βαθμούς δεν κάει και η Κρήτη. Παιδιά, εντάξει, είπαμε. Τότε έκανε ζέστη και είχε νοτιά, το δέχομαι. Πήγανε στις παραλίες το Σαββατοκύριακο, αλλά ζέστη δεν ήταν. Ήτανε καλές ημέρες για τα πρώτα μπάνια, θερμοκρασίες, κάποιες περιοχές ξεπέρασαν και τους 30 βαθμούς, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, εντάξει, μην το διωγγώνουμε ότι έκανε πολύ ζέστη. Είναι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Είμαστε στα μέσα περίπου του Μάη. Το καλοκαίρι είναι πίσω. Είναι πίσω το καλοκαίρι. Είχαμε κάποιες νοτιάδες, μας ταλαιπώρησαν λίγο το Σάββατο. Ευτυχώς η σκόνη ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δεν μας ταλαιπώρησε ιδιαίτερα. Η αφρικανική σκόνη που έπληξε όμως άλλες περιοχές της χώρας και εμάς εδώ τουλάχιστον σε αυτή τη φάση μας ξέχασε. Και οι υψηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες σε φυσιολογικά πάντα επίπεδα όμως. Αλλά να ξεκινήσω την εκπομπή από την εορτή της Ορθοδοξίας μας που γιορτάζει σήμερα τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, τις σημαντικές εκκλησιαστικές προσωπικότητες του 9ου αιώνα που ανέλαβαν και έφεραν σε πέρας τον εχριστιανισμό των δυτικών Σλάβων. Η Εκκλησία τους ανακήρυξε εις Αποστόλους και Αγίους και τιμά τη μνήμη τους κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία, Αργύριος, Αργυρία, χρόνια πολλά σε ορτάζοντες. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ήταν αδέλφια και γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη από επιφανή, ευσεβή και ενάρετη οικογένεια. Μεγαλύτερος από τους δύο ήταν ο Μεθόδιος, ο οποίος γεννήθηκε το 815, ενώ ο Κύριλλος γεννήθηκε 12 χρόνια αργότερα το 827. Σε νεαρή ηλικία οι δύο αδελφοί μετέβησαν στη Μονή Πολυχρονίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισαν τις σπουδές τους. Η γνωριμία τους με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Φώτιο υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα εξέλιξή τους, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Μιχαήλ ο Τρίτος, ο Μέθυσος όπως ονομαζόταν, και ο Φώτιος επέλεξε τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, οι οποίοι διέθεταν ήδη μεγάλη θεολογική, φιλοσοφική και φιλολογική κατάρτιση για να εκτελέσουν το ιεραποστολικό έργο του εκχριστιανισμού των δυτικών Σλάβων. Τα δύο αδέλφια δέχτηκαν με μεγάλη προθυμία το ιεραποστολικό έργο που τους ανατέθηκε και για το λόγο αυτό επινόησαν ένα αλφάβητο, το λεγόμενο γλαγολιτικό, και μετέφρασαν σε αυτό την Αγία Γραφή και πολλά άλλα λειτουργικά και θεολογικά βιβλία. Η ζωή και η διακονία τους δεν ήταν όμως απρόσκοπτη, διότι οι Λατίνοι επιθυμούσαν και αυτοί να έχουν με το μέρος τους πολιτικά και εκκλησιαστικά τους Σλάβους. Μετά από πολλούς μόχθους και θυσίες κοιμήθηκαν ειρηνικά ο Κύριλλος το 869 στη Ρώμη και ο Μεθόδιος το 885 στη Μοραβία, είναι τμήμα της σημερινής Τσεχίας. Αυτά κυρίες και κύριοι για τους δύο Αποστόλους που γιορτάζουμε σήμερα. Έλεγα λοιπόν στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον καιρό και πώς θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φαίνεται άλλωστε, με πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας και αραιή συννεφιά που θα έχουμε σήμερα. Θα ενισχυθούν όμως οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Θα πέσει η έντασή τους το βράδυ. Αύριο Τρίτη τώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική με ένταση 3-4 μποφόρ και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Τετάρτη 30 βαθμοί με επίσης δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους έντασης έως 4 μποφόρ. την Πέμπτη ηλιοφάνεια με 27 βαθμούς θερμοκρασία και βοριαδάκι έτσι 3-4 μποφόρ, θα ενισχυθεί όμως και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την Παρασκευή 26 βαθμοί Κελσίου,

Επίσης οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Τέλος, το Σάββατο 16 Μαΐου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, άνεμοι εξασθενημένοι βορειοδυτικοί τις πρωινές ώρες έως 3 μποφόρ, μετά όμως θα στραφούν σε δυτικούς, θα ενισχυθούν μετά το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου και βλέπω εδώ μένει να επιβεβαιωθεί βέβαια ότι θα έχουμε και βροχή. Αυτό μένει να το δούμε όμως τις επόμενες ημέρες και αν τελικά αυτή η πρόγνωση θα παραμείνει. Πάμε σε άλλη περιοχή, πάμε στην περιοχή της Σιτίας να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα δείξει 32 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν και στη Σιτία νότι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Αύριο τώρα, Τρίτη 12 Μαΐου, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε δυτικούς ενισχυμένους στα 4 με 5 μποφόρ. Την Τετάρτη 28 βαθμοί, επίσης η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 έως 4 μποφόρ. Την Πέμπτη αραιή συννεφιά με 27 βαθμούς θερμοκρασία και η διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα από βορειοδυτικές πάντα διευθύνσεις. Την Παρασκευή ενισχύονται, οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι. Το Σάββατο θα είναι συννεφιασμένο στη Σιτία, η θερμοκρασία μένει ψηλή με δυτικούς ανέμους σχεδόν άπνοια, αλλά και εκεί μετά το μεσημέρι το meteo.gr δίνει βροχή. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, στον Άγιο Νικόλαο και τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλότερα σε σχέση με άλλες περιοχές επίπεδα. Βλέπω ένα 35 εδώ, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι ισχυροί στα 5 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Αύριο Τρίτη 30 βαθμοί θερμοκρασία με δυτικούς επίσης ανέμους στα 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη 28 βαθμοί με δυτικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια πάντα. Την Πέμπτη 27, την Παρασκευή 25 βαθμοί με επίσης δυτικούς ανέμους και αρκετή συννεφιά και το Σάββατο συννεφιά με 29 βαθμούς θερμοκρασία, δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ και ασθενή βροχή μετά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας, σήμερα στα νότια του Λασιθίου, του νομού Λασιθίου, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς με νότιους ανέμους 4-5 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Αύριο Τρίτη 32 βαθμοί, νότιοι άνεμοι στην αρχή της ημέρας μετά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Τετάρτη 31 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία και οι άνεμοι εξασθενημένοι 2 έως 3 μποφόρ. Την Πέμπτη 14 Μαΐου η θερμοκρασία στην Ιεράπετρα στους 28 βαθμούς, άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς με λίγα σύννεφα και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή 27 βαθμούς με αραιή συννεφιά και το Σάββατο συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία. Πάμε νότια στο Ηράκλειο να δούμε την περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις τα 5 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Αύριο Τρίτη 29 βαθμοί με ηλιοφάνεια. 26 την Τετάρτη 13 του μήνα με δυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη 24 βαθμοί με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Την Παρασκευή 25 βαθμοί, διατήρηση των δυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα και το Σάββατο συννεφιά τις πρωινές ώρες και ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι με 26 βαθμούς θερμοκρασία και δυτικούς ενισχυμένους ανέμους στα 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή δυτικά της Κρήτης, στην περιοχή του Ρεθύμνου. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 30 βαθμούς. Οι άνεμοι νότιοι στα 6 μποφόρ ισχυροί με αραιή συννεφιά. Αύριο Τρίτη 29 βαθμοί. Γυρίζουν οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί εξασθενημένοι στα 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια.

0: Τετάρτη 30 βαθμοί, την Πέμπτη 31 βαθμοί με βόρειους ανέμους εξασθενημένους, τα 2-3 μποφόρ και ηλιοφάνεια, την Παρασκευή 27 βαθμοί με βόρειους ανέμους τα 4 μποφόρ και τέλος το Σάββατο συννεφιά με 28 βαθμούς θερμοκρασία. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα στους 33 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ με αερή συννεφιά. Αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς θερμοκρασία, την Τετάρτη 29 βαθμοί με δυτικούς ισχυρούς ανέμους τα 5 μποφόρ, την Πέμπτη 28 βαθμοί επίσης με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια, την Παρασκευή 25 βαθμοί Κελσίου, διατήρηση πάντα των δυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα, για τέλος το Σάββατο συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία και προβλέπεται ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι. Αυτά κυρίες και κύριοι για αυτή την εβδομάδα. Κάθε μέρα ίσως να έχουμε και καινούργια δεδομένα, πάντως αυτά δίνει το meteo.gr για αυτή την εβδομάδα στο νησί μας. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός.

0: ανέβασε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δυστυχώς τα περιστατικά βίας στο νησί μας δεν λένε να τελειώσουν. Και αναφέρομαι στο περιστατικό αυτό με την 27χρονη πολύτεκνη μητέρα, η οποία φαίνεται να την χτύπησε ο σύζυγός της, ο οποίος και συνελήφθη και πήγε στον εισαγγελέα και του άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Πάλι ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που βάζει το νησί μας στο επίκεντρο, στο επίκεντρο της επικαιρότητας σε πανελλαδικό επίπεδο. Δυστυχώς δεν έχουν βάλει μυαλό ορισμένοι, κυρίες και κύριοι, με τα αιματηρά περιστατικά που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Σας θυμίζω και την γυναικοκτονία με την άτυχη μητέρα από τις Δαφνές, έτσι. Τώρα έχουμε και άλλο περιστατικό, το οποίο απασχολεί τις αρχές και τη δικαιοσύνη, με το βαρύτατο τραυματισμό της 27χρονης, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Όσον αφορά τώρα τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, την σύραξη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο γνωστό ότι έστειλε, λέει, την απάντησή του μέσω Πακιστάν το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ήταν οργισμένη η απάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την πρόταση του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη. Για τέλος αυτοσυγκράτησης μιλάει Τεχεράνη, και έτσι από ό,τι φαίνεται δυστυχώς εντείνεται το αδιέξοδο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, με το πετρέλαιο βέβαια να μπαίνει ξανά την ανηφόρα, να ξεπερνά τα 100 δολάρια που ήταν 98 την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα έχει φτάσει τα 105 και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται δυστυχώς. Και εμείς βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο του πολέμου, όχι ως πολεμική σύραξη αλλά ως οικονομική σύραξη, και αυτό είναι το σημαντικό, διότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, κανένα πόλεμο, και όμως πληρώνουμε τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ακόμα και τη Γαλλία και την Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβαση στην περιοχή, και όλα αυτά βεβαίως εντείνουν την ανησυχία, προβληματίζουν για το μέλλον αυτής της υπόθεσης. Οι τιμές του πετρελαίου, όπως είπα, ανεβαίνουν ξανά, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ξερά την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση να τερματιστεί, για να τερματιστεί ο πόλεμος. Και βεβαίως αυτά όλα προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, μόλις διάβασα, λέει, την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν και δεν μ' αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη, ανέφερε πληκτρολογώντας τις

δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα στις περίφημες αναρτήσεις που ανεβοκατεβάζουν τις τιμές του πετρελαίου. Προτού καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πήραν το ασανσέρ, ξεπέρασαν ξανά τα 105 δολάρια, 104-105 δολάρια το βαρέλι, καθώς μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική να ανοίξει γρήγορα το στενό του Ορμούζ, από το οποίο περνά το 1/5, όπως όλοι γνωρίζουμε, του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο και το οποίο έκλεισε ουσιαστικά το Ιράν, αφού ξεκίνησε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου. Ένα και πλέον μήνα αφού κηρύχθηκε ανακοχή, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη φαντάζουν περισσότερο από ποτέ να βρίσκονται σε αδιέξοδο και οι ελπίδες να υπάρξει διευθέτηση διαγράφονται. Καμία από τις πλευρές δεν έχει αποκαλύψει δημόσια τι ακριβώς προτείνει. Δηλαδή έστειλε χθες απάντηση το Ιράν, δεν γνωρίζουμε τι απάντηση ήταν και επίσης δεν γνωρίζουμε τι θέλει ακριβώς ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δεν ξεκαθάρισε καν αν οι διαπραγματεύσεις αυτές θα συνεχιστούν ή αν είναι οριστικό το ναυάγιο. Και έπειτα από μέρες αναμονής, που προφανώς λένε διεθνείς αναλυτές, οι μέρες αναμονής αυτές είχαν να κάνουν και με τον επανεξοπλισμό του Ιράν, με τη βοήθεια των Ρώσων βέβαια, του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, το Ιράν χθες έκανε σαφές ότι απάντησε στην Αμερικανική πρόταση, χωρίς όμως να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η Ιρανική δημόσια τηλεόραση περιορίστηκε να αναφέρει ότι η απάντηση που επιδόθηκε στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν προβλέπει το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, και εγγυής ασφαλείας για την αυσιπλοή. Αυτό περιορίστηκε να πούν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα τώρα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal που επικαλέστηκε πηγές ενήμερες για το φάκελο αυτό. Η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη προβλέπει το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Κατά την Αμερικανική εφημερίδα, η Τεχεράνη δηλώνει επίσης διατεθειμένη να ρεώσει μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει κατά υψηλό ποσοστό και να το στείλει σε τρίτη χώρα, πιθανόν τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ερίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Η άλλη πλευρά το διαψεύδει εδώ και δεκαετίες και διατρανώνει ότι δεν θα απεμπολίσει το δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Από την άλλη πλευρά και το Ισραήλ λέει ότι θα πάρουμε το ουράνιο του Ιράν και το μπλέξιμο, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλο. Απομένουν ακόμα τα πυρηνικά υλικά, το εμπλουτισμένο ουράνιο που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν και να διαλυθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, δήλωσε συγκεκριμένα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Νετανιάχου. Επίσης, ο πόλεμος, ο οποίος έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά του σε Ιράν και Λίβανο, δυστυχώς θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται. Δεν βλέπω άλλο φως σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε αυτή την περιοχή. Στον κόλπο δε αναφέρθηκαν νέες επιδρομές μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων χθες. Στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου που ερχόταν από το Αντού Ντάμπι χτυπήθηκε από ντρόν, πάντως συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Εμμυράτου. Σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πλέει υπό Αμερικανική σημαία και ανήκει στις ΗΠΑ, το πρακτορείο δεν ανέφερε ρητά αν μπήκε στο στόχαστρο του Ιράν. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το θέμα αυτό, και νομίζω ότι θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Οι επιπτώσεις οικονομικές, όπως είπαμε, είναι τεράστιες. Φανταστείτε ότι τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΣΤΑ, το πληθωρισμό στην Ελλάδα έφτασε το 5,4%. 5,4%. Βεβαίως εξαιτίας της αύξησης των τιμών των καυσίμων που επηρέασαν και τα πάντα.
και βεβαίως ανατιμήσεις σε

0: προϊόντα και όλα αυτά που επιφέρει η αύξηση της τιμής των καυσίμων. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει ακόμα αυτή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, εν τούτης όμως παραμένει σε υψηλά επίπεδα και υπάρχουν αυτές οι ανατιμήσεις όσον αφορά τα μεταφορικά και οι παρενέργειες αυτής της υπόθεσης. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, και ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή? Οι πολίτες. Οι πολίτες και οι Έλληνες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολλές αεροπορικές εταιρείες κόβουν δρομολόγια και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος, γιατί αυτή η κατάσταση, αν συνεχιστεί, θα έχει επιπτώσεις και στον τουρισμό. Θα έχει επιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, και ήδη φαίνεται ότι υπάρχουν παρενέργειες με την λειτουργία των αεροπορικών εταιριών, γιατί εκεί βασιζόμαστε. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη όλης αυτής της υπόθεσης. Πάμε όμως, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Γιατί και έχουμε και άλλα προβλήματα εμείς εδώ. Οι αφήξεις συνεχώς από τα νότια παράλια της Κρήτης αλλοδαπών και τις τελευταίες ώρες είναι πραγματικά απίστευτες, διότι έχουμε πάρα πολλούς αλλοδαπούς να φτάνουν μέσω διακινητών στα παράλια του νησιού μας, από την Ιεράπετρα μέχρι την Γάβδο. Είχαμε πάλι τις νυχτερινές ώρες εντοπισμό 35 ατόμων, εκ των οποίων μία γυναίκα στην Ψαρή Φοράδα, έχουν ήδη μεταφερθεί στο Ηράκλειο. Χθες είχαμε και άλλους και προχθές άλλους και πάει λέγοντας. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε το πούμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση ασκήθηκε στον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην περιοχή της Παντάνασας. Ο 30χρονος κατηγορείται ότι παρέσυρε σκημένα τη σύζυγό του με το αυτοκίνητό του. Σε έξαρση το μεταναστευτικό, συνεχίζονται αυξημένες ροές προς την Νότια Κρήτη με διαδοχικές αφήξεις σε Γάβδο, Καλούς Λιμένης και Ιερά Πέτρα. 313 παράτυποι μετανάστες έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες. Κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών. Κλειστή παραμένει σήμερα η σχολική μονάδα, ενώ ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα προστασίας για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη, κατόπιν απόφασης της ΑΔΔΗ με βασικά αιτήματα την επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση των δικαιωμάτων. Στο επίκεντρο της έντονης κριτικής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, με χιλιάδες δανειολήπτες να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας λόγω της επικείμενης προθεσμίας της Δευτέρας Ιουνίου για το οριστικό κλείδωμα των δανείων. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης για ειρήνη. Η Τεχεράν επιμένει σε πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρη Ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, τερματισμό των κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασχεμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε καταλάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με

0: θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
1: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Radio Crete.

είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάγει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το Crete.gr. Πρώτο θέμα, στο κόκκινο η Νότια Κρήτη, 313 μετανάστες εντοπίστηκαν την Κυριακή. Είναι το μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, με τις αφήξεις αλλοδαπών νότια της Κρήτης, προερχόμενη βέβαια από την Λιβύη, χωρίς σταματημό. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Υπάρχει έντονο αυτό το κύμα των μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας προβληματισμό για τη φιλοξενία των αλλοδαπών, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα οι καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να αυξήσουν αυτά τα περιστατικά. Υπάρχει μόνο μία δομή φιλοξενίας που ετοιμάστηκε στα Χανιά, στην περιοχή της Αγιάς. Εδώ στο Ηράκλειο δεν έχει βρεθεί ακόμα χώρος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που λέει ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έχει ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Οι αλλεπάλληλες όμως διασώσεις είναι γεγονός και καταγράφονται στα νότια παράλια της Κρήτης. Χθες Κυριακή περισσότερα από 270 άτομα έφτασαν στο νησί μας. Συγκεκριμένα 43 άτομα εντοπίστηκαν στα νότια του Ηρακλείου, 85 άτομα στο Λέμπο, 26 ναυτικά μίλια νότια της ΓΑΒ και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακόμα 44 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένα παιδί 6 ετών, διασώθηκαν νότια των καλολιμένων με προορισμό το Ηράκλειο για τις διαδικασίες καταγραφής. Επίσης, μια ακόμα Λέμπος εντοπίστηκε 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας με περίπου 50 μετανάστες το απόγευμα της Κυριακής. 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου διασώθηκαν 56 άτομα από δύναμη της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Επίσης εντοπίστηκαν το βράδυ της Κυριακής 35 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα, στην Ψαρή Φοράδα, και έχουν μεταφερθεί ήδη στο Ηράκλειο. Και όπως σας έλεγα, χωρίς εξελίξεις παραμένει το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτό το μεγάλο θέμα. Συναγερμό στις Μοίρες, μαθήτρια με βακτηριακή μυγκίτιδα, προληπτικό λουκέτο στο ΕΠΑΛ. Σήμανε συναγερμός από τον εντοπισμό αυτού του κρούσματος σε μαθήτρια ηλικίου, με το Δήμαρχο Φεστού να αποφασίζει να κλείσει για σήμερα το επαγγελματικό λύκειο Μοιρών. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Δήμος Φεστού ενημερώνει ότι έπειτα από απόφαση του Δημάρχου, το επαγγελματικό λύκειο Μοιρών θα παραμείνει κλειστό σήμερα Δευτέρα λόγω εντοπισμού του κρούσματος βακτηριακής μενιγκίτιδας. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και εκπαιδευτικών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας. Το μεγάλο θέμα που απασχολεί από χθες πάλι την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, είναι ο βαρύτατος τραυματισμός της 27χρονης μητέρας, πολυτεκνής μητέρας. Και αυτή η υπόθεση πάλι λαμβάνει διαστάσεις μεγάλες, καθώς βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας, βαριά τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και λόγω της κατάστασής της δεν είναι σε θέση ακόμα να δώσει κατάθεση, έτσι τουλάχιστον γνωρίζαμε μέχρι χθες το βράδυ, για το τι ακριβώς είναι. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές και συγκεκριμένα αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου της, σε βάρος του οποίου μάλιστα ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση

και ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο όχημα τύπου κλούβας επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, εκ των οποίων το ένα βρέφος ήταν 3 μηνών, ενώ το μεγαλύτερο ήταν στην πρώτη δημοτικού, με το περιστατικό να εκτυλίσσεται μπροστά τους. Τη γυναίκα εντόπισε διερχόμενος οδηγός και μάλιστα μαθαίνουμε ότι ήταν και γιατρός και της πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, ο οποίος ειδοποίησε βέβαια και τις αρχές. Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ενώ κινούνταν οικογενειακός με το όχημα, η σύζυγός του βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο δόστρωμα. Πώς είναι δυνατόν τώρα να συμβεί αυτό? Φυσικά και δεν έπεισε τους αστυνομικούς. Ωστόσο, τα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την αρχική του εκδοχή. Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία εκ των παιδιών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες επιβαρύνει τη θέση του πατέρα και βεβαίως περιλαμβάνεται μέσα στην δικογραφία. Εξετάζεται εάν και ο 30χρονος φαίνεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Το όχημα φέρεται να παρουσιάζει ίχνη πρόσκρουσης με τον προφυλακτήρα να έχει αποκολληθεί, ενώ εξετάζεται αν επανατοποθετήθηκε στη συνέχεια. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και τη ρήψη της γυναίκας από το όχημα και ο τραυματισμός της από το ίδιο το αυτοκίνητο. Αλλά φαίνεται ότι, κυρίες και κύριοι, η μαρτυρία του παιδιού είναι καθοριστική και όλα σε αυτό συγκλίνουν. Για την υπόθεση έχουν ληφθεί δείγματα DNA και υλικό από το εσωτερικό και εξωτερικό του οχήματος όπου εντοπίστηκαν τα ίχνη αίματος. Το αυτοκίνητο εξετάζεται από πραγματογνώμονες. Αναμένεται και τεχνικός έλεγχος για τη διελεύκανση των συνθηκών του περιστατικού και σε κάθε περίπτωση η υπόθεση αυτή έρχεται να συνταράξει για μία ακόμα φορά την κοινωνία μας, καθώς ακόμα δεν έχει συνέλθει από τη στιγερή δολοφονία, κυρίες και κύριοι, του 29χρονου στην Αμουδάρα, αλλά και τη δολοφονία της άτυχης μητέρας στις Δαφνές. Είναι μια υπόθεση που προβληματίζει πολύ, κυρίες και κύριοι, αυτός ο κύκλος βίας που συνεχώς φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Δεν κλείνει αυτός ο κύκλος. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για το νησί μας και όχι μόνο για το νησί μας. Γιατί περιστατικά ανάλογα έχουμε και στην υπόλοιπη χώρα. Είδατε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, βρήκαν μέσα στη λίμνη το πτώμα. Αλλά όταν έχεις να κάνεις τώρα με ανθρώπους οι οποίοι χτυπούν γυναίκες, τραυματίζουν γυναίκες, υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, τα έχουμε συζητήσει 1 εκατομμύριο φορές αυτά τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, κάποιοι μυαλό δεν βάζουν. Άλλο θέμα του ικρίτη.gr, όχι Τραμπ στην αντιπρόταση της Τεχεράνης, πακέτο απαιτήσεων από το Ιράν. Αναφέρθηκα εκτενέστατα στο πρώτο μέρος εκπομπής με τα τελευταία νέα να είναι δυστυχώς να μην είναι καλά και το μέλλον αυτής της σύραξης να είναι δυσίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά την απάντηση του Ιράν, η οποία δόθηκε χθες μέσω Πακιστάν, και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον, τι θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει η συνέχιση του πολέμου ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνεργασία με το Ισραήλ? Πάντως απέρριψε με σκληρή γλώσσα την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Και όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, όλα αυτά δημιουργούν τεράστιες παρενέργειες στην παγκόσμια οικονομία. Με τον πληθωρισμό να τρέχει στην Ελλάδα 5,4%, δεν είναι τόσο υψηλά σε άλλες χώρες, αλλά το 5,4% δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό, διότι οι ανατιμήσεις στα κάψιμα και οι παρενέργειές τους έχουν επιφέρει τεράστιες αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά προϊόντα, είτε είναι προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και αυτό δυστυχώς φαίνεται ότι θα συνεχιστεί με απρόβλεπτες συνέπειες, που σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται συνεχώς και η αγοραστική αξία μισθών και συντάξεων. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει συγκεκριμένα μέτρα πέρα από το Fuel Pass που λένε ότι θα συνεχιστεί και τους επόμενους 2 μήνες, και ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η επιδότηση στην Αγγλία των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, που προς το παρόν

διατηρεί λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα στα βενζινάδικα βλέπω πάλι μια μικρή αυξησούλα των 5 λεπτών, 6 λεπτών, 2,11,5 το είδα σήμερα σε βενζινάδικο, 2,13 μπορεί να είναι σε άλλα, 2,15 σε άλλα. Είπαμε ότι διαφοροποιείται από πρατήριο σε πρατήριο η τιμή και ανάλογα με την προμήθεια των καυσίμων που έχει κάνει ο κάθε πρατηριούχος. Σήμερα που είναι Δευτέρα, τώρα αν προμηθευτούν τα καύσιμα, θα δούμε πόσο θα τα προμηθευτούν και πόσο θα υπάρχει η τιμή στην Αγγλία. Όλα αυτά όμως είπαμε ότι είναι αλυσιδωτές αντιδράσεις και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτού του πολέμου. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εμφανίζεται να απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι ισοδυναμεί με παράδοση, και θέτει ως όρους την άρση των κυρώσεων, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και εγγυήσεις για τη μη επανάληψη επιθέσεων και πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά βέβαια απορρίπτονται κατηγορηματικά και ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες το βράδυ την απάντηση αυτή που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Αυτό προειδοποιεί βέβαια νέο κύκλο επιθέσεων. Ελπίζω να μην φτάσουμε πάλι σε αυτό το σημείο, αλλά λύση θα πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Πάντως, με βάση τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, οι τιμές, διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν πάλι ξανά. Είναι στα 105, τόσο δολάρια το βαρέλι. Ήταν χαμηλότερα τις προηγούμενες ημέρες με την προσδοκία ότι θα τελείωνε κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος. Είχε φτάσει στα 95, 96, 97 ή 98 δολάρια. Τώρα ανεβαίνει ξανά. Κάποιοι κερδίζουν και εκατομμύρια. Βέβαια, οι δισεκατομμύρια από αυτές τις αυξομοιώσεις των τιμών των καυσίμων. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Άλλο θέμα, Μητσοτάκης, η Ελλάδα διαθέτει πλέον 17 μικροδορυφόρους σε τροχιά, λέει ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νίκος Ανδρουλάκης από Ηράκλειο, αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παραβρέθηκε χθες στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του ήρωα της Κύπρου, του Μανώλη Μπικάκη, στην περιοχή του Αμύγδαλου, χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, και όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, σήμερα λέει είχαμε δύο συνεντεύξεις, χτες δηλαδή, που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μια πλευρά ο νηψιός του και εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του, και από την άλλη ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μάλιστα λέει ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα και ότι επίσης δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος δείχνοντας ευθέως την κυβέρνηση. Και συμπλήρωσε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, διότι δεν θα είναι μια απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, όπως είπε ο πρόεδρος του Πασόκ. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας. Αυτά είπε ο κ. Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του στο περιθώριο της τελετής των αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη. Άλλο θέμα του ικρίτη.gr, συντάξεις, ποιοι λαμβάνουν επίδομα 300 ευρώ και ποια τα κριτήρια για νέες παροχές. Εντάξει, με αυτά και με αυτά είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι, ότι οδεύουμε προς τις εκλογές, διότι τα πολλά έτσι, χρήματα που μπορεί να μοιραστούν, αυτό προϊονίζουν ουσιαστικά, και όλοι λένε ότι μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης θα στηθούν οι κάλπες. Το θέμα είναι πότε θα στηθούν, αν θα είναι πριν την άνοιξη του 27 ή την άνοιξη του 27, θα δούμε. Μέσα πάντως το 2026, και αυτό αφορά τους συνταξιούχους, τίθεται σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο, λέει, πακέτο τριπλής οικονομικής ενίσχυσης για συνταξιούχους, το οποίο συνδυάζει μόνιμο επίδομα, επιστροφή ενοικίου και αυξήσεις της συντάξης. Οι πρώτες πληρωμές
αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο με την κορύφωση των καταβολών να τοποθετείται προς το τέλος του έτους. Και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου το 1.870.000 άτομα, εκ των οποίων το 1.600.000 είναι συνταξιούχοι και περίπου 300.000 λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. Η πρώτη ενίσχυση θα καταβληθεί το Νοέμβριο μέσω του επιδόματος των 300 ευρώ, το οποίο αυξήθηκε από τα 250. Το μέτρο διευρύνεται σημαντικά, καθώς εντάσσονται περίπου και 320.000 επιπλέον δικαιούχοι. Το επίδομα απευθύνεται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και χορηγείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για άγαμους ή χείρους το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Έχει διευρυνθεί αυτό το κριτήριο και η ακίνητη περιουσία είναι στα 300.000 ευρώ. Για έγκαμους τα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ εισόδημα και έως 400.000 ευρώ περιουσία. Το ποσό, όπως είπα, ανέρχεται σε 300 ευρώ ένα συνταξιούχο και για ζευγάρια συνταξιούχων μπορεί να φτάσει συνολικά τα 600 ευρώ, γιατί δεν τα παίρνει μόνο η οικογένεια, τα παίρνει αν είναι και σύζυγος ή η σύζυγος συνταξιούχος και οι δύο τα λαμβάνουν. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Άλλο θέμα του, η Κρήτη, ελληνικά νοικοκυριά φοβούνται τα χειρότερα και κόβουν παντού. Είναι αυτό που σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, με τον πληθωρισμό των τροφίμων και των καυσίμων. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η επιδείνωση στην εικόνα των ελληνικών και νοικοκυριών τον Απρίλιο, με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέχοντας αισθητά από τις χώρες που ακολουθούν. Επίσης, όλοι οι επιμέρους δείχτες που περιλαμβάνει μηνιαία έρευνα του ΙΟΒΕ αναδύουν μια πραγματικά απογοητευτική εικόνα, με ενισχυμένο και διάχυτο το φόβο των νοικοκυριών για το σήμερα αλλά και για το αύριο να κυριαρχεί. Ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, όπως έλεγα και πριν από λίγο, αυξάνει αυτή την ανησυχία για νέες ανατιμήσεις σε τρόφιμα και καύσιμα, οι οποίες απομυζούν το εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο ούτως ή άλλως για τη συντριπτική πλειοψηφία δεν φτάνει για να βγει ο μήνας. Σύμφωνα λοιπόν με το ΙΟΒΕ, τον Απρίλιο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε και διαμορφώθηκε στις μείον 54,7 μονάδες, κυρίες και κύριοι. Καλά, δεν παίζομαι με τα νούμερα, το θέμα είναι το πορτοφόλι του κάθε νοικοκυριού. Εκεί είναι το θέμα, αν είναι απεσιόδοξοι ή όχι οι Έλληνες, αυτό είναι εμφανές, δεν χρειάζεται καμιά έρευνα να το δείξει. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια επιδείνωση σε όλους τους δείκτες και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι όντως απογοητευτικό. Είναι απογοητευτικό, με τους μισθούς να είναι οι χαμηλότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε, και παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Καλά, στο δημόσιο είναι και ψίχουλα. Θα μου πει, στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι ψίχουλα? Ψίχουλα είναι. Δεν φτάνουν δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τα χρήματα. Τα 20, 30, 50 ευρώ δεν φτάνουν για να καλύψουν όλη αυτή την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Αν ήταν πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας ή πριν τον κορονοϊό, κάτι θα γινόταν. Αλλά δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς πάντα η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν δεδομένο και πριν την κρίση και μετά την κρίση. Πάντα υπήρχαν παράπονα από τους εργαζόμενους, αλλά και γενικότερα για την οικονομία. Αυτή όμως η κατάσταση όπως διαμορφώνεται προκαλεί εύλογες ανησυχίες για το μέλλον. Άλλο θέμα, στο νοσοκομείο νεαρός με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Κρήτη, τραγωδία με άντρα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Υπάρχουν πολλά περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Λευκάδα, νέα στοιχεία για τον ντρόν. Εάν ήξερα, συγχωρείτε, ότι είχε εκρηκτικά, δεν θα το πλησίαζα, λέει ο ψαράς ο οποίος το βρήκε. Οπότε ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία τελειώνει, προτιμά, λέει, το Σρέντερ για συνομιλητή του. Και τα αθλητικά του η Κρήτη, Άρης Όφη 3-1, νέα ήττα, ο αδιάφορος Όφη. Άρης Όφη 3-1, ο Κόντης μίλησε για κακή νοοτροπία μετά τον τελικό. Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, προβάδισμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση και όλη η βαθμολογία. Κυπελούχος ΕΠΣΗ Χερσόνησος για δεύτερη φορά στη

0: την ιστορία της. Αυτά από το ikriti.gr. Θα πάμε τώρα σε μια διακοπή και επιστρέφουμε στην εκπομπή μας.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

γιορτή και σχόλη. Η βιενδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Τα προβλήματα και τα θέματα της καθημερινότητας είναι πολλά. Είναι πολλά και έχουν να κάνουν και με τις ιδιοκτησίες, έχουν να κάνουν με τη μείωση των ορίων οικισμών, έχουν να κάνουν με χτηματολόγια, δασικούς χάρτες. Δυστυχώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται στο πάντα στο επίκεντρο, με τα προβλήματα να είναι πολλά. Όμως εδώ έχουμε τώρα την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για το χτηματολόγιο σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο. Είναι ορισμένα βήματα που πρέπει να γίνουν, κυρίες και κύριοι, και είναι σημαντικό αυτό, διότι ως γνωστόν το χτηματολόγιο, πέρα από την κατοχύρωση της περιουσίας του κάθε ενός ιδιοκτήτη, έχει να κάνει και με τους αγρότες και με τις επιδοτήσεις, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να προσέξουν ορισμένα πράγματα οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Θα μας εξηγήσει αναλυτικά, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν καν προχωρήσει στην δήλωση του χτηματολογίου. Υπάρχει ίσως κάποιος κόσμος ο οποίος δεν το έχει κάνει. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει όλοι να τα προσέξουμε. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου και νομικό, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, για να μας εξηγήσει τι γίνεται, πότε θα γίνει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και ποια είναι τα προβλήματα που φαίνεται να υπάρχουν. Κύριε Αράπογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ, γιατί κάθε φορά που έχουμε τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με δηλώσεις, με ιδιοκτησίες, είναι πολύ χρήσιμη η συνεισφορά σας να ενημερώνουμε σωστά τους πολίτες και τους ιδιοκτήτες, κύριε Αράπογλου, και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, καθώς όπως πολλοί γνωρίζουμε, όποιοι ακούνε πλέον τη λέξη κτηματολόγιο πολλές φορές συγχύζονται.
0: Σωστά.
1: Διότι το κτηματολόγιο δυστυχώς, τουλάχιστον στην περιοχή του Ηρακλείου, όπως και στις άλλες περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, παρατηρούμε ότι προχωράει σε διαφορετικά στάδια. Για παράδειγμα, ναι, η πόλη του Ηρακλείου έχει κτηματολόγιο και λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010. Επίσης η ενδοχώρα όσον αφορά τους δήμους Αρχανών Αστερουσίων, Βιάνου, Φεστού, Γόρτινας και Μινώα Παιδιάδος, επίσης λειτουργεί κτηματολόγιο από τις 7 Ιουλίου του 2025. Και τώρα μιλάμε για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για τον Δήμο Ηρακλείου στα παλιά διοικητικά του όρια. Για να πούμε πολύ απλά τις περιοχές, αφορά τη Νέα Λικαρνασό, τον Άγιο Μύρονα, τους Ασίτες, το Πενταμόδι και άλλες περιοχές όπως είναι η Αυγενική, το Βενεράτο, περιοχές που βρίσκονται γύρω από το Ηράκλειο. Και επίσης αφορά η συγκεκριμένη ανάρτηση τους Δήμους Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Να πούμε ότι η ανάρτηση θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου και η προθεσμία για διορθώσεις και υποβολή ενστάσεων είναι πολύ σύντομη και είναι μια προθεσμία 2 μηνών. Yeah. Επομένως, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 11 Μαΐου σήμερα δεν έχουν σπεύσει να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους, έχουν δικαίωμα ακόμα και τώρα να δηλώσουν τα ακίνητά τους, εφόσον όμως είναι ακίνητα τα οποία τα έχουν με τίτλο κτήσης, σαν επικαλούμενο τίτλο κτήσης στη χρησικτησία, ή τα έχουν με κληρονομιά, χωρίς όμως να έχουν προβεί μέχρι σήμερα σε συμβολιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Όπως επίσης αφορά η δυνατότητα για υποβολή δήλωση σήμερα αυτή τη στιγμή σε δηλώσεις, σε ιδιοκτησίες τις οποίες έχουν οι ιδιοκτήτες τους με συμβόλαια τα οποία συντάχθηκαν μετά την έναρξη της κτηματογράφησης, δηλαδή μετά το 2022.
0: Ναι.
1: Επομένως, για όσα παλιά συμβόλαια δεν έχουν δηλωθεί και υπάρχουν στα συρτάρια τους ή κάποιοι ιδιοκτήτες τα βρήκαν τελευταία στιγμή και θέλουν να τα δηλώσουν, αυτή τη στιγμή έχει εκπνεύσει η προθεσμία και θα πρέπει να το κάνουν αυτό άμεσα μετά τις 25 Μαΐου, όπου θα εκκινήσει η διαδικασία της ανάρτησης και θα υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, όπου εκεί θα μπορούν να υποβάλουν και διορθώσεις

0: και εννοείται οι ιδιοκτήτες οι οποίοι θα έχουν υποβάλει ήδη τις δηλώσεις τους θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας αυτής, μέσω της ανάρτησης. Να πούμε ότι στο email που έχουν δηλώσει στο στάδιο της κτηματογράφησης οι ιδιοκτήτες θα τους έρθει σχετική ειδοποίηση από το κτηματολόγιο ότι θα εκκινήσει η ανάρτηση, πριν δηλαδή την έναρξη της ανάρτησης, οπότε θα λάβουν όλη γνώση είτε μέσω του email τους είτε μέσω του TaxNet, που αποστέλλεται συνήθως ειδοποίηση. Όμως σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των στοιχείων των αναρτήσεων για να δουν αν συμβαδίζουν με αυτά που δήλωσαν στο στάδιο της κτηματογράφησης, στο στάδιο των δηλώσεων. Όπως επίσης να ελέγξουν το πιο σημαντικό, τα όρια των ακινήτων, όπου εκεί εμφανίζονται συνήθως τα περισσότερα σφάλματα και λόγω αλληλοεπικαλύψεων που υπάρχουν μεταξύ ιδιοκτησιών.
1: Αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Αράπογλου, έτσι, γιατί το έχουμε δει και σε προηγούμενες έτσι, περιοχές όπου έγινε η κτηματογράφηση, να γίνονται αλληλοεπικαλύψεις. Όπως επίσης ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι και η δασική χάρτα, δηλαδή αν δεν έχει ξεκαθαρίσει ένα ακίνητο αν είναι δασικό ή όχι μπορεί να δηλωθεί στο κτηματολόγιο, δηλαδή τα ερωτήματα είναι πολλά και δεν ξέρω.
0: Σωστά κύριε Βαρδάκη, πολύ σωστά το εντοπίζετε. Να πούμε επίσης κάτι άλλο σημαντικό, ναι. Είναι ότι στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, στο υπόλοιπο της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, καθώς υπάρχει κτηματολογικό γραφείο στην πόλη του Ρεθύμνου, ήδη έχει ξεκινήσει η ανάρτηση από τις 30 Απριλίου και μπορούν οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να υποβάλουν τις σχετικές διορθώσεις ή αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων, όπου να πούμε και Βαρδάκη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία όσον αφορά την επιβολή των ενστάσεων, ναι. Και τον έλεγχο των στοιχείων γίνεται κατά αποκλειστικότητα ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας κτηματολόγιο.gr, όπου υπάρχει σχετικός σύνδεσμος και από εκεί ελέγχονται όλα τα στοιχεία και υποβάλλονται και όλες οι ενστάσεις ηλεκτρονικά. Ναι. Επομένως θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται ως επιτοπλίστων ηλεκτρονικά, αλλά σε κάθε περίπτωση λειτουργούν και τα γραφεία κτηματογράφησης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, όπου μπορούν να ζητάνε πληροφορίες και να ζητάνε βοήθεια, όπως επίσης μπορούν να ζητάνε σχετική βοήθεια και από τον δικηγόρο τους και από τον μηχανικό τους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λυθούν οι απορίες τους σχετικά με τα ζητήματα που θα προκύψουν όσον αφορά τις ιδιοκτησίες τους.
1: Υπάρχουν στοιχεία, έχετε στοιχεία υπόψη σας αν πολλοί ιδιοκτήτες, πόσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής δήλωση κτηματογράφησης?
0: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το ποσοστό, η περιφερειακή ενότητα που έχει τη χαμηλότερη συμμετοχή είναι η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, δηλαδή οι ιδιοκτησίες που αφορούν το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, το Δήμο Μαλεβιζίου και το Δήμο Χερσονήσου, εκεί η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα χαμηλή και εκτιμάται ότι παραμένει αδήλωτο ένα ποσοστό γύρω στο 45%. Μιλάμε δηλαδή ότι έχει υποβληθεί δήλωση περίπου στο 50 με 55% των ιδιοκτησιών. Στη συνέχεια ακολουθεί το Ρέθυμνο, που εκεί εκτιμάται ότι υπάρχει ένα ποσοστό αδήλωτο περίπου στο 35 με 40% και μετά στα Χανιά έχουμε, όπου και εκεί να πούμε στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, ότι και εκεί θα ξεκινήσει η ανάρτηση στις 25 Μαΐου και εκεί το ποσοστό που παραμένει αδήλωτο εκτιμάται ότι είναι γύρω στο 40% με 37%.
1: Μα είναι υψηλά, όπου να πούμε, υψηλά νούμερα αυτά, υψηλά ποσοστά, κύριε Αράπογλου.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, και το κύριο πρόβλημα, κύριε Βαρδάκη, ήταν στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν ήξεραν πού βρισκόντουσαν τα ακίνητά τους, καθώς είτε τα είχαν από κληρονομιά είτε τα είχαν από τρίτα πρόσωπα που κληρονόμησαν και δεν γνώριζαν πού βρίσκονταν τα ακίνητα. Όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε το φαινόμενο ότι ήταν ασύμφορο το κόστος της διαδικασίας του να προβούν στη διαδικασία εντοπισμού του ακινήτου, να συντάξουν τοπογραφικό διάγραμμα ή να προσκομίσουν κάποιον εντοπισμό του ακινήτου, εφόσον δηλαδή δεν υπήρχε και κάποιος τίτλος που να ταυτοποιεί το ακίνητο, με αποτέλεσμα λόγω αυτού του γεγονότος να μην προβούν στις απαραίτητες δηλώσεις ιδιοκτησίας. Όμως εμείς αυτό που συνιστούμε στους ιδιοκτήτες ακόμα και τώρα, εφόσον έχουν τη δυνατότητα και μπορούν, όπως προαναφέραμε με βάση τις προηγούμενες προϋποθέσεις, να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους, να το κάνουν αυτό, προκειμένου αργότερα να αποφύγουν το μεγαλύτερο κόστος και την περισσότερη χρονοβόρα διαδικασία, που θα είναι η διαδικασία όπου πιθανώς να απαιτείται να γίνει κάποιο δικαστήριο για να διεκδικήσουν τη δική τους ιδιοκτησία, όπου σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι ασύμφορο. Και στο συγκεκριμένο στάδιο και στο στάδιο της συλλογής των δηλώσεων τώρα στο αρχικό στάδιο, αλλά και στο στάδιο της ανάρτησης και της αίτησης διόρθωσης στοιχείων, είναι το στάδιο όπου θα έχουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος σε σχέση με αργότερα, όπου θα ξεκινήσει να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και μετά οι όποιες διορθώσεις, ο μόνος τρόπος για να γίνουν οι διορθώσεις θα είναι είτε μέσω του κτηματολογικού γραφείου, χωρίς δηλαδή να πάνε σε κάποιο δικαστήριο ιδιοκτήτες, όμως αυτό προϋποθέτει να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και οι τίτλοι ιδιοκτησίας να ταυτίζονται με τα στοιχεία του κτηματολογίου ως προς την έκταση. Όπως επίσης, εάν δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις, αναγκαστικά μετά θα χρειάζεται να γίνει και χωρική μεταβολή με διόρθωση του εμβαδού και να πρέπει να προσφύγουν στη δικαστική οδό προκειμένου να αναγνωριστούν σαν ιδιοκτήτες το ακίνητό τους.
1: Ναι, ναι. Και μετά τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα, έτσι δεν είναι,
0: κύριε? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ περισσότερα. Και να πούμε, κύριε Βαρδάκη, εδώ κάτι ειδικότερο, μια διάκριση, όπου όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, μια λεπτομέρεια, εκεί έγινε κάποια ειδική διευκρίνηση όσον αφορά τα δασικά και αυτά που εμφανίζονται σαν αγνώστου του ιδιοκτήτη, όπου εκεί θα γίνει η σχετική ειδική πρόβλεψη, αλλά μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Χανιών. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι το δημόσιο θα πρέπει να προσκομίζει το ίδιο και να αποδεικνύει το ίδιο ότι στα ακίνητα που θα εμφανιστούν σαν δασικά θα πρέπει το ίδιο να έχει τίτλους ιδιοκτησίας και να αποδεικνύει ότι του ανήκουν, που όμως το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση επέλεξε μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων να εφαρμόσει αυτό το πράγμα, κάτι το οποίο ισχύει και για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, όπως πολύ καλά το γνωρίζουμε. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, εμείς και σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αυτό πρέπει να γίνει σε όλη την Κρήτη, όχι μόνο στα Χανιά.
0: Ακριβώς, ώστε να ισχύει σε όλη την Κρήτη.
1: Έτσι, ναι, γιατί ακριβώς, φαντάζομαι τους λόγους. Έχουμε ακροατή όμως, μην τον αφήσουμε να περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Μια ερώτηση ήθελα να κάνω στον κύριο. Είναι εύκολο?
1: Παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Έχω δηλώσει ένα κομμάτι αγροτεμάχιο. Είναι αγροτεμάχιο, δεν είναι οικόπεδο, δεν είναι εντός σχεδίου. Εκτός σχεδίου είναι ένα κομμάτι αγροτεμάχιο και έχω αφήσει αδήλωτο το δικό μου και δήλωσα του γειτόνου.
1: Μάλιστα, το λάθος αυτό που γίνεται συνήθως, κύριε Άπογλου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Εκεί θα πρέπει ο ακροατής μας να ελέγξει τα σχετικά στοιχεία, να έρθει και σε επικοινωνία και με τον γείτονα, εφόσον το γνωρίζει. Ακόμα και αν δεν το γνωρίζει, σε κάθε περίπτωση θα μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης, υποβολής διόρθωσης, προκειμένου να προσκομίσει και τον τίτλο ιδιοκτησίας του όσον αφορά το δικό του ακίνητο και ένα το
2: κομμάτι. Ναι, έχω συμβόλαιο σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο έχω συμβόλαιο.
1: Πού, σε ποια περιοχή βρίσκεται το ακίνητο αυτό?
2: Το Δήμο Γόρτινας.
1: Το Δήμο Γόρτινας.
0: Όσον αφορά, να πούμε για το ακροατή μας, επειδή βρίσκεται στο Δήμο Γόρτινας, ο Δήμος Γόρτινας λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο από τις 7 Ιουλίου του 2025. Επομένως, όσον αφορά, εφόσον έχει τίτλο ιδιοκτησίας ο ακροατής μας, όπως προαναφέραμε, και ταυτίζεται και το εμβαδό που λέει ο τίτλος ιδιοκτησίας με το εμβαδό που αποδίδει το κτηματολόγιο, εκεί θα μπορεί να γίνει αίτηση προδήλου σφάλματος και να υποβληθεί στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο που είναι στην παραλιακή λεωφόρου του Ηρακλείου. Η συγκεκριμένη αίτηση, να πούμε στον ακροατή μας, πλέον, επειδή είναι αίτηση διόρθωση προδήλου σφάλματος, γίνεται κατά αποκλειστικότητα ηλεκτρονικά. Επομένως, εκεί καλό θα είναι ο ακροατής μας να επικοινωνήσει και
2: μέσω
0: με τον
2: δικηγόρο ή μέσω του μηχανικού που έχει αναλάβει τα τα σχετικά.
0: Καλό θα είναι να συμβουλευτείτε και δικηγόρο και μηχανικό, προκειμένου να σας καθοδηγήσουν σωστά για να γίνει σωστά η διαδικασία. Μάλιστα. Να δηλωθεί σωστά το ακίνητό σας.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πάρα
1: να
2: πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Φαντάζομαι ότι οι ανάλογες περιπτώσεις, κύριε Ράπουργο, θα είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, αλληλοεπικαλύψεις, τέτοιες όπως ο ακροατής μας με το γείτονα. Αλλά έχουμε
0: πολύ σωστά, κύριε Βαρδάκη, και αυτό έχει.

έχει παρουσιαστεί πολύ έντονα και πρόσφατα, όπως σας είπα, στους 5 δήμους της Ενδοχώρας που έγινε η λειτουργία του, ξεκίνησε η λειτουργία εκτιματολογικού γραφείου στις περιοχές αυτές από 7 Ιουλίου και επίσης και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στο υπόλοιπο Λασίθι που ξεκίνησε να

0: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Παίρνω από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος.
0: Ναι.
1: Έχω δύο χωράφια τα οποία τα έχω με συμβόλαιο. Ένα επί κριτικής πολιτείας και δύο μετά το 13.
0: Ναι.
1: Του ξαδέρφου μου στο ίδιο σημείο το εδέχθηκε το κτηματολόγιο. Εμένα δεν το δέχεται και πήγα στον εισαγγελέα. Διότι έχω συμβόλαια και δεν του εισαγγελέα. Μπορώ να τα πουλήσω, λέει, μπορείς. Γιατί δεν μου τα δέχεται το κτηματολόγιο.
0: Ναι.
2: Σε αυτό το σημείο, κύριε Βαρδάκη, να πούμε ότι θα πρέπει να ελεγχθούν οι εγγραφές που φαίνονται στο ακίνητο του ακροατή μας. Δηλαδή θα πρέπει να ελέγξει με μηχανικό και με δικηγόρο το πώς φαίνεται και αποτυπώνεται, αν αποτυπώνεται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη, ναι, ή αν αποτυπώνεται σαν δασικό το ακίνητο, προκειμένου να προβεί στην απαραίτητη διόρθωση. Και επίσης ο εισαγγελέας δεν είναι αρμόδιος για να κρίνει το τι θα ακολουθήσει όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αρμόδιο όργανο είναι ο κτηματολογικός δικαστής και ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου. Εφόσον λοιπόν ο τίτλος ιδιοκτησίας αυτός δεν ταυτίζεται με τα στοιχεία του κτηματολογίου, θα πρέπει να απευθυνθεί ο ακροατής μας στο αρμόδιο μηχανικό, σε τοπογράφο μηχανικό κατά προτίμηση, προκειμένου να προβεί σε διάγραμμα γεωμετρικής μεταβολής, εφόσον δηλαδή τα μέτρα του συμβολέου δεν συμφωνούν με αυτά που αποτυπώνεται στο κτηματολόγιο,
0: ναι, ναι,
2: και αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να γίνει διαδικασία δικαστηρίου. Γι' αυτό τονίζουμε ότι επειδή όπως τα δύο αυτά κίνητα που ανέφερε ο ακροατής μας βρίσκονται στο καθεστώς του λειτουργούντος κτηματολογίου, επειδή είναι στην περιοχή, ναι, ναι, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, πόσο σημαντικό είναι οι ιδιοκτήτες να κάνουν τώρα τις δηλώσεις σχετικά με τους τρεις δήμους που θα γίνει τώρα η ανάρτηση, για να αποφύγουν όλη αυτή την ταλαιπωρία και τη διαδικασία, η οποία είναι και χρονοβόρα και ψυχοφθόρα, γιατί είναι μια διαδικασία που δεν κρατάει 6 μήνες ή 1 χρόνο, είναι μια διαδικασία που κατά μέσο όρο σε επίπεδο πρωτοδικείου κρατάει περίπου 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Μεγάλη ταλαιπωρία τώρα αυτό για τους ιδιοκτήτες και κόστος, γιατί
2: ακριβώς
0: θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν και με δικαστήρια ενδεχομένως, αλλά και να πληρώσουν μηχανικό, δικηγόρο, είναι ένα κόστος όλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχει άλλη ερώτηση ο ακροατής μας, προφανώς έχει κλείσει. Να τον ευχαριστήσουμε. Έχουμε, Δημήτρη, άλλο ακροατή? Έπεσε η γραμμή. Κύριε Αράπογλου, αυτό που είπατε προηγουμένως και μου στέλνουν τώρα μηνύματα, ότι αυτές οι διακρίσεις τώρα ανάμεσα στα Χανιά και στους υπόλοιπους νομούς, γιατί θα πρέπει όσον αφορά το καθεστώς των δασικών χαρτών ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με το δημόσιο, να πηγαίνει ο πολίτης στα δικαστήρια και να μην αναλαμβάνει το δημόσιο όπως γίνεται στα Χανιά? Αυτό είναι πολύ άδικο που γίνεται, έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό μας είπατε ότι τα παρέμβετε κι εσείς.
2: Ναι, αυτό όσον αφορά τα δασικά, να πούμε ότι γίνεται διαδικασία αποχαρακτηρισμών, όπου γίνεται η απόφαση εκδίδεται από επιτροπή επί των εκτάσεων των δασικών που γίνονται, επί των δασικών εκτάσεων, όπου η τριμελής αυτή επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την τύχη των ακινήτων αυτών. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που ισχύει είναι ότι οι συγκεκριμένες επιτροπές συνεδριάζουν σε ελάχιστες ημέρες και ελάχιστο αριθμό συνεδριάσεων ανά τον χρόνο, με αποτέλεσμα να έχει προχωρήσει το κτηματολόγιο, να μην έχουν βγει αποφάσεις επί των εστάσεων αυτών, με αποτέλεσμα πολλές ιδιοκτησίες να εμφωνίζονται σαν ιδιοκτησία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σωστά, του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή λόγω του ότι είναι δασικές, χωρίς όμως να εμφανίζονται οι σχετικές ενστάσεις στο κτηματολόγιο ή το αποτέλεσμα επ' αυτών, με αποτέλεσμα ιδιοκτησίες όπου οι ιδιοκτήτες έχουν δικαιωθεί να εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να φαίνονται ακόμα σαν δασικές εκτάσεις.
0: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Έχουμε και άλλους ακροατές. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Σας ακούμε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς, σας ακούμε, παρακαλώ.
3: Ναι, παίρνω από το Δήμο Μινώα. Είχε κατά λάθος δηλωθεί από μια θειά μου το δικό μου ακίνητο που ήταν δίπλα στο δικό της.
0: Ναι.
3: Εδέχτηκε το κτηματολόγιο την ένσταση, αλλά έπρεπε να κάνω μια κοινοποίηση μέσω δικηγόρου ή δεν ξέρω τι, στους γείτονες γύρω-γύρω. Λόγω λοιπόν φόρτου εργασίας της συγκεκριμένης υποθέσεως, που ήταν πάρα πολλά τα

0: αιτήματα τέτοια. Δεν μπόρεσε, δεν προλάβαμε μάλλον να κάνουμε την ανάρτηση. Τώρα τι γίνεται?
1: Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να ελέγξετε, επειδή όπως προαναφέραμε για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος έχει ξεκινήσει κτηματολόγιο από 7 Ιουλίου του 2025, θα πρέπει να ελέγξετε σε ποιον εμφανίζεται το ακίνητο και αν εξακολουθεί και εμφανίζεται στο όνομα του τρίτου προσώπου που δεν είναι ιδιοκτήτης στην πραγματικότητα του ακινήτου, υπάρχει δυνατότητα μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που είναι η αίτηση διόρθωση μέσω του άρθρου 19 παράγραφος 2 όπου αφορά τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων με τη βοήθεια του μηχανικού σας ή δικηγόρου να προβείτε στην απαραίτητη διόρθωση εφόσον αυτή η αίτηση υπογραφεί και πάει συνενετικά και υπογραφεί και από τους γείτονες οι οποίοι θα συμπράξουν στη διόρθωση αυτή. Μάλιστα. Η οποία η διόρθωση γίνεται μέσω του κτηματολογικού γραφείου.
2: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον ακροατή. Πάντα πρέπει να υπάρχουν συμβουλές μηχανικού δικηγόρου σε όλα αυτά, έτσι. Αυτό είναι το δεδομένο, γιατί δεν μπορεί κανείς να το κάνει.
1: Ακριβώς, κύριε Βαρδάκη, γιατί είναι ειδικότερα θέματα. Υπάρχουν πάρα πολύ εξειδικευμένα θέματα, τόσο νομικά όσο και τεχνικά θέματα. Και σίγουρα απαιτούνται ειδικότερες και συγκεκριμένες γνώσεις για να μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα υπάρχει.
2: Πάμε σε άλλο ακροατή, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Εγώ μιλάω.
2: Εσείς, παρακαλώ.
3: Ναι, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να είναι και αφελής. Εγώ αγόρασα στην ανάληψη της Χερσόνησης ένα οικόπεδο το 2000. Το 2003 αποπεράτωσα μια οικοδομή, όλα νόμιμα. Έκανα και παραχώρηση στο Δήμο. Πρέπει να κινηθώ να κάνω κάτι?
1: Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να ελέγξετε μετά τις 25 Μαΐου τα στοιχεία της κτηματογράφησης, αυτά δηλαδή που έχετε δηλώσει, έχετε προβεί σε δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο?
3: Όχι, εκεί τίποτα δεν έχω κάνει, δεν μου έχει τίποτα κάνει, δεν έχω κάνει τίποτα. Απλά θέλω να
1: Άρα λοιπόν εφόσον το συμβόλαιό σας είναι παλιό επειδή έχει εκπνεύσει προθεσμία, θα πρέπει να υποβάλλετε μετά τις 25 Μαΐου να υποβάλλετε το συμβόλαιο, όλα τα συμβόλαιά σας που έχετε στην κατοχή σας και εκεί κατά πάσα πιθανότητα εφόσον εμφανίζεται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη, να το πούμε και αυτό κύριε Βαρδάκη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εφόσον εμφανίζεται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη θα απαιτηθεί, όπως απαιτείται και στα προηγούμενα προγράμματα κτηματογράφησης, να γίνει και κοινοποίηση στο ελληνικό δημόσιο για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες προκειμένου να προβάλλει τυχόν ενστάσεις στο δημόσιο. Να πούμε ότι θα πρέπει όμως να το κάνετε αυτό άμεσα, γιατί σε περίπτωση που δεν προβείτε στη συγκεκριμένη διαδικασία στο στάδιο της ανάρτησης μετά τις 25 Μαΐου όπου ισχύει η δίμηνη προθεσμία και προχωρήσει η διαδικασία, εφόσον φαίνεται μετά τις αρχικές εγγραφές σαν αγνώστου ιδιοκτήτη, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να προβείτε και σε δικαστική ενέργεια, οπότε αυτό θα συνεπάγεται
2: κόστος.
1: Πολύ μεγαλύτερο κόστος.
3: Να ρωτήσω κάτι. Εγώ στο υποθηκό φυλάκιο το δήλωσα τότε, δεν έχει σημασία αυτό? Είναι δηλωμένο στο υποθηκό
1: φυλάκιο. Έχει σημασία όμως αυτή τη στιγμή, επειδή καταργήθηκαν τα υποθηκοφυλακία και πάμε στη μετάβαση της δημιουργίας κτηματολογίου, όπου θα μπορούν να ταυτοποιηθούν τα ακίνητα και μέσω χαρτών που θα υπάρχουν, τους χάρτες του κτηματολογίου, γιατί στο καθεστώς των υποθηκοφυλακίων δυστυχώς δεν υπήρχε χάρτης ταυτοποίησης των ακινήτων και στις περισσότερες περιπτώσεις γινόντουσαν συμβόλαια τα οποία μπορεί να δηλωνόντουσαν ή να είχαν γίνει και μία και δύο φορές και αυτά μεταγραφόντουσαν κανονικά χωρίς να υπάρχει και δυνατότητα ταυτοποίησης αυτών μέσω κάποιου συγκεκριμένου χάρτη. Επομένως, τα στοιχεία των υποθηκοφυλακίων στην πραγματικότητα πλέον δεν θα ισχύουν πια. Πάμε δηλαδή στην κατάργηση που ήδη έχουν καταργηθεί τα υποθηκοφυλακία και υπάρχουν μόνο υπό τη μορφή αρχείων. Και μετά θα πάμε στη μετάβαση στη λειτουργία του κτηματολογίου και όταν οριστικοποιηθούν και οι εγγραφές του κτηματολογίου, τότε δεν θα καταργηθούν και οριστικά οι εγγραφές των υποθηκοφυλακίων.
2: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον ακροατή. Τελευταίο ακροατή που θα ακούσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στα γρήγορα, παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παρακαλώ, ακροάτρια. Παρακαλώ.
4: Εγώ μιλάω.
2: Εσείς. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, αν θέλετε.
4: Ναι,
2: λίγο σύντομα.
4: Μ' ακούτε τώρα?
2: Ναι, σας ακούμε λίγο σύντομα, μόνο για να προλάβουμε.
4: Είμαι από Δήμο Γόρτινας.
2: Ναι.
4: Έχουμε ένα αγροζεμάσιο και το είχε δηλώσει κάποιος άλλος 4-5 χρόνια χωρίς να το ξέρουμε.
2: Ναι.
4: Για κάποια στιγμή εμείς το ερευνήσαμε και

0: Το βρήκαμε δηλωμένο, δεν ήταν καθόλου στο όνομα στο σύζυγό μου.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να σας ερωτήσω, έχουμε κάνει δικαστήριο, πρωτοδικείο, περάσαμε, βάλαμε δικηγόρο. Και θέλω να δω, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, το κερδίσαμε το δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το...
1: Ναι. Οπότε τι κάνετε από εδώ και στο εξής είναι το θέμα, έτσι.
0: Ναι, θέλω να ρωτήσω αν χρειάζεται τώρα, όπως μιλάει ο κύριος Σαράπουλου, χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Η δικηγόρος έχει στείλει το, στο χρηματολόγιο ότι ήταν να τα στείλει, τα έχει στείλει. Περιμένουμε για την ανάρτηση τώρα, να δούμε αν έχει περάσει το όνομά μας.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, εφόσον το ακίνητο, όπως προαναφέρθηκε, είναι στην περιοχή της Γόρτινας, έχει γίνει η διαδικασία της έναρξης του χρηματολογίου των αρχικών εγγραφών στις 7 Ιουλίου. Επομένως θα πρέπει να ελέγξετε μέσω του δικηγόρου σας εάν εμφανίζεστε εσείς σαν ιδιοκτήτης ή όποιος εμφανίζεται σαν ιδιοκτήτης και αν όντως έχει καταχωρηθεί ή έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου η σχετική απόφαση και έχει γίνει η σχετική διαδικασία.
1: Ωραία.
2: Στο χρηματολογικό γραφείο.
1: Ωραία. Κύριε Αράπογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτές οι περιπτώσεις τώρα που ακούσαμε από τους ακροατές μπορεί να είναι οι ίδιες σε χιλιάδες άλλους. Οπότε νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα, αλλά θα τα ξαναπούμε και μετά τις 25 που τελειώνει η προθεσμία. Να δούμε τι ακριβώς είναι.
2: Ακριβώς. Μετά τις 25 που θα εκκινήθηκε η ανάρτηση, θα είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε και σε οποιοδήποτε άλλο ερώτημα. Να πούμε πολύ σύντομα, κύριε Βαρδάκη, ότι έχουν αναρτηθεί και σχετικές πληροφορίες και στο site της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, το enidani.gr, για όποιον ακροατή ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες πληροφορίες.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αράπογλου. Καλή σας ημέρα. Πάμε γρήγορα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη εξαιτίας των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. 347 λοδαπή έχουν φτάσει από χθες τα ξημερώματα. Οι τελευταίες αφήξεις αφορούν 69 άτομα σε δύο περιστατικά που καταγράφηκαν τη νύχτα στη Ψαρή Φοράδα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού της 28χρονης μητέρας που βρέθηκε τραυματισμένη στην περιοχή της Παντάνασας. Ο 30χρονος σύζυγός της αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αύριο η απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Κλειστό παραμένει σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών μετά τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Ο Δήμος Φεστού προχωρά σε απολύμανση των χώρων και εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Σε τροχιά ριζικής αναδιάταξης εισέρχεται ο τουριστικός χάρτης της χώρας, καθώς το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εισάγει διαφοροποιημένους όρους ανάπτυξης για τα νησιά. Σήμερα η παρουσίασή του από την Υπουργό Τουρισμού και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αντιδράσεις για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε περιοχές με υψηλό τουριστικό κορεσμό. Στις 25 Μαΐου ξεκινάει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής. Ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση, ο Έλληνας επιβάτης του Ολλανδικού κρουαζιερόπλου μετά τα κρούσματα Χανταϊού νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο στο νοσοκομείο Αττικών. Στα ύψη ανεβαίνουν για άλλη μια φορά σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ξερά την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επέμβαση στην περιοχή του κόλπου. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1 και την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Όφη στα play-off από τον Άρη με 3-1 στη Θεσσαλονίκη. Στην πρόγνωση του καιρού, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, η πρόβλεψη του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά! We have an idea!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Radio K.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά καταρχάς στις μητέρες που γιόρταζαν χθες, να είναι γερές και δυνατές, και χρόνια πολλά στον Μεθόδιο, στον Αργύρι, στην Αργυρή, στην Αργυρό, Ασημίνα, Ολυμπία, Όλια, στο Διοσκουρίδη και στον Αρμόδιο που γιορτάζουν σήμερα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, από σήμερα μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό σκηνικό του καιρού. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρικανική Ήπειρο έχουν ξεκινήσει να μεταφέρονται προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα η χώρα μας κυρίως το επόμενο τριήμερο, διήμερο να ζήσει συνθήκες πρώιμης ζέστης, έτσι λένε οι ειδικοί μετεωρολόγοι. Εμείς θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε σε λίγο με τον μετεωρολόγο που εμπιστευόμαστε, τον κύριο Μανώλη Λέκα, να μας δώσει τη δική του πρόγνωση. Οι παραλίες πάντως, γιατί έχει αρχίσει ήδη και γίνεται αισθητή η αύξηση της θερμοκρασίας, οι παραλίες έχουν ήδη μεγάλη κίνηση. Προσοχή όμως, κάποτε προσέχαμε για τσούχτρες στη θάλασσα, τώρα πρέπει να προσέχουμε για πλωτά drones που κυκλοφορούν στις θάλασσές μας. Σήμερα είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για αυτό το μείζον θέμα.

θέμα στη χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες, για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά. Ο οργανισμός είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αθλητικές και ψυχαγωγικές στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφαλείας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας. Βέβαια, σε μια χώρα με τουλάχιστον 8 μήνες τουρισμό, είναι παράλογο, είναι εγκληματικό η ελληνική πολιτεία να θεωρεί υποχρεωτική την αβαγωσωστική κάλυψη για τις οργανωμένες και μη παραλίες που χαρακτηρίζονται πολυσύχναστες μόνο για 4 μήνες, συνήθως από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. 12 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1920 η όπερα του Δημήτρη Μητρόπουλου «Αδελφή Βεατρίκη» παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών. Στην πρεμιέρα παραβρίσκεται και ο πολίς Σαρλ Καμίλ Σεν Σανς, που έτυχε να επισκέπτεται την Αθήνα και εκφράζεται κολακευτικά για το έργο και τον νεαρό συνθέτη του. Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Το 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία δημοκρατική αριστερά αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Το 1967, σαν σήμερα, η Χούντα συλλαμβάνει και φυλακίζει στις φυλακές Σαβέροφ τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του. Το 1970, μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Το 1990, σαν σήμερα, πέθανε ο Στράτος Διονυσίου, λαϊκός τραγουδιστής που έλαμψε στις πίστες και τη δισκογραφία. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού, με στιβαρή φωνή και μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες.

0: τα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου που αγαπήθηκαν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ο Παλιατζής, Αγάπη μου επικίνδυνη, Αφιλότιμη, τα πήρες όλα και λέγε, Άκουβρε φίλε, Ο Σαλονικός, πάρα πολλές επιτυχίες. Επιτυχίες που όλοι λίγο πολύ σιγοτραγουδάμε ακόμα και σήμερα. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Μανώλη Λέκα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λέκα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με ακούτε?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι ή είναι νωρίς ακόμα?
1: Είναι νωρίς,
0: είναι νωρίς.
1: Και νομίζω να λέμε καλή άνοιξη.
0: Καλή άνοιξη.
1: Είναι τα πράγματα, ναι, να τα τοποθετούμε σωστά τις εποχές.
0: Έτσι. Ακούμε τώρα.
1: Πολλές φορές.
0: Ακούμε τώρα για θερμές αέριες μάζες από την Αφρική. Ακούμε για σκόνη. Ακούμε για πρώιμη ζέστη. Τι να κρατήσουμε από όλα αυτά?
1: Μάλλον τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ο όρος άνοιξη τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να σας πω ότι η άνοιξη, ναι, διέπεται, είναι ο κανόνας της,
0: ναι,
1: μέσα στον οποίο προσπαθούν οι θερμές αέριες μάζες οι οποίες αναπτύσσονται στον νότο να εισβάλλουν προς τα βόρεια, ενώ την ίδια ώρα οι αποτεθειμένες, δηλαδή αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες που έχουν παραμείνει από τη χειμερινή περίοδο, προσπαθούν να κατέβουν προς τα κάτω. Όποια επικρατήσει είναι μια αντιπαλότητα η οποία, πώς να το πω, διαρκώς μεταβάλλεται. Και αυτό δείχνει και τη δυναμική της ατμόσφαιρας, διότι πολλές φορές όταν βλέπουμε σε κάποιες περιόδους, και αυτό το λέω σε επίπεδο άλλων εποχών που έχουμε δει σε παρελθοντικούς χρόνους, γιατί μόνο με παρελθοντικές παρατηρήσεις μπορούμε να μιλάμε, έχουμε δει μια αδυναμία και μια, θα το λέγαμε έτσι, ουδέτερη στάση των μαζών. Εκεί δείχνει μια αδυναμία της ατμόσφαιρας. Ενώ τώρα βλέποντας την αδυναμική, συνάδει με αυτό που λέμε ότι η άνοιξη είναι η εφηγεία της φύσης. Βρίσκεται σε μια εφηγική συμπεριφορά που πολλές φορές δεν μπορείς και να ξέρεις τι να περιμένεις. Έτσι, όπως είναι και στον έφηβο, δεν μπορείς και δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι στην παρούσα φάση θα δούμε μια θερμότερη αέρια μάζα να καταφέρνει να επηρεάσει κυρίως τις νότιες περιοχές του ελλαδικού χώρου, πιο πολύ δηλαδή θα είναι από, ας το πούμε έτσι, από το ύψος των Αθηνών και νοτιότερα, και βέβαια πιο πολύ ο πυρήνας αυτής της θερμής μάζας επηρεάζει εδώ την Κρήτη. Αυτό θα μας συνοδεύσει μέχρι και την Τετάρτη, ίσως λίγο την Πέμπτη, αλλά μετά οι ψυχρές αέριες μάζες ανακάμπτουν και ξανακατεβαίνουν. Και όταν λέμε για ψυχρές αέριες μάζες, δεν κρύβω ότι αν θέλουμε να δούμε και κάτι περικό, οι ψυχρές αέριες μάζες το κρύβουν και όχι τόσο οι θερμότερες, οι οποίες δεν συνάδουν και με καιρικά φαινόμενα παρά μόνο ίσως με μεταφορά σκόνης ή την αίσθηση των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό είναι το σκηνικό. Δεν είναι ούτε κάτι το απαισιόδοξο, ούτε κάτι μη αναμενόμενο. Εντάξει, το ότι αυτή τη φάση που θα σας πω και θα το κλείσουμε με τη σκόνη λίγο, γιατί έγινε και έκανα και παρέμβαση, ας το πω έτσι, και στα μαζικά μέσα πανελλαδικής εμβέλειας και είπα την άποψή μου σχετικά με αυτό το πανηγύρι που έχει στηθεί γύρω από αυτό το χώρο, και το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν ανθρώπους να χαπακώνονται, ειλικρινά το λέω και πονάω, και να τους πραγματικά να τους σωθούν σε καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ άσχημες και το θεωρώ και ανήθικο. Να πούμε λοιπόν εν πρώτης για τον καιρό ότι προς το παρόν τουλάχιστον φαίνεται ότι αυτή η θερμή αέρια μάζα έχει την κορύφωσή της και σήμερα και αύριο, θα έλεγα, ίσως και λίγο την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να συμβαίνουν σε αρκετές περιοχές του νησιού. Εκείνο όμως που εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό από αυτό, γιατί είναι απόλυτα λογικό, είναι οι δυτικοί άνεμοι. Οι άνεμοι οι οποίοι θα ξεκινήσουν να πνέουν με μια κορύφωση αύριο, Τρίτη και την Πέμπτη, βλέπουμε κάποιες εντάσεις οι οποίες είναι αρκετά ισχυρές. Θα μου πείτε, εντάξει, με τις βροχές του πρώτερου διαστήματος η πυρκαγιά, η επέκταση μιας φωτιάς φαίνεται να είναι ένας, θα το λέγαμε, περιορισμένος παράγοντας. Παρόλα αυτά, λέμε ας προσέχουμε. Όταν έχουμε ιδιαίτερα ανεμολογικά πεδία και με υψηλές θερμοκρασίες, καλό είναι να επιδεικνύουμε ιδέουσα προσοχή και μην ξεχνάμε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας βρισκόμαστε και σε μια περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει ήδη αντιπυρική. Με αποτέλεσμα και τον κίνδυνο κάποιοι να υποστούν και πρόστιμα εφόσον παραβούν αυτούς τους κανόνες.

έναρξη μιας φωτιάς σε ένα εξωτερικό περιβάλλον. Να πούμε λοιπόν έτσι σταδιακά τον καιρό. Σήμερα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά πάρα πολύ καλός. Έχουμε κάποιες νεφώσεις, πρόσκαιρα μπορεί να είναι και λίγο αυξημένες. Όπου είναι αυξημένες και γενικότερα παρεμποδίζεται ο ήλιος, θα φαίνεται και πιο η θερμοκρασία πιο ήπια. Εκεί όμως που υπάρχει και ηλιοφάνεια, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν στα επίπεδα των 26, δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο 27-28 βαθμοί Κελσίου. Είναι απόλυτα λογικό. Και μάλιστα για σήμερα, επειδή έχουμε και λίγο νοτιάδες, επειδή οι δυτικοί θα είναι από αύριο, σήμερα έχουμε λίγο νοτιοανατολικούς τώρα, ήπιους βέβαια, στα 2 με 3 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα εμφανίσουν και τα 4 και από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά, από το μεσημέρι και μετά, εκεί στα ανατολικά, δηλαδή στα βόρεια του Ρεθύμνου, Ηρακλείου και περισσότερο για τον Ομό Λασιθίου, στις βόρειες περιοχές οι καταβατικοί νοτιάδες θα ενισχυθούν λίγο, στα 4 με 5 τοπικά. Δεν σας κρύβω, φαίνονται και τα 6 μποφόρ. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει μια όθηση στη θερμοκρασία, αλλά όχι λόγω της μεταφοράς αέριας μάζας και μόνο. Έτερος παράγοντας είναι και η καθοδικότητα των αερίων μαζών αυτών των οκιάδων, οι οποίοι μπορεί να δώσουν όθηση στη θερμοκρασία σε λίγο υψηλότερα και δεν θα εκπλαγούμε αν δούμε σε πολύ τοπικό επίπεδο, όπως το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και τους 30 βαθμούς Κελσίου να συμβαίνουν, αλλά επαναλαμβάνω, εξαιτίας άλλου αιτίου. Δεν είναι μόνο η μεταφορά της θερμής αέριας μάζας. Σε άλλες περιοχές θα σταθεροποιηθούν εκεί γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η αυριανή ημέρα της το βράδυ βέβαια, παρά το γεγονός ότι έχουμε τη θερμή αέρια μάζα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και τα ορεινά, γιατί οι άλλες περιοχές θα έλεγα ότι μάλλον θα έχουν η ποιότητα θερμοκρασιών και τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση ίσως λίγο το πρωί, αλλά η ενδοχώρα ορεινά, ξέρετε, ελαφρά δροσιά έως και λίγο ψύχρα θα συνεχίσει να υπάρχει. Και αυτός είναι ο παράγοντας της άνοιξης και εξαρτάται βέβαια ως επιτοπλίστων και αν υπάρχει καθαρότητα στην ατμόσφαιρα, δηλαδή δεν έχουμε συννεφιά, με αποτέλεσμα να εντείνεται η εκπαιδόμενη ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ψύχη. Τώρα για την Τρίτη. Περιμένουμε και πάλι γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Η Τρίτη δείχνει να έχει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ξεκινούν τώρα από δυτικές διευθύνσεις. Η Τρίτη κρύβει εντάσεις σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα Πελάγη και για τα δυτικά που θα φτάνουν τα 4 με 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ. Όπως επίσης και σε νότιες περιοχές, περισσότερο για τα δυτικά, αλλά δεν αποκλείεται και λίγο ανατολικότερα. Η θερμοκρασία θα είναι και πάλι έτσι, σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Μην νομίζετε, απέχουμε λίγο από τους μέσους όρους, αν και δεν ακολουθείται πάντα ο μέσος όρος, γιατί ο μέσος όρος προδιαγράφεται από μία μέγιστη και μία ελάχιστη. Άρα το να λέμε ότι είμαστε προς τα πάνω σημαίνει ότι είμαστε κοντά σε εκείνες τις περιόδους όπου το θερμόμετρο δείχνει πάντα λίγο υψηλότερα και ο Μάης το έχει αυτό. Θα δούμε πάλι τη θερμοκρασία 26 με 28. Αλλά λόγω δυτικών εκτιμώ ότι θα διατηρηθούν εκεί περίπου οι θερμοκρασίες σαν γενική εικόνα του νησιού, δηλαδή μικροεξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και για την Τετάρτη, περιμένουμε και πάλι καλοκαιρία. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν από δυτικές διευθύνσεις. Δείχνουν μια μικρή κάμψη, αν και την αμφισβητώ. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα διατηρήσουμε στο μυαλό μας ότι οι δυτικοί θα μας συνοδεύουν και με την κορύφωσή τους την Πέμπτη. Θα έχουμε πάλι δυτικούς, στα 3-4 τοπικά όμως δεν αποκλείεται στα 5 και 6 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει να διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα των 26 με 28 βαθμών Κελσίου. Και για την Πέμπτη συνεχίζουμε με ένα καλό σκηνικό του καιρού. Μπορεί να προκύψουν κάποιες τοπικές νεφώσεις, δεν είναι όμως τίποτα το ιδιαίτερο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις φαίνεται να κορυφώνονται. Δηλαδή βλέπουμε εντάσεις οι οποίες θα ξεπερνούν τα 5 με 6 και προς 7 μποφόρ και δεν αποκλείεται ιδιαίτερα σε δυτικά, νοτιοδυτικά του νησιού η ένταση αυτή των ανέμων να είναι και λίγο πιο ενισχυμένη και λίγο προς τα Πελάγη. Άρα λοιπόν εδώ επιδεικνύουμε ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή σε αυτούς τους παράγοντες που είπαμε για την επέκταση μιας φωτιάς, δεν θα την πω πυρκαγιά, αλλά θα πω επέκταση μιας φωτιάς που είναι ένας παράγοντας αρκετά εύκολος με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ανέμους. Και για τη θερμοκρασία θα λέγαμε ότι μάλλον υποχωρεί από την Πέμπτη, δείχνει ότι η ψυχρή αέρια μάζα ανακάμπτει

0: ήπια ψυχρή βέβαια, ανακάμπτει και έτσι θα δούμε τις θερμοκρασίες να επιστρέφουν σε επίπεδα 24-25-26 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα είναι κατά μέσο όρο η θερμοκρασία στο νησί. Και για την Παρασκευή θα συνεχίσουμε μέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι τις προηγούμενες ημέρες βλέπαμε ότι η ψυχρή αέρια μάζα ήταν λίγο πιο δυναμική, με αποτέλεσμα ενδεχόμενα να συνοδεύονταν και από κάποια φαινόμενα. Δεν το βλέπουμε προς το παρόν, γιατί το ακύρωσε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν το επαναφέρει. Πάντως θα κυριαρχήσει η ψυχρότερη αέρια μάζα, οι δυτικοί άνεμοι θα συνεχίσουν, θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται πλέον σε αυτά τα επίπεδα των 23 μέχρι και 25 βαθμού Κελσίου. Και επανέρχομαι λίγο στη σκόνη, βλέπουμε ότι η παρουσία του ήλιου δεν είναι τόσο έντονη λόγω του ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι καθαρή. Και αυτό γιατί οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι οποίες σας περιέγραψα, ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τις βόρειες ακτές της Αφρικής. Εκεί ανυψώνεται, παραλαμβάνεται από τα ρεύματα της ανώτερης ατμόσφαιρας και της μέσης ατμόσφαιρας και μεταφέρεται προς βορειότερες περιοχές, περιλαμβάνοντας φυσικά και τον ελλαδικό χώρο και περισσότερο θα λέγαμε τα νότια όπως είμαστε εμείς εδώ στην Κρήτη. Από εκεί και μετά το ότι μεταφέρει τη σκόνη και θα λερώσει ένα τραπεζάκι, ένα μπαλκόνι ή το παμπρίζενο αυτοκινήτου που μπορεί να φανεί αν πέσει λίγο νερό με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά φαίνεται σαν παρουσία μιας ποσότητας έτσι λεπτόκοπης σκόνης, δεν εγκυμονεί κινδύνου στον παράγοντα τον πλέον σημαντικό που είναι για την υγεία του γενικότερα του πληθυσμού που έχει να κάνει με αναπνευστικά. Δηλαδή δεν εισπνέουμε μικρόκοκα σωματίδια τέτοιας διαμέτρου τα οποία προδιαγράφουν έτσι κάποιο παράγοντα αλλεργιών ή οτιδήποτε άλλο. Είναι και το παρακολουθώ συνέχεια από τις προηγούμενες ημέρες όπου τέλος πάντων έγινε κορυφώθηκε μια τέτοια συζήτηση, οι αισθητήρες τους οποίους έχει τοποθετήσει και η περιφέρεια αλλά και άλλοι φορείς δεν συνάδουν με το ότι βλέπουμε μια συγκέντρωση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχητικό χαρακτήρα ακόμη και για αυτές τις ευαίσθητες ομάδες. Δεν σας κρύβω, διάβαζα και στα μέσα και από έγκυρους γιατρούς και αυτά, οι οποίοι δεν ξέρω τι έχουν πάθει, έχουν πάθει καμιά ασθένεια με το μικρόφωνο και την παρουσία στα μέσα. Είναι, αυτό το πράγμα όμως είναι εγκληματικό, το να λέμε μην πάνε τα παιδιά στα πάρκα, κλειστείτε μέσα, φοράτε μάσκες και όλα αυτά τα πράγματα. Κατανοώ ότι οποιοδήποτε νομίζει ότι σε κάποια φάση μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, προφανώς μπορεί να λάβει αυτά τα μέτρα. Όταν όμως δεν συνάδουν οι συνθήκες, για ποιο λόγο να βγαίνουμε και να επιμένουμε να λέμε τέτοια θέματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι τους προκαλούν πανικό.
1: Προηγουμένως δεν σας διέκοψα για να μην χάσετε τον ηρμό των σκέψεών σας. Αλλά αν κατάλαβα καλά, με την ιδιότητα του πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κάνατε παρέμβαση στα αθηναϊκά κανάλια και ζητήσατε το αυτονόητο, δηλαδή μεγαλύτερη σοβαρότητα σε τέτοιου είδους περιστατικά για να μην σπέρνουν τον πανικό στον κόσμο.
0: Ακριβώς. Δεν ήταν η πρώην μου ιδιότητα, είναι μια ιδιότητα που διατηρώ και ακόμα σαν μετεωρολόγος.
1: Σωστό.
0: Και νομίζω ότι όλοι με γνωρίζετε έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και προσέξτε, προσπαθήσαν τα μέσα γιατί εντάξει κι εγώ έχω τις δικές μου υποχρεώσεις και παρόλα αυτά επιμείνανε και να βγω γιατί με ζητήσαν από τα αθηναϊκά να βγω
1: ναι.
0: Και να πω αυτό και θεωρήθηκε ως μια ήρεμη φωνή η οποία
1: ναι.
0: λέει τα πράγματα με το όνομά τους και για το λόγο αυτό κάποιοι θα πρέπει να βάζουν νερό στο κρασί τους και
1: έτσι.
0: Βέβαια και εδώ στη δικιά μας περιφέρεια, δεν σας
1: έτσι.
0: Το κρύβω γιατί είχα πολλά τηλέφωνα και η δικιά μας περιφέρεια εξέδωσε ένα τέτοιο μήνυμα το οποίο προκάλεσε ένα βαθμό ανησυχίας για κάποιο κόσμο, ήταν και
1: ναι.
0: το Σαββατοκύριακο
1: ναι.
0: Ο κόσμος δεν ξέρει που θα βρει πληροφορία, από που θα ενημερωθεί, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνετε να αρχίσει και να χαπακώνεται. Αυτό δεν είναι ότι, συγγνώμη τώρα για την έκφραση.
1: Ναι, ναι, το χαπακώνεται. Ναι, ναι, το είπατε, το είπατε με τη λαϊκή έκφραση για να γίνει κατανοητό γιατί
0: ακριβώς,
1: ανησυχείτε
0: ναι.
1: και εκφράζετε την αγωνία σας. Διότι υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προβλήματα με αλλεργίες, προβλήματα με 1000 αναπνευστικά προβλήματα. Και οι άνθρωποι λοιπόν μόλις ακούσουν ότι ξέρετε κάτι έρχεται η συντέλεια του κόσμου, οι άνθρωποι αυτοί για να προλάβουν τις παρενέργειες

0: στην υγεία τους, αρχίζουν και παίρνουν αυτά τα ειδικά χάπια που τους έχει δώσει ο γιατρός τους. Και αυτό επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος. Είναι τραβηγμένα όλα αυτά που γίνονται και θα πρέπει με μεγαλύτερη σοβαρότητα, έχουμε πει πολλές φορές κύριε Λέκα, και το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς γιατί συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ότι σκοπός μας και των δημοσιογράφων και των μετεωρολόγων και των ανθρώπων που προσφέρουν στην κοινωνία είναι η ενημέρωση. Αυτός είναι ο σκοπός, η ενημέρωση. Όχι
1: με αντικειμενικό σκοπό.
0: Με ακριβώς.
1: Όχι και να όχι κερδίσουν αυτοί τα like.
0: Έτσι, και όχι να εντυπωσιάσουν. Και αυτό γίνεται κατά κόρον, κύριε Λέκα, στις μέρες μας και είναι ομολογουμένως ανησυχητικό, όχι μόνο στα θέματα της πρόγνωσης του καιρού, σε όλα τα θέματα δυστυχώς βλέπουμε ότι στην προσπάθειά τους να κερδίσουν τηλεθεατές, να κερδίσουν like, γίνεται αυτή η άθλια, θα την έλεγα εγώ, προσπάθεια να εντυπωσιάσουν και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών, των ακροατών, των τηλεθεατών, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο.
1: Ακριβώς. Να σας πω όμως και ένα δεύτερο τώρα, διότι μέχρι και χθες έλεγα ότι και ο δεύτερος παράγοντας που, τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα των αλλεργιών και τα λοιπά, είναι και η γύρις. Είναι μια περίοδος όπου η φύση βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, άνθηση, αντίζουν τα πάντα, άρα διασκοπίζεται μια γύρι. Μέχρι το πρώτερο διάστημα, δηλαδή μέχρι και σήμερα, ας το πω λίγο, η διασπορά όλων αυτών των, ας το πούμε έτσι, ρήπων της γύρις, δεν ήταν εφικτό να γίνει διευρυμένα εξαιτίας του ότι είχαμε χαμηλά νημολογικά πεδία. Άρα υπήρχε στην πηγή η γύρις, αλλά δεν μπορούσε να διασκορπιστεί τόσο εύκολα στην ατμόσφαιρα. Τώρα όμως από αύριο κυρίως, αλλά και σήμερα με τις νοτιάδες, αλλά και αύριο, καταλαβαίνετε ότι η διασπορά της γύρις θα γίνει σε πολύ πιο έντονο ρυθμό. Άρα εδώ λέμε στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα, ούτε να κλειστούν μέσα, ούτε να, απλά να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί συνάδουν οι παράγοντες με τη διασπορά και αυτού του παράγοντα, που προφανώς είναι φυσικός παράγοντας και δεν μπορούμε και να το αποφύγουμε.
0: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενημέρωση και εμείς θέλουμε αυτή την ενημέρωση, μια ήρεμη, ψύχρεμη φωνή που να ενημερώνει και όχι να εντυπωσιάζει, και αυτό νομίζω το έχετε κατακτήσει στους ακροατές και τηλεθεατές της Κρήτης που εμπιστεύονται απόλυτα τη δική σας πρόγνωση, την δική σας εκτίμηση κάθε φορά, και δεν είναι λίγες οι φορές που οι ίδιοι οι ακροατές μας ζητούν να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να δώσετε την πρόγνωση του καιρού. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Την καλημέρα μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά, να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας για να δούμε την επικαιρότητα.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Για θερμοπρόσωψη,
3: στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος

0: επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Jumbo. Άνοιξη. Η υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Πάμε τώρα στα θέματα της ειδησιογραφίας και να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή. Να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει δημόσια την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η νέα κλιμάκωση έρχεται την ώρα που το Ιράν προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή του Περσικού κόλπου, ενώ οι αγορές εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την τύχη του στενού του Ορμούζ. Η αντίδραση Τραμπ είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές ενέργειες. Πριν ακόμη ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύθηκαν πάνω από 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άνοδο 3,29. Αυτή τη στιγμή η άνοδος είναι 3,82, είναι στα 105 δολάρια και 12 cents. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο άμεσης επαναλειτουργίας του στενού του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου σε καιρό ειρήνης. Το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει τη θαλάσσια δίωδο από την έναρξη της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Περισσότερο από έναν μήνα μετά την κήρυξη εκεχηρίας, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη φαίνεται να οδηγούνται σε πλήρες αδιέξοδο. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει αποκαλύψει δημόσια τις λεπτομέρειες των προτάσεών της, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να διευκρινίσει αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε χθες ότι απάντησε επίσημα στην αμερικανική πρόταση μέσω του Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να δώσει αναλυτικά στοιχεία. Η ιρανική δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, καθώς και εγγυήσεις ασφαλείας για την

ναυσιπλοεία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Ιρανική πρόταση προβλέπει σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να αραιώσει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει και να το μεταφέρει σε τρίτη χώρα, πιθανόν στη Ρωσία. Να σας αναφέρουμε ακόμη πως ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε χθες ότι ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ θα επισκεφθούν τη Μόσχα αρκετά σύντομα για να συνεχίσουν το διάλογο με τη Ρωσία για έναν διακανονισμό στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Νωρίτερα, την εκτίμηση πως η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε «Πιστεύω ότι το ζήτημα φτάνει στο τέλος του». Μακάρι να έχουμε σημαντικές εξελίξεις, τουλάχιστον σε αυτό το πολεμικό μέτωπο. Στην εσωτερική επικαιρότητα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το κλίμα είναι πλέον προεκλογικό. Είναι γεγονός πως οι μηχανισμοί έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία μπαίνουν και επίσημα σε προεκλογική ετοιμότητα με το συνέδριο του κόμματος που θα γίνει εντός της εβδομάδας 15 έως 17 Μαΐου. Από τις αρχαιρεσίες θα προκύψει και ο νέος γραμματέας. Δύο ονόματα που συζητούνταν έντονα τις τελευταίες ημέρες για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής είναι του Βασίλη Σπανάκη και του Γιώργου Στήλιου. Στο κυβερνών κόμμα άρχισε ήδη τις προετοιμασίες. Αρκετοί από το κυβερνών κόμμα θεωρούν πλέον πιθανό το να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο και τάσσονται κιόλας υπέρ της διεξαγωγής τους τότε. Σε εκλογική ετοιμότητα βρίσκονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία άρχισαν ήδη να καταρτίζουν ψηφοδέλτια, ενώ θέμα ημερών είναι και η ανακοίνωση των νέων κομμάτων που διεκδικούν ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Από την επικαιρότητα ξεχωρίζει και η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News, η πρώτη μετά την παρέτησή του από Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού τον Αύγουστο του 2022 και η οποία έρχεται σε μια περίοδο που η συζήτηση γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών εξακολουθεί να βαραίνει το πολιτικό κλίμα, ενώ παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τις ευθύνες, τις θεσμικές ισορροπίες και τον τρόπο διαχείρισης κρίσιμων κρατικών υποθέσεων. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρίσκεται η παρέτησή του και η στάση του απέναντι στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στέλνει μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, από το 2022 που παρετήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που, όπως λέει, δέχεται για το σκάνδαλο των υποκλοπών, σημειώνει «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω». Συγγνώμη, ο κύριος Δημητριάδης διεκδικεί το ρόλο της ηφηγένειας, ότι θυσιάστηκε για να προστατεύσει την κυβέρνηση, το κόμμα, αλλά αυτό που δεν μας λέει είναι από ποιον ή από ποιους ήθελε να τους προστατεύσει. Ποιος ήταν ο κίνδυνος που αντιμετώπιζαν και ένιωσε την ανάγκη να θυσιαστεί?

δεν ξέρω αν θα το μάθουμε ποτέ με δική του υπετιότητα. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζουν και οι ειδήσεις που δυστυχώς αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα επικίνδυνα, και αναφέρομαι στους σκοτωμούς ανά την Ελλάδα. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Σας διαβάζω τίτλους. Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Έδεσαν τούβλα στη σωρό του άντρα και την πέταξαν στο Λουδία ποταμό. Άλλος. Ένας 58χρονος άντρας συνελήφθη στην Καλυθέα αφού πυροβόλησε με αυτόματο όπλο έξω από το μπαρ, τραυματίζοντας την 43χρονη ιδιοκτήτρια. Προσέξτε, ο δράστης, αφού διαπληκτίστηκε με την ιδιοκτήτρια, έφυγε και επέστρεψε με όπλο, πυροβολώντας προς την είσοδο του μαγαζιού. Συγγνώμη, στην Καλυθέα, ο 58χρονος τσαντίστηκε, πήγε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα αυτόματο ούζι και επέστρεψε για να πάρει εκδίκηση. Είναι δυνατόν? Ούζι. Δηλαδή στα σπίτια και των Αθηναίων υπάρχουν κρυμμένα όπλα? Συγγνώμη, δεν το είχε παραδώσει στο κήρυγμα που είχε κάνει ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης? Άλλος τίτλος, θα τα πούμε γι' αυτό αργότερα. Κρήτη, θρίλερ με την παράσυρση της 28χρονης από τον σύζυγό της, φθορές και αίμα στο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ ο 30χρονος. Κάτι δεν πάει πολύ καλά με τη βία. Πολλοί πυροβολισμοί και πολλοί νεκροί. Κάτι δεν πρέπει να γίνει. Τι λέει ο καπετάν Μιχάλης Χρυσοχοΐδης? Πού πάει η ελληνική κοινωνία? Θα ασχοληθούμε σοβαρά με την αγκληματικότητα, θα ασχοληθούμε σοβαρά με την παραβατικότητα ή θα συνεχίσει πάλι να απασχολεί όλο το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας με τα νυχτερινά αλκοτέστ?

Τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα? Εδώ βαρκούλες χάνονται, γίνεται το έλα να δεις με την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, και ο υπουργός επιμένει να βάζει τους Έλληνες πολίτες να φυσάνε. Βέβαια, η αλήθεια είναι αλλού. Τα έσοδα που προκύπτουν για το κράτος από όσους συλλαμβάνονται να έχουν πιει ένα ποτηράκι παραπάνω είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Προσέξτε. Δεν είμαστε κατά των ελέγχων, αλλά όταν ο Τιτανικός βυθίζεται, δεν μπορείς να είσαι στη γέφυρα και να παίζεις βιολί. Ασχολείσαι με το πρόβλημα, κάνεις μία ιεράρχηση. Δεν μπορείς στο Ηράκλειο ένας νέος άνθρωπος να καταγγέλει, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές και να λέει ότι κάποιος θέλει να με σκοτώσει, κάποιος μου στείνει καρτέρι, κάποιος έρχεται σπίτι μου, και οι αρχές να σφυρίζουν αδιάφορα γιατί έχουν νυχτερινές βάρδιες με βάση αυτά που θέλει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και προσέξτε, μας θυμίζει αυτό την ιστορία, όλοι το θυμόμαστε, αυτή τη φράση που είχε πει ένας ανεκδίγητος αστυνομικός, δεν είναι ταξί το περιπολικό. Δεν είναι έτσι όμως. Εμείς θέλουμε την αστυνομία να είναι στο πλευρό των πολιτών, στο πλευρό των πολιτών. Και επειδή έκανα μία αναφορά προηγουμένως για τα όπλα και το κήρυγμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ξέρετε πόσα όπλα παραδόθηκαν στην Κρήτη μετά τα όσα είχε πει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην Κρήτη? Ξέρετε πόσα όπλα παραδόθηκαν, που είπε ότι αλλάξαμε τον νόμο, όποιος έχει όπλα να έρθει να τα παραδώσει, δεν θα έχει καμία συνέπεια, καμία ευθύνη, εγώ είμαι εδώ, μη φοβάστε, παραδώστε τον οπλισμό. 2 όπλα παραδόθηκαν από μία χείρα γυναίκα στην περιοχή των Χανίων. Αυτά τα όπλα παραδόθηκαν και σας το λέμε για πρώτη φορά, τα όπλα αυτά ανήκαν στο θανόντα σύζυγο και η γυναίκα ένιωσε την ανάγκη να τα παραδώσει. Μια παράκληση στους συναδέλφους που καλύπτουν

0: θέαση από τον πόνο των άλλων. Όχι άλλη ανθρωποφαγία. Αφήστε τους ανθρώπους να θρηνήσουν. Μην ταυτίζεστε με συνταξιούχους αστυνομικούς που έχουν καβαλήσει την κάλαμον της προβολής και εμφανίζονται ως μαϊντανοί παντού, κρατώντας ένα ματσούκι στο χέρι, κάνοντας ότι είναι δημοσιογράφοι στα γεράματά τους. Αυτό είναι κατάντια της ενημέρωσης. Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που επιλέγουν να συνεργάζονται μαζί τους. Μακριά από τέτοιες λειτουργίες. Κρατήστε το ήθος και την δεοντολογία της δημοσιογραφίας. Της δημοσιογραφίας που σέβεται τον πόνο της τοπικής κοινωνίας, που στόχο έχει να ενημερώσει, όπως λέγαμε προηγουμένως, και όχι να εντυπωσιάσει. Να αναφέρω και κάτι ακόμα που ομολογώ ότι κάνει εντύπωση. Ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες για δεκάδες θύματα μέσω της γνωστής απάτης που εμφανίζονται ως εργαζόμενοι του ΔΔΕ και ζητούν από πολίτες να βγάλουν έξω από το σπίτι τους τα τίμαλφι για να μην καταστραφούν. Περίπου, λέει, 113 άνθρωποι εξαπατήθηκαν και η λία των απατεώνων ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Απορία πρώτη. Συγγνώμη, σε παίρνει κάποιος και σου λέει, βάλει την κατσαρόλα να βράζει λίγο νερό, βγάλε έξω από την είσοδο του σπιτιού τα χρυσαφικά και τα χρήματά σου για να μην καταστραφούν από την υπεφόρτωση του δικτύου και εσένα δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μόνο τα τιμαρφή τα βάζεις στη σακούλα και τα βγάζεις έξω από το σπίτι για να τα πάρει ο περαστικός. Συγγνώμη, τι είναι, ρούχα να τα αιρίσουμε? Απορία δεύτερη. Εξαπατήθηκαν, λέει, περίπου 113 άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν ότι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αν κάνουμε τη διαίρεση, προκύπτει πως σε κάθε σπίτι υπήρχαν χρήματα και χρυσαφικά μεγάλης αξίας, κάπου 31.000 ευρώ στο κάθε σπίτι. Πολλά δεν είναι? Αυτά ακούει τώρα ο Μητσοτάκης και δεν θέλει να μειώσει τη φορολογία. Από την τοπική επικαιρότητα επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της, δηλαδή το 2024-2025. Ακούσαμε με προσοχή την τοποθέτηση του Δημάρχου αλλά και τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης για όσα έγιναν ή δεν έγιναν στο Δήμο Ηρακλείου. Ακούσαμε με ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις των αντιδημάρχων, οι οποίοι άγνωστο για ποιο λόγο χρησιμοποίησαν πολύ θυμίαμα, ανέβηκαν στο βήμα και έπλεκαν το εγκόμιο του Δημάρχου Ηρακλείου. Πόσο καλός είναι, πόσο εργατικός, πόσο αποτελεσματικός, δεν ξέρουμε αν όλα αυτά βοηθούν στο να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Οι σιελογόνοι αδένες των αντιδημάρχων βρέθηκαν σε υπερδιέγερση. Έχουμε την αίσθηση πως η πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη δεν έχει εικόνα για τη γνώμη των πολιτών. Αυτό που άκουσα να επαναλαμβάνουν διαρκώς είναι η κακόβουλη κριτική των πολιτών. Κακόβουλη κριτική των πολιτών, κακόβουλη κριτική των πολιτών. Μήπως να το πάρουν αλλιώς? Μήπως δηλαδή να σκεφτούν το ενδεχόμενο οι πολίτες να έχουν δίκιο? Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω μερικά αποσπάσματα από τα όσα ακούστηκαν σε αυτή την ειδική εκδήλωση. Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη Ηράκλειο για σένα.
1: Έτσι, σταδιακά ο Δήμος μετατρέπεται σε ένα αποδυναμωμένο οργανισμό. Ένα Δήμο που αντί να παράγει, αναθέτει. Αντί να ενισχύει, υποκαθιστά. Αντί να σχεδιάζει, διαχειρίζεται αποσπασματικά. Και οι συνέπειες φαίνονται σε όλους τους τομείς. Τι να πούμε για την υποβάθμιση της Βιγελέας Μετζής Βιβλιοθήκης,

0: Ποιος περίμενε ότι με δήμαρχο τον Αλέξη Καλοκαιρινό η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη δεν θα είναι η ναυαρχίδα του δημοτικού έργου? Στον αθλητισμό, ο Δήμος από ενεργός συνδιοργανωτής σε μεγάλες εκδηλώσεις είναι απλά αυτός που ενοικιάζει τις εγκαταστάσεις. Απουσιάζουν δεκάδες αθλητικές εκδηλώσεις και προγράμματα που όχι από τη δική μας Δημοτική Αρχή, από την περίοδο Γιάννη Κουράκη γινόταν και αποτελούσαν θεσμό.
1: Το λόγο πήρε και ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ και δημοτικός σύμβουλος του Αλέξη Καλοκαιρινού, Κώστας Βαρβεράκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
2: Πρόσφατα, πριν 2 εβδομάδες, βρέθηκα στο Βόλο για τη μεγάλη αυτή επιτυχία του ΟΦΗ και πραγματικά μέσα σε όλη αυτή τη χαρά βιώσαμε και πραγματικά την καθαριότητα που έχει αυτή η πόλη. Και ακούστηκε συνεχώς σε συνέχεια της κριτικής και κακόβουλης πολλές φορές που γίνεται από δημότες ότι πόσο καθαρή είναι η πόλη, να πάρει παραδείγματα ο δήμαρχος από το Βόλο. Μα αυτό ο Δήμος Βόλου έχει καταρχάς δημοτικά τέλη, ήταν το Δεκέμβριο, 1,89. Τώρα από ό,τι άκουσα έχουν πάει πάνω από 2 ευρώ. Εμείς το πήγαμε στο 1,50. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά αύξηση, είναι εξορθολογισμός. Και μάλιστα και πάλι χαμηλά ενδεχομένως να είναι. Είναι τα χαμηλότερα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε 50% αύξηση, άρα χαρά στους δημότες. Είναι εξορθολογισμός.
1: Εξορθολογισμός, έτσι λέγεται. Παιδιά, εάν δεν φτάνουν, εμείς είμαστε ανοιχτοί, δηλαδή από 50% αύξηση να το πάμε 70%, δεν έχουμε αντίρρηση. Μπορούμε να καθαρίσουμε την πόλη. Δηλαδή, πώς το είπαμε, εξορθολογισμός. Το λόγο πήρε και ο κύριος Γιώργος Καραντινός, ο αντιδήμαρχος, ο σερίφης της πόλης, ο οποίος νομίζω ότι με αυτά που είπε έβαλε τον επίλογο.
3: Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός θα είναι υποψήφιος δήμαρχος για τη δεύτερη πενταετία. Και θεωρώ ότι είναι όριμοι οι δημότες Ηρακλείου να δώσουν ευκαιρία στο δήμαρχο να ολοκληρώσει το έργο του. Με αυτά δεν θέλω να σας κουράσω άλλο.
1: Λοιπόν, να του δώσουμε την ευκαιρία. Αλλά πρώτα να δούμε την πρώτη ευκαιρία που του δώσαμε, τι έκανε. Και μετά εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα γίνει και με τη δεύτερη ευκαιρία. Αλλά πώς το έλεγε ο αείμνηστος Ντίνος Ηλιόπουλος?
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
1: Έτσι είναι. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι που μας κάνει να ανησυχούμε, αυτό είναι που μας κάνει να αγωνιούμε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει εικόνα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία. Όση ώρα συζητάμε εδώ, όση ώρα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα, εσείς οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη μας στέλνετε φωτογραφίες από τα έργα που γίνονται, από το μεγάλο χαμό που γίνεται στην πόλη. Τι να σας πω, είναι ένας πανικός που γίνεται παντού. Και βέβαια έχω και το Δημήτρη. Την καλημέρα μου, αγαπητέ Δημήτρη. 2 λεπτά, λέει, βίντεο στο τμήμα που φτιάχνουν στο Κοκκίνι. Δουλεύουν 3 άτομα. Έχει νεκρώσει όλη η Εθνική Οδό και φταίνε αυτοί που δουλεύουν. 3 άτομα δουλεύουν στον εθνικό δρόμο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, που υποτίθεται ότι έπρεπε να γίνονται με μεγαλύτερη ένταση τα έργα για να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, γιατί βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου και θα περάσουμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Προσέξτε, 3 εργαζόμενοι είναι στο χώρο, 3 εργαζόμενοι, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, εμείς τώρα νομίζω ότι έχουμε καταγράψει και άλλα ρεκόρ, ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι δούλευε ένας εργαζόμενος, ένας εργαζόμενος

0: εργαζόμενος για να κατασκευάσει το δρόμο Καρτερός Επισκοπή. Έχουμε επίσης το παράδειγμα του Κόμβου στους Κουνάβους, που και εκεί εργαζόταν ένας άνθρωπος, μόνος του καλούπωνε, μόνος του έφτιαχνε εκεί τις διαγραμμίσεις, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Έχουμε δηλαδή προηγούμενο. Εδώ στην Κρήτη δεν βιαζόμαστε, εδώ στην Κρήτη είμαστε χαλαροί, εδώ στην Κρήτη δεν υπάρχει άγχος, πίεση για να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Λες, όχι αδερφέ, όσα πάνε και όσα έρθουν, μη σκάς. Αλλά προσέξτε κάτι, φταίμε κι εμείς. Εμείς τα ανεχόμαστε. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καμπανάκι για χιλιάδες ιδιοκτήτες εκτάσεων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο, καθώς έρχεται στις 25 του μήνα η πρώτη ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αποτύπωση των ιδιοκτησιών και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τα οποία οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή. Στο κόκκινο βρίσκεται ξανά η Νότια Κρήτη, καθώς καταγράφεται νέο έντονο κύμα μεταναστευτικών ροών με εκατοντάδες αφίξεις σε Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Ιερά Πέτρα και Ψαρή Φοράδα. Προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου, δημιουργώντας ένα απέραντο εργοτάξιο την ώρα που ήδη τουρίστες επισκέπτονται την περιοχή. Το πράσινο αποτύπωμα του ενισχύει ο Δήμος Ρεθύμνης, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες καθαριότητας με στοχευμένες παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών για το φετινό καλοκαίρι. Στο δρόμο για την 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ την Τετάρτη, 13 Μαΐου, βρίσκονται οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η οικονομική πίεση και η συνεχιζόμενη ακρίβεια έχουν αλλάξει ριζικά τον χάρτη των διακοπών για τους Έλληνες, με την τάση για διακοπές με το σταγονόμετρο να κυριαρχεί το 2024, το 2025 αλλά και το 2026. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ξανά πάνω από τα 104 δολάρια μετά τη δημόσια απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Το Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 104 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 3%. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στον πάγιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ένα σημαντικό θέμα που υπάρχει από το αστυνομικό δελτίο είναι αυτό το θρίλερ όπως έχει εξελιχθεί με το σοβαρό τραυματισμό μιας μητέρας τριών παιδιών. Η γυναίκα βρέθηκε μόφρητη σε χαντάκι με βαριές κρανίο-εγκεφαλικές κακώσεις. Οι αρχές έχουν ασκήσει δίωξη στο σύζυγό της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, καθώς 28χρονη γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασσα στο Ηράκλειο, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου από διερχόμενο οδηγό. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και λόγω της κατάστασής της δεν μπορεί προς το παρόν να δώσει κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη, ενώ οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα στοιχεία της υπόθεσης για να βγάλουν μία άκρη. Παρά την αδυναμία της να καταθέσει, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου της, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε έναν ακροατή, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, θα μας πει ο ίδιος τι γνωρίζει για το περιστατικό. Δεν θέλω να αναφέρουμε το όνομά του, η φωνή του είναι αλλοιωμένη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη. Για να διευκρινίσουμε λίγο, ήταν Κυριακή στις 2:20 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Σχολώντας από τη δουλειά μου και κατευθυνόμενος προς το σπίτι μου,
0: ναι,
1: αντίκρισα μια γυναίκα εμόφυκτη, όχι σε χαντάκι, στην άκρη του δρόμου. Είχε φτάσει πρώτα από μένα ένας διασώστης, αλλά από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι η κατάσταση δεν ήταν ακριβώς αυτή που φαινόταν, αλλά και δεν ήταν και ατύχημα, διότι η κοπέλα είχε μόλοπα στη δεξή, στην αριστερή πλευρά, στα αριστερά πλευρά της. Αμέσως προσπαθήσαμε με το διασώστη να σώσουμε την κοπέλα, να προσέχουμε τον σύζυγο, ο οποίος φαινόταν σε λίγο έξαλλη κατάσταση, και να δούμε και τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα κλεισμένα στην κλίδα, τα οποία ουρλιάζαν. Είχα πάγο στο αμάξι, ευτυχώς.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό για να καταλάβω. Εσείς είδατε τη γυναίκα πεσμένη στην άκρη του δρόμου, σωστά?
1: Με πάρα πολλά αίματα, με αιμορραγή πάρα πολύ από το κεφάλι.
0: Μισό λεπτό. Ήτανε στην άκρη του δρόμου σε ποιο ρεύμα, με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο?
1: Άνοδο.
0: Ή απροσδέθυνση?
1: Όχι, δεν ήταν πάνω στην Εθνική. Ήταν ακριβώς από πάνω από τη γέφυρα της Παντάνασσας σε ένα παράδρομο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Ήτανε στην άκρη του δρόμου, σωστά?
1: Σωστά.
0: Η κλούβα σε τι απόσταση βρισκόταν από το σημείο που ήταν η σύζυγος?
1: 1,5 μέτρο.
0: 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο.
1: Ναι.
0: Εσείς πώς είδατε το σύζυγο, σε τι κατάσταση ήταν και τι εξήγηση έδωσε? Δεν το ρωτήσατε?
1: Δεν τον ρώτησα κάτι, διότι είχαμε το νου μας και για τη γυναίκα, ούτως ώστε να μην κουνηθεί, γιατί κάποιοι, ο ίδιος προσπαθούσε να τη σηκώσει, ενώ ξέρουμε σε τέτοιες περιπτώσεις ότι δεν πρέπει να κινηθεί η γυναίκα, και προσπαθώ να τον απομακρύνω. Διασώστηκε, έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος. Εγώ προσπάθησα να τον απομακρύνω, αλλά είχαμε και το νου μας μην πάθουν και κάποιο κακό, ή βγάλει κάποιο όπλο, ή βγάλει κάποιο ρόπαλο, ή οτιδήποτε να μας χτυπήσει.
0: Μα τι λέτε τώρα, σε τέτοια κατάσταση βρισκότανε? Δηλαδή, εσείς καταλάβατε ότι αυτός ο εκνευρισμός ήταν εναντίον της συζύγου?
1: Δεν μπορώ να το πω. Πάντως έδειχνε ότι συμμερίζεται τον πόνο της συζύγου της, ότι ήταν ατύχημα.
0: Ναι.
1: Και ότι προσπαθούσε να την πάρει από εκεί πέρα, για να φύγουν να πάνε στο σπίτι τους. Έλεγε χαρακτηριστικά, σήκω αγάπη μου,
0: ναι,
1: να πάμε σπίτι μας. Και τον απομακρύναμε, και λέω, δεν θα την ακουμπήσει στην κοπέλα. Επιτόπου βέβαια εγώ με το που έφτασα και κατάλαβα ότι στο δευτερόλεπτο ότι

0: Η κατάσταση δεν είναι αυτή που βλέπουμε. Ειδοποίησα τις αρχές. Η αστυνομία βέβαια έφτασε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Μπορώ να πω ότι στο πεντάλεπτο με το δεκάλεπτο την αστυνομία εκεί και μπράβο τους. Όμως το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μισή ώρα να έρθει.
1: Μου είπατε προηγουμένως ότι φοβηθήκατε. Μην πάρει κανένα όπλο ή κανένα ρόπαλο να σας χτυπήσει. Γιατί να σας χτυπήσει από τη στιγμή που εσείς προσφέρατε πρώτες βοήθειες?
0: Μα δεν ξέραμε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Αν ήταν πιωμένος, αν ήταν εκνευρισμένος, δεν ήξερα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Άκουγα τα παιδιά μέσα στην κλούβα και ουρλιάζανε. Έπρεπε να προστατεύσουμε τα παιδιά.
1: Σωστή.
0: Να προστατευτούμε από τον ίδιο και να σώσουμε και τη γυναίκα.
1: Δεν μου λέτε. Με τα παιδιά, τι ήταν αυτό που είδατε, τι ήταν αυτό που διαπιστώσατε?
0: Δεν μπόρεσα να μιλήσω με τα παιδιά, διότι έγινε το εξής περιστατικό, το οποίο εμένα λίγο με πονήρεψε, ας το πούμε, διότι ήρθε ένα αμάξι, σε έξαλλη κατάσταση ο κύριος με την κυρία, μας φώναζε, μας έσπρωξε και πήρε τα παιδιά κακήν κακώς μέσα από την κλούβα. Και μάλιστα είπε... σε μια άλλη κοπέλα, η οποία κατέφτασε εκεί πέρα, μην πείτε ότι οδηγούσε αυτός και ότι ήταν μόνοι τους στο αμάξι.
1: Μάλιστα. Ήτανε άλλος κύριος αυτός, άλλος κύριος ήτανε?
0: Ναι, σε λίγα λεπτά κατέφτασε ένα άλλο αυτοκίνητο, ένα ζευγάρι, το οποίο πήρε κακήν κακώς τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έκανα τείχος μπροστά να μην δουν τα παιδιά τη μητέρα να είναι σε αυτή την κατάσταση. Κατέφυγαν τα παιδιά από την άλλη πλευρά, ώστε να μην δουν την μητέρα τους.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ο δεύτερος κύριος και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο.
1: Δεν μου λέτε, εσείς για όλα αυτά τα είπατε στην αστυνομία, έχετε ενημερώσει?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είσαστε το πρόσωπο που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία?
0: Ναι, ήμουν ο πρώτος που πήρε. Ναι.
1: Εσείς είχατε πάρει την αστυνομία και ενημερώσατε?
0: Εγώ ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί σας είπα, από την πρώτη στιγμή που έφτασα και είδα τις μόλοπες στο πλάι της κοπέλας, από τη μεριά του οδηγού, κατάλαβα ότι δεν είναι περιστατικό ατυχήματος.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί και να είναι, βέβαια, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, δεν είδα τι έγινε.
1: Ναι. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Η γυναίκα πώς ήταν, είχε επαφή με το περιβάλλον?
0: Καμία επαφή. Η κοπέλα ήταν κάτασπρη, είχε χάσει πάρα πολύ αίμα.
1: Ναι.
0: Ήταν ανέστητη. Μετά από 20 λεπτά που συνήλθε λίγο και μας κοίταξε. Σαν να μην ήταν λες στον κόσμο, ήταν αλλού.
1: Ναι.
0: Δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, παρόλο που άνοιξε τα μάτια της και είχε χάσει πάρα πολύ αίμα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη μαρτυρία που μας δώσατε και ας ελπίσουμε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο για την γυναίκα, για την γυναίκα που βρέθηκε στο οδόστρωμα, και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στα παιδάκια της. Είναι από τις εικόνες αυτές που μας στενοχωρούν, που μας φύγουν το στομάχι. Σας ευχαριστώ.
0: Ακριβώς. Ήταν τραγικό αυτό που βιώσαμε, γιατί είναι και με το γιο μου μαζί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μια μαρτυρία για αυτή την φοβερή υπόθεση, για αυτό το θρίλερ με την παράσυρση της 28χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της. Μας είπε ο ακροατής για το τι ακριβώς αντίκρισε και πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήρε πρώτος και ενημέρωσε την αστυνομία. Να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη, είναι ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων από το Μάρτιο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2019, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Ηράκλειο σε μια ειδική εκδήλωση που έγινε για την νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τον πρωτογενή τομέα. Κύριε Κασίμη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε για να ενημερώσουμε τους

0: ανθρώπους που είναι στον πρωτογενή τομέα για τη σημασία αυτής της νέας ΚΑΠ, τι είναι αυτό που δρομολογείται, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας ΚΑΠ, τι είναι αυτό που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα.
1: Ωραία. Καταρχήν πρέπει να θυμίσουμε ότι μπαίνουμε τώρα στις συζητήσεις, έχουμε ήδη πει, για το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ουσιαστικά διαμορφώνει και τους προϋπολογισμούς των επιμέρους πολιτικών. Έτσι και η κοινή αγροτική πολιτική είναι μια επιμέρους πολιτική η οποία επηρεάζεται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Τώρα, πού βρισκόμαστε και ποια είναι κατά τη γνώμη μου τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε πολύ σύντομα από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται με βάση αυτό που λέμε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα είναι ότι μετά την κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν αλλάξει οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι η ασφάλεια, η άμυνα έχουν ανέβει πολύ ψηλά στην ατζέντα και κατά κάποιο τρόπο επηρεάζουν τη διαμόρφωση όλων των υπόλοιπων πολιτικών. Έτσι ξέραμε και το βλέπουμε και θα έρθω σε αυτό ότι οι συζητήσεις ουσιαστικά διαμόρφωναν ένα κλίμα ότι η κοινή αγροτική πολιτική θα πληρώσει σε ένα βαθμό και οι πολιτικές συνοχής θα πληρώσει σε ένα βαθμό το μάρμαρο, κλέμε. Δηλαδή αυτών των αλλαγών στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο επόμενο στοιχείο που μπορούμε να καταθέσουμε είναι ότι μετά το 28 ο προϋπολογισμός της κοινή αγροτική πολιτική μειώνεται. Είναι το ένα. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για μειώσεις που ξεπερνούν το 20%.
0: Σημαντικότατες.
1: Πολύ σημαντικές.
0: Έτσι.
1: Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διάφορους τρόπους επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Αλλά στη συνέχεια, όπως και στο Ηράκλειο, στην ομιλία μου εξήγησα γιατί έχουμε μια σοβαρή μείωση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρώτη σημαντική παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε και άμα λάβουμε υπόψη ότι στη χώρα μας οι ενισχύσεις που ουσιαστικά διαμορφώνουν πάνω από το 40-50% του αγροτικού εισοδήματος, ανάλογα την καλλιέργεια, αντιλαμβάνεται κανείς μια μείωση της τάξης του 20% πόσο θα επηρεάσει το γεωργικό εισόδημα. Πέραν των άλλων συνθηκών που ξέρετε και βιώνουν οι αγρότες, το κόστος παραγωγής και τα προβλήματα
0: που
1: αυτό δημιουργεί και τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων. Άρα η δεύτερη σημαντική παρατήρηση είναι ότι μειώνεται ο προϋπολογισμός της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η τρίτη είναι ότι εκεί που ξέραμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική είχαν δύο βασικούς πυλώνες της πολιτικής, που ήταν ο πυλώνας των άμεσων ενισχύσεων, αυτό δηλαδή που θα λέγαμε άμεση εισοδηματική στήριξη των αγρότων, και τον δεύτερο πυλώνα που ήταν όλα τα αναπτυξιακά μέτρα, τώρα υπάρχει ένας ενιαίος πυλώνας, ο οποίος ενσωματώνει και τα περισσότερα μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης, δηλαδή του δεύτερου πυλώνα. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντική αλλαγή, γιατί θα επηρεάσει τις πολιτικές. Το τρίτο, κύριε Αγγελάκη, είναι το εξής, πολύ σημαντικό. Η νέα πρόταση της κοινής αγροτικής πολιτικής αφήνει τον χώρο και απαιτεί, θα έλεγα, την εθνική χρηματοδότηση. Συνιστά κατά την άποψή μου μια μορφή μερικής επανεθνικοποίησης της αγροτικής πολιτικής. Με όρους δηλαδή χρηματοδοτικούς, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο,
0: ναι,
1: θα σταματήσω εδώ να ακούσω και τις
0: ναι.
1: Είναι ότι υπάρχει μια νέα, όπως λέμε, αρχιτεκτονική στο πώς κατεβαίνει προς τα κάτω αυτή η πολιτική. Έχουμε λοιπόν από την προηγούμενη κατάσταση της τρέχουσας περίοδος που οι δύο πυλώνες της αγροτικής πολιτικής είχαν κλειδωμένους προϋπολογισμούς, δηλαδή ξέραμε ότι σε επίπεδο Ευρώπης το σύνολο αυτών των πόρων ήταν περίπου 387 εκατομμύρια, τώρα έχουμε κλειδωμένα μόνο 300 που είναι σε αυτό τον ενιαίο πυλώνα που δημιουργείται και υπάρχει ένα υπόλοιπο το οποίο διαχέεται σε αυτό που ονομάζεται

0: ένα μεγάλο σχήμα που λέγεται τα εθνικά περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης. Αλλάζει δηλαδή η όλη προσέγγιση. Και τι λέει? Ότι σε μια σειρά πολιτικές δημιουργούμε ένα ενιαίο ταμείο. Ας το πούμε, εγώ χρησιμοποιώ τον όρο, δεν είναι άκομψος, υπάρχει ένας κουβάς πολιτικών. Και μέσα εκεί μπαίνουν οι πολιτικές συνοχής, η περιφερειακή ανάπτυξη, ένα κομμάτι της αγροτικής πολιτικής, τα οποία δεν είναι κλειδωμένα. Δηλαδή, δεν έχουν όπως το παρελθόν, παραδείγματος χάρη, οι πολιτικές συνοχής ή οι περιφερειακές πολιτικές συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Υπάρχει μια μορφή δηλαδή ανταγωνισμού διεκδίκησης όλων αυτών των πολιτικών μέσα σε αυτό τον μεγάλο, ας το πούμε έτσι, κουβά, το οποίο διαμορφώνει ένα ποσό περίπου 450 εκατομμυρίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία, τα οποία κατανέμονται με στις χώρες και στα οποία οι διάφορες πολιτικές θα πρέπει να ανταγωνιστούν με όρους δηλαδή ποιότητας των προτάσεων για να διεκδικήσουν αυτούς τους χώρους.
1: Μάλιστα. Κύριε...
0: Και,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και τελειώνω. Αυτό απαιτεί μια νέα μορφή διακυβέρνησης της αγροτικής πολιτικής που αποτελεί και κίνδυνο αλλά και ευκαιρία.
1: Εξηγώ.
0: Γιατί για μένα αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση.
1: Ναι.
0: Πέραν όλων των άλλων και των απειλών που αναφέραμε, δηλαδή τα προβλήματα που αναφέραμε.
1: Mm-hmm.
0: Η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα διαμορφωθεί αυτό που ονομάζεται στην ευρωπαϊκή γλώσσα η εταιρική σχέση μεταξύ κεντρικής διοίκησης, περιφερειακών διοικήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνίας των πολιτών, επιστημονικών φορέων, ώστε να διαμορφώσουμε το σχέδιο, το πρόγραμμα της αγροτικής πολιτικής. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η χώρα μας δεν έχει μια εμπειρία αποκεντρωμένων διοικήσεων όπως έχει η Ισπανία, η Ιταλία, ώστε πραγματικά να συνδιαμορφώσουμε σοβαρά τις προτάσεις οι οποίες θα ακουμπάνε με τοπικές, περιφερειακές κοινωνίες και δομές.
1: Μάλιστα.
0: Διάθεσή σας.
1: Τι πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν? Υπάρχει ένα κενό, κύριε Κασίμη. Ένα κενό για το πώς εκπροσωπούνται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για να διαμορφώσουμε την καινούργια κοινή αγροτική πολιτική, πώς θα εκπροσωπηθεί ο κλάδος, για παράδειγμα, των αλιέων, ο κλάδος των ελαιοπαραγωγών, των αμπελουργών, δεν ξέρω και εγώ, των κτηνοτρόφων.
0: Πολύ σωστά.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Ωραία. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο συζήτησα και με την περιφέρεια, την οποία με την ευκαιρία πρέπει να συγχαρούμε για την πρωτοβουλία, διότι ακόμα η επίσημη πολιτεία δεν έχει ξεκινήσει την ενημέρωση.
1: Mm-hmm.
0: Και η περιφέρεια Κρήτης, όπως ξέρετε, πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή την εκδήλωση, να ξεκινήσει το πρώτο βήμα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που το συζητήσαμε. Τι απαιτείται? Δεν έχει ανακοινώσει επισήμως η κυβέρνηση πώς θα το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό όμως είναι θεσμική της υποχρέωση από την ίδια την ευρωπαϊκή πολιτική. Που απαιτεί δηλαδή την ισότιμη συμμετοχή και αυτών των άλλων εταίρων.
1: Ωραία.
0: Ποιοι είναι οι εταίροι λοιπόν? Οι εταίροι είναι η κεντρική διοίκηση, οι περιφερειακές και αυτοδιοικητικές δομές, η κοινωνία των πολιτών, η οικονομική και η κοινωνική εταίροι και ο αγροδιατροφικός τομέας. Άρα τι χρειάζεται? Κατά την άποψή μου, αναμένοντας εννοώ και τον οδικό χάρτη που υποτίθεται θα καταθέσει η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτό που κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει είναι οι περιφέρειες να κατέβουν ακόμα πιο κάτω και να φέρουν κοντά σε έναν δημόσιο διάλογο, να πάρουν τις προτάσεις και να συνδιαμορφώσουν τις προτάσεις στη βάση των οποίων, ας πούμε, η περιφέρεια Κρήτη ή οι τοπικές ιδιαιτερότητες θα διεκδικήσουν ένα ειδικό τοπικό και περιφερειακό σχέδιο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα η ευθύνη πρόσκλησης, καταρχήν οργάνωσης, είναι της πολιτείας, έτσι, της κεντρικής διοίκησης. Αλλά στη συνέχεια η περιφέρεια θα πρέπει να προσκαλέσει αυτούς τους φορείς να ανοίξει αυτό το διάλογο.
1: Κύριε Κασίμη, μέχρι πότε έχουμε προθεσμία, πότε είναι η καταλυτική ημερομηνία για τη διαβούλη?
0: Μπράβο. Εμείς πρέπει να καταθέσουμε το εθνικό και περιφερειακό σχέδιο για την νέα κοινή αγροτική πολιτική μέχρι το τέλος του 2027, αλλά αυτό να είναι εγκεκριμένο, δηλαδή θα προηγηθεί η κατάθεση,

0: διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Μάλιστα.
0: Και η τελική έβριση. Γιατί το Γενάρη του 28 αρχίζει η εφαρμογή της νέας
1: αγωγικής πολιτικής. Θέλω την άποψή σας και σε ένα άλλο θέμα, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Κασίμη. Η διεκδίκηση των ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα είναι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδος. Να διεκδικήσουμε, να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε, προκειμένου να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Το δεύτερο όμως, και κατά την άποψή μου πιο σημαντικό, είναι τα χρήματα που παίρνει η ελληνική πολιτεία, πώς τα διανέμει στον αγροτικό κόσμο, πώς τα διανέμει στον πρωτογενή τομέα, για να μην δούμε ξανά περιπτώσεις σαν αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μην δούμε ξανά περιπτώσεις σαν αυτές με τις Φεράρι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ξέρουμε ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε ανθρώπους που παράγουν, πηγαίνουν σε ανθρώπους που πραγματικά συμβάλλουν στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε λύσει στο δεύτερο. Τι είπατε?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Λέω, είναι εύλογο το ερώτημά σας και ο προβληματισμός σας είναι και δικός μου. Και στα δύο επίπεδα.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με όλα όσα έχουν γίνει, η χώρα μας έχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά την άσκηση της αγροτικής πολιτικής. Και επειδή έχω διατελέσει Γενικός Γραμματέας και είχα ρόλο στις συζητήσεις για την αγροτική πολιτική με τις Βρυξέλλες, μπορώ να σας πω ότι το ζήτημα της αξιοπιστίας στην διαπραγμάτευση είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρέπει δηλαδή η χώρα μας να ανακτήσει μια αξιόπιστη, αν το θέλετε, φωνή στις διαπραγματεύσεις και στις σχέσεις μας με τις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι αυτό που σας προβληματίζει, είναι το ζήτημα της διακυβέρνησης αγροτικής πολιτικής και της εφαρμογής της. Άλλα λόγια, η χώρα μας πρέπει να ανασυγκροτήσει, κατά την άποψή μου, τις δομές εκείνες της κεντρικής διοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της πολιτικής με διαφάνεια, με δίκαιη κατανομή των πόρων και στη βάση των στρατηγικών προτεραιοτήτων που θα διατυπώσει. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ πρέπει να δίνει μια, αν το θέλετε, επίγουσα ανασύνταξη δυνάμεων και μια επίγουσα αναπροσαρμογή της πολιτικής μακριά από τις πρακτικές του παρελθόντος και με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας. Αυτή είναι, δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι το αίτημα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πρέπει να είμαστε όλοι αυστηροί σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κασίμη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία και όποτε χρειαστεί να υποθέσω ότι είσαστε στη διάθεσή μας για να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη, τους πολίτες του νησιού μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από την Κρήτη. Ήταν ο κύριος Κασίμης Χαράλαμπος, ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συζητήσαμε για το κορυφαίο θέμα που έχει να κάνει με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, μια συζήτηση που ξεκίνησε και πρέπει να κλείσει μέχρι το τέλος του 2027 και καλεί τη χώρα μας να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένες προτεραιότητες του πρωτογενούς τομέα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε ακροάτρια που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
6: Καλή σας μέρα.
7: Εύχομαι καλή άνοιξη.
6: Να είστε καλά.
7: Μια που έχει αλλάξει και ο καιρός. Λοιπόν, χθες προσκλήθηκα στα επίγοντα του Βενιζελίου ως ασθενής.
6: Ναι.
7: Μπήκα σε μια αίθουσα όπου βρισκόντουσαν τουλάχιστον 200 άτομα.
6: Ναι.
7: Την είσοδο των επίγοντων περιστατικών.
6: Μάλιστα.
7: Πήρα νούμερο, πήγα στο γραφείο κίνησης και μετά έπρεπε να περιμένω τη διαλογή. Στη διαλογή βρισκόταν μονάχα μία γιατρός, η οποία στην κυριολεξία ήταν σαν λάστιχο. Mm-hmm. Όχι απλά τριτοκοσμικές καταστάσεις. Η συγκεκριμένη γιατρός έπρεπε να ενημερώσει και τους ασθενείς για το καινούριο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαλογή και πηγαίνουν οι ασθενείς στα ιατρεία.
6: Mm-hmm.
7: Έπρεπε να τους δει πρώτα εάν πηγαίνανε, γιατί υπήρχε και μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Έπρεπε να επιστρέψουν μετά στη διαλογή και να τους επαναπροωθήσει σε ένα άλλο ιατρείο.
6: Ξαναπείτε μου το αυτό, παρακαλώ, γιατί δεν το κατάλαβα. Περνούσαν λοιπόν, από διαλογή.
7: Περνούσαν από διαλογή. Ναι. Κάποιος, ας πούμε, είχε χτυπήσει το χέρι του. Οπότε, λογικά, έπρεπε να βγάλει μια ακτινογραφία.
6: Πολύ ωραία.
7: Μετά την ακτινογραφία, επέστρεφε στη διαλογή,
6: ναι,
7: για να προωθηθεί στο επόμενο ιατρείο.
6: Αν είναι δυνατό. Γιατί αυτή.
7: Αν είναι δυνατό.
6: Δεν μου λέτε.
7: Ναι.
6: Εσείς.
7: Ορίστε.
6: Τι ώρα πήγατε, ναι, και τι ώρα φύγατε.
7: Εγώ πήγα γύρω στις 9 παρά, ήμουν από τους τυχερούς.
6: 9 παρά,
7: τελείωσα
6: το πρωί
7: 9
6: ή το βράδυ. Το βράδυ, ναι,
7: το βράδυ. Επειδή εξυπηρετήθηκα από το ιατρείο ταχείας εξυπηρέτησης,
6: ναι,
7: επειδή η περίπτωσή μου δεν έχριζε κάποιον άλλο εξειδικευμένο ιατρό, πιο,
6: ναι,
7: εξειδικευμένο, τελείωσα γύρω στις 2 ώρες.
6: Μάλιστα.
7: Πολύ γρήγορα,
6: ναι,
7: γιατί είχα πάθει μια αλλεργία, τέλος πάντων.
6: Ναι.
7: Οι υπόλοιποι όμως ασθενείς,
6: ναι,
7: δηλαδή εγώ ας πούμε είχα ένα νούμερο και ήταν ασθενείς νωρίτερα από μένα 30 νούμερα,
6: ναι,
7: και όταν έστειλα ήταν ακόμα 70 νούμερα μετά από μένα και ήταν ακόμα εκεί.
6: Μα τι λέτε τώρα, τι λέτε. Ξέρετε, είναι, είναι το καινούριο σύστημα το οποίο.
7: Είναι το καινούριο σύστημα το οποίο κανείς δεν έχει φροντίσει να ενημερώσει όμως,
6: ναι,
7: τους ανθρώπους αυτούς.
6: Ναι.
7: Το έκανε η γιατρός η οποία ήταν εκεί, η,
6: ναι,
7: οποία αντιμετώπισε και φωνές. Πολλές και,
6: ναι,
7: θερμόαιμους.
6: Ναι.
7: Εγώ σας λέω ότι τηλεφωνώ για, για αυτή την εργαζόμενη και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα νοσοκομεία.
6: Προσέξτε.
7: Γιατί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ

0: Οι άνθρωποι λέει δεν εξυπηρετούνται, αλλά ναι. Και ένας άνθρωπος στη διαλογή που θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία άτομα να γίνεται η διαλογή, να γίνεται σε έναν κλειστό χώρο.
1: Βέβαια.
0: Και όχι να παραμένουν αυτοί που έχουν περάσει από διαλογή, αυτοί που μόλις ήρθανε,
1: ναι.
0: Θα μην ξέρουν πού να πάνε. Δηλαδή, ένας πανικός.
1: Και ξέρετε.
0: Δεν ξέρω πώς θα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι αυτοί.
1: Και ξέρετε, τις επόμενες ημέρες τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Γιατί? Λόγω του ότι θα έχουμε περισσότερους τουρίστες στο νησί μας και οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρονται στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οπότε,
0: ήταν
1: λοιπόν,
0: ήδη αρκετοί χθες το βράδυ.
1: Α, ήταν πέρα, ήδη εκεί. Ωραία.
0: Α, βεβαίως.
1: Προσέξτε τώρα.
0: Άλλοι με φωναυτίες, ναι. Άλλοι μεθυσμένοι.
1: Να το.
0: Γινόταν ένας πανικός.
1: Προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα να δείτε τι παραλογισμός υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Η πολιτεία τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς την Κρήτη, αποφασίζει και ενισχύει τα αστυνομικά τμήματα της Χερσονήσου με περισσότερο προσωπικό αστυνομικό. Το ίδιο κάνει και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Σωστή,
1: αυτό όμως που δεν κάνει είναι να ενισχύσει και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στις δομές υγείας που υπάρχει ανάγκη. Αυτό δεν είναι παράλογο και τρελό που γίνεται? Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, επειδή οι άνθρωποι που είναι σε θέσεις ευθύνης πολλές φορές βγαίνουν με δημόσιες τοποθετήσεις τους και λένε παράλογα πράγματα, ενδεχομένως εσκεμμένος, διότι είναι κομματικά στελέχη. Και τι λένε?
0: Συμφωνώ.
1: Ότι οι κριτικοί, οι Ηρακλειώτες, δεν έχουν μάθει, έχουν μια διαφορετική κουλτούρα και για κάθε ψήλου πίδημα απευθύνονται στα δημόσια νοσοκομεία. Μία μικρή διαφορά. Ότι οι Ηρακλειώτες, οι άνθρωποι που είναι στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου, δεν έχουν κέντρο υγείας, δεν έχουν τόμοι για να απευθυνθούν. Οπότε είναι υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να απευθυνθούν στα δημόσια νοσοκομεία. Είτε στο Βενιζέλιο, είτε βέβαια σε όλες τις αργίες. Σάββατο, Κυριακή, αργίες, είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται σε αυτά τα νοσοκομεία. Και τα απογεύματα, και τα απογεύματα μετά τις 7. Είναι κλειστές αυτές οι δομές.
0: Ακριβώς.
1: Τι δεν καταλαβαίνουν. Τι δεν καταλαβαίνουν.
0: Πάει κάποιος για πλάκα στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Αλλά θα σας πω, εγώ ήρθα στη θέση εκείνης της γιατρού και δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ σοκαρίστηκα, δηλαδή εγώ μπορεί στη θέση να τα παρατούσα.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε τόσο σοκαριστικό όλο το γεγονός και επίσης δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να εξηγεί στους ανθρώπους τι περιμένουνε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί περιμένουνε, πότε
1: Μάλιστα.
0: είναι η σειρά τους. Μπερδεμένοι όλοι μέσα, δηλαδή τι να πω, ας γίνει κάτι, ας αλλάξει κάτι.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Μου έκανε εντύπωση ότι νιώσατε την ανάγκη να εκφράσετε δημόσια τη συμπαράστασή σας σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πράγματα με αυτή την επιβαρημένη κίνηση που υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και σας ευχαριστώ πολύ και βέβαια να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στα νοσοκομεία, που βρίσκονται στις κλινικές και οι οποίοι καλούνται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να σηκώσουν όλο το βάρος. Όλοι αυτοί οι πειραματισμοί που γίνονται χωρίς να αυξάνεται το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό. Κλείνουμε την παρένθεση και πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Καναβάκη. Ο κύριος Καναβάκης είναι επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Παραδοσιακών Καζανάριδων. Είναι από τους ανθρώπους που πολλές φορές με τη στάση του, με τις προσπάθειές του, προσπαθεί να προστατεύσει αυτό το παραδοσιακό προϊόν, να προστατεύσει από τα θηρία που προσπαθούν να πώς να το

0: τρόπο να πνίξουν τους παραδοσιακούς καζανάριδες για να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αγοράς. Μέχρι τώρα αντιστέκονται. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει πλέον εκπροσώπηση των παραδοσιακών καζανάριδων, γιατί απλά δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα εκλογές από ό,τι μαθαίνω. Κύριε Καναβάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
0: Για πείτε μας.
1: Έχει λήξει η θητεία από τον στα σωματεία των παραδοσιακών καζανάριδων.
0: Ναι.
1: Και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι.
0: Ναι, από πότε? Αλλά από πότε?
1: Στο Λασίθι από πέρυσι το Μάρτι, στο Ηράκλειο πιθανόν από τον Αύγουστο, δεν ξέρω ακριβώς πώς και τι, αλλά έχει λήξει και η θητεία της Ομοσπονδίας Αποσταγματοποιών Ελλάδος.
0: Ναι. Και δεν υπάρχει, δεν γίνονται εκλογές. Για ποιο λόγο δεν γίνονται?
1: Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Έγινε μια προσπάθεια, ναι, να πάρθει πλειοψηφία, να περάσουν τα μέτρα αυτά που περάσανε, γιατί το χρονικό διάστημα που έχει περάσει, ξέρετε ότι χάσαμε το όνομα και αυτό που μας έμεινε είναι το παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων.
0: Είναι αλήθεια.
1: Για μας δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δηλαδή μόνο, ναι, απαγορεύεται να το χρησιμοποιούμε τη λέξη σκουδιά, τσίπουρο, ναι, ό,τι να είναι, γράκι, ό,τι θέλετε. Τα έχουμε χάσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη έχουμε υφιστάμεθα τον πόλεμο των μεγάλων εταιριών παραγωγής τσίπουρου και τσικουδιάς,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα εδώ είναι πολύ δυσίωνα τα πράγματα για μας, τους μικρούς τους παραδοσιακούς. Και εδώ δεχόμαστε τόσο πόλεμο, τόση λάσπη και δεν υπάρχει κανείς να μιλήσει για τίποτα και να κινηθεί στην κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που μόνο εκεί πιστεύω να βρούμε μια άκρη και μια λύση. Γιατί όπως ξέρετε όλοι οι παραδοσιακοί, αυτή η παραγωγή και η απόσταξη που γίνεται αφορά τους μικρούς παραγωγούς.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό, τους κανονισμούς τους ευρωπαϊκούς.
0: Ναι.
1: Και όμως στη μόνη χώρα που συμβαίνει αυτό είναι στην Ελλάδα, στην Ελληνική Επικράτεια.
0: Ναι.
1: Εκεί, όπως ξέρετε, με τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Βεζιρόπουλο, τον Μακαρίτο Βεζιρόπουλο, όπως θέλετε πες τον, αυτός, ναι, ήταν, έβαλε την ταφόπλακα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Μετά που μας πήρε το όνομα, πήγαμε και η Ομοσπονδία να τον τιμήσει κιόλας για την προσφορά του.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: μάλιστα.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό, των παραδοσιακών αποσταγματοποιών, είναι τα σωματεία εκείνα που σήκω

0: διάστημα θα αναζητήσουμε τους προέδρους των απερχόμενων διοικήσεων να δούμε τι γίνεται, για ποιο λόγο δεν προχωρούν σε εκλογές, για ποιο λόγο δεν προχωρούν στο επόμενο βήμα, γιατί έχουν επιτρέψει να διαλύσουν οι παραδοσιακοί σύλλογοι και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, και λέω διαλύσει με την έννοια πια. Όταν ένα σωματείο λήξει η θητεία του, δεν υφίσταται πλέον. Πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή εκλογές. Από τη στιγμή λοιπόν που, από ό,τι μου λέτε, από το Μάρτιο πέρυσι δεν έχουν γίνει εκλογές, για παράδειγμα, στο Σύλλογο Λασιθίου, υπάρχει ζήτημα. Από τη στιγμή που η Ομοσπονδία δεν έχει φροντίσει να ανανεώσει τη θητεία της, υπάρχει ζήτημα. Και το ερώτημα είναι, εάν αυτή την περίοδο χρειαστεί από το αρμόδιο Υπουργείο μια επαφή με εκπροσώπους των παραδοσιακών καζανάριδων, ποιος θα είναι εκείνος που θα εκπροσωπήσει το συγκεκριμένο κλάδο? Θα δώσουμε μερικές μέρες προθεσμία και θα σας παρακαλέσω, εάν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου, δεν γίνει καμία κίνηση, εμείς θα αναζητήσουμε τις απερχόμενες διοικήσεις να δούμε τι συμβαίνει και για ποιο λόγο δεν γίνονται εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Και εσείς να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει. Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
2: Ήθελα να σας παρακαλέσω. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για που μου δίνετε το.
0: Είναι υποχρέωση.
2: Να...
0: Είναι υποχρέωση.
2: Θερμά.
0: Ναι.
2: Άκουσα ότι θα είναι σε ισχύ, μάλλον θα ξεκινήσει να γίνεται το Λεκομικό Μητρό.
0: Ναι.
2: Και λέω, επιτέλους θα μπει σε μια τάξη αυτό το κράτος.
0: Ναι.
2: Και προσπάθησα, επικοινώνησα με τη Διεύθυνση Γεωργίας.
0: Mm-hmm.
2: Και πολύ ευχαρίστως ο άνθρωπος μου λέει, πήγαινε από την Ένωση Ηρακλείου.
0: Ναι.
2: Να πάρεις την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης και συνοδευτικά θα σου δώσουν και το έντυπο του ΕΛΓΑ που ονομάζεται ενιαία δήλωση καλλιέργειας, εκτροφής κλπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σήμερα πήρα τηλέφωνο. Μου λέει, έλα μετά και χωρίς ραντεβού να το τακτοποιήσουμε.
0: Ναι.
2: Πήρα τηλέφωνο σήμερα, το σήκωσε μια κυρία και με απογοήτευσε. Βέβαια, ευγενέστατη κατά τα άλλα, αλλά με απογοήτευσε.
0: Πού πήρατε, μισό λεπτό. Είμαστε
2: δύο-τρεις υπάλληλοι.
0: Πού πήρατε.
2: Ο κύριος που μιλήσατε λείπει για τη δακοκτονία. Λέω, πέστε μου πότε να σας ξαναπάρω τηλέφωνο. Λέει, τα ραντεβού δεν θα αρχίσουν μετά από δύο και τρεις μήνες, μπορεί να περάσουν, και εγώ λέω πότε θα κάνω την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων μου, όταν μου λέτε μετά από τρεις μήνες. Εν τω μεταξύ, στο διάστημα αυτό των μερικών ημερών έκανα μια επαλήθευση και βλέπω αρκετά λάθη μέσα όσον αφορά το ε9 και αυτό που γράφει μέσα το χαρτί που μου δώσαν από την Ένωση.
0: Ναι. Εσείς, μισό λεπτό.
2: Εσείς, να δώσουν μια ημερομηνία στον κόσμο να ξέρουν πώς θα ξεκινήσουμε.
0: Για να καταλάβω. Εσείς επικοινωνήσατε με την Ένωση, επικοινωνήσατε με τη Διεύθυνση.
2: Επικοινώνησα με τη Διεύθυνση Γεωργίας και μου λένε ότι να πάτε από την Ένωση να πάρετε αυτά τα έντυπα και ελάτε να το τακτοποιήσουμε.
0: Ωραία. Πολύ και ωραία. Το πρόβλημα λοιπόν που σας είπαν, ελάτε μετά από 2-3 μήνες, ήταν από την Ένωση.
2: Όχι, από τη Διεύθυνση Γεωργίας.
0: Από τη Διεύθυνση Γεωργίας, ακούστε. Το
2: ναι,
0: θέμα,
2: ναι.
0: Ακούστε.
2: Είμαστε, λέει, 2-3 υπάλληλοι,
0: ναι, ναι,
2: δεν προλαβαίνουν
0: και
2: τα λοιπά.
0: Και
2: έχει φύγει και ο φορέας, έχει πάει στην ΑΔΕ.
0: Να σας πω.
2: Και θα δούμε μετά από 2-3 μήνες.
0: Να σας πω.
2: Είναι πράγματα.
0: Είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό που υπάρχει με το Ελαιοκομικό Μητρό. Οι άνθρωποι που είναι εκεί στην υπηρεσία, και μάλιστα πριν από μερικές μέρες είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Φωτάκη, ο οποίος είναι ο διευθυντής της υπηρεσίας, και μας είχε πει ότι είναι αδύνατον να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό τον όγκο που υπάρχει. Είναι σοβαρό το πρόβλημα και μάλιστα έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο ότι με αυτό το ρυθμό και με το προσωπικό που υπάρχει είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν οι πολίτες του νομού Ηρακλείου. Επειδή όμως είναι νωρίς ακόμα, το αφήνουμε, ναι.
2: Αν μου δίνετε το λόγο.
0: Βέβαια.
2: Αν μου δίνετε το λόγο, την περίμενα αυτή τη μέρα και την ώρα, δεν ξέρετε πόσα χρόνια.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Από το 81, γιατί η σύζυγος μου είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότησα.
0: Ναι.
2: Από το 81 που έχουμε προσφέρει τη ζωή μας, έχει πάθει η

0: ολικιά το πλαστικό να το κάνει σύζυγο από, τη, ναι. από τα αγροτικά.
1: Ναι.
0: Και έχω γύρω στα, 700 με 800 μουρέλα και παίρνω γύρω στα 2.000 τη
1: ρώτηση. Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Και λέω επιτέλους να πει μια τάξη. Να τα δηλώσουμε όλα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τώρα με βοηθήθηκες.
1: Ακούστε, επειδή δεν είστε μόνο εσείς, είναι πάρα πολλοί εκείνοι που έχουν παρέμβει στην εκπομπή και ζητούν πληροφορίες. Υπόσχομαι ότι στην αυριανή εκπομπή θα φροντίσω να έχω κοντά μας ή τον κύριο Τζεδάκη, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, για να μας πει τι μελιγενέστε, ή τον κύριο Φωτάκη από την Διεύθυνση Γεωργίας για να μας πει τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα.
0: Επιτέλους, σας δώσουν μια ημερομηνία, κύριε Γεράκη. Μια ημερομηνία και να μην μας έχουν σε αναμονή συνέχεια στο ακουστικό.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Στο ακουστικό. Καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε και είναι αυτό το, πώς να το πω, το παράλογο που υπάρχει. Η πολιτεία να σε καλεί να ανταποκριθείς σε αυτά που η ίδια ορίζει,

0: και να μας πει τι μελιγενέστε με το Ελαιοκομικό Μητρό, τι θα γίνει από εδώ και μπρος, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν κάθε τρεις και λίγο να κυνηγάνε άλλοτε μία υπηρεσία και άλλοτε την άλλη για να βρουν ραντεβού προκειμένου να διεκπεραιώσουν το Ελαιοκομικό Μητρό. Είναι ανόητο δηλαδή όπως εξελίσσεται το όλο ζήτημα. Να αλλάξουμε θέμα. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, τον πρώην πρόεδρο της, τον πρώην πρόεδρο των φοροτεχνικών, για να αναφερθούμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι, πώς να το πω, είναι τρελό και φοβερό. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρεις πώς να προστατευθείς από αυτή την πολιτεία. Έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να έρχονται μπιλετάκια από την ΑΔΕ, όχι όμως για υποχρεώσεις που ξεχάσαμε να είμαστε συνεπείς, αλλά για υποχρεώσεις, για αγροτικές ενισχύσεις που δόθηκαν, λέει, και εκ των υστέρων κατάλαβαν ότι τα ποσά αυτά που μας έδωσαν ήταν παραπάνω από αυτά που έπρεπε να πάρουμε.
1: Ναι, έτσι είναι κύριε Αργυράκη, κάπως έτσι. Η ΑΔΕ προχωράει σε διασταυρωτικούς ελέγχους για το 2023. Ήδη έχει ενημερώσει πολλές χιλιάδες παραγωγών, έχει εξέλιξει μια διαδικασία με τον κλασικό τρόπο που λειτουργεί η ΑΔΕ, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, όπου ο παραγωγός, είτε αγρότης είτε είναι εχνοτρόφος, ενημερώνεται ότι έχουν προκύψει ζητήματα, προβλήματα από τους διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με τη λήψη των επιδοτήσεων του έτους 2023.
0: Ναι.
1: Καλείται να ανταποκριθεί μέχρι τις 28 Μαΐου, να στείλει τις απόψεις του, να στείλει τη διαφωνία του, τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια, αφού τα εκτιμήσει αυτά η ΑΔΕ, θα προχωρήσει σχετικά στον καταλογισμό ημί των επιδοτήσεων που δόθηκαν, είπαμε, για το 2023. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη μια διαδικασία. Η διαδικασία πρέπει να ξέρουμε, γιατί και οι φίλοι μας αγρότες, οι συχνοτρόφοι, η ΑΔΕ λειτουργεί έτσι με διαφορετικό τρόπο. Είναι πιο τυποποιημένη διαδικασία σε σχέση με την διαδικασία που ενδεχομένως έκανε ο ΠΚΕΠΕ παλαιότερα. Και η ανταπόκρισή τους και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να παρουσιάσουν εφόσον κληθούν.
0: Ναι.
1: Με το μήνυμα, με το σημείωμα αυτό που θα έρθει σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο έχουν δηλώσει,
0: ναι,
1: θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, έτσι ώστε να αποφύγουν να μπουν σε περιπέτειες,
0: ναι,
1: που θα ο υπόχρεος να ανταποκριθεί. Εάν δεν ανταποκριθεί, θα γίνει ο καταλογισμός και στη συνέχεια, αν θέλει οτιδήποτε προσφυγεί, οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία των διοικητικών προσφυγών μέσω δικαστηρίων κτλ., που είναι και πολύχρονες και κοστοβόρες και δύσκολες διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Τα λάθη από ποιον έγιναν?
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, κύριε Αργυράκη. Τώρα το θέμα είναι ότι...
0: Μισό λεπτό. Όχι. Να το θέσω διαφορετικά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Από την πολιτεία δεν έγιναν τα λάθη? Είναι δυνατόν ένας πολίτης... Ένα λεπτό. Ένας πολίτης δηλώνει τα στρέμματά του. Ένας πολίτης,
1: ακριβώς,
0: με βάση αυτά που ζητάει, ζητούσε μάλλον, γιατί τώρα δεν υφίσταται, ο ΠΚΠ, έκανε τις δηλώσεις, έκανε την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και όλα αυτά. Τώρα ο πολίτης, εάν του έδωσαν παραπάνω ή λιγότερα, τι ευθύνη φέρει?
1: Τώρα, κύριε Αργυράκη, πάμε σε διασταυρωτικούς ελέγχους, δηλαδή... Λέει ότι ενδεχομένως κάποια στρέμματα να μην είχαν επιδεξιμότητα. Λέω,
0: ναι,
1: τώρα εγώ ένα,
0: ναι, παράδειγμα. Ναι,
1: ήταν μισθωτήρια να μην ήταν αυτά που ήταν, ή να μην, ναι, κάλυψε το απαιτούμενο αριθμό στρεμμάτων ή τα ζώα που έπρεπε να έχει στην κατοχή του. Δεν,
0: ναι,
1: γνωρίζω, λέω γενικά, ναι, τώρα μιλάω.
0: Ναι,
1: άρα σήμερα καλείται να αποδείξει το αντίθετο. Βέβαια, θα μου πείτε, από το 23 μέχρι σήμερα έχουν περάσει κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Έγιναν οι έλεγχοι τότε από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε που ήταν, προκειμένου να καταβληθούν οι επιδοτήσεις. Σήμερα γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Βέβαια, αυτοί οι έλεγχοι, κύριε Αργυράκη, γινόταν και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν γινόταν. Δηλαδή, και οι υπηρεσίες τότε του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την απόδοση.

0: των επιδοτήσεων προχωρούσαν σε επιδοτήσεις και πολλές φορές δέσμευαν για φημί και έλεγαν ότι αυτά τα φημί δεν θα πληρωθούν, δεν θα κάνουμε τους ελέγχους κτλ. Απλώς η διαδικασία τώρα που μπαίνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ΑΔΕ είναι οι διαδικασίες εδώ δεν αφήνουν πολλά περιθώρια να τα δούμε, να πάμε παρακάτω, να τα αφήσουμε. Οι ημερομηνίες, θέλω να πω, είναι πολύ έτσι σφιχτές, είναι κλειδωμένες.
1: Ναι.
0: Εδώ πρέπει να ανταποκριθούν οι παραγωγοί, διότι δεν θα υπάρξει κάποια ενημέρωση ειδική. Η ενημέρωση είναι μία και μοναδική με βάση το mail που έχει δοθεί στην υπηρεσία. Εκεί θα έρθει το μήνυμα το οποίο είναι τυποποιημένο. Έχουμε στη διάθεσή μας τα μηνύματα που στέλνει η ΑΔΕ και εκεί θα αναζητήσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, η ΑΔΕ τους δέχει χρήματα. Και προσέξτε, δεν είναι ότι θα ζητηθούν τα χρήματα, εάν προκύψει διαφορά και καταλογιστούν. Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται, κύριε Αγία, και έντοκα.
1: Μα τι λέτε δηλαδή, τώρα, από το 19 έντοκα.
0: Βεβαίως, θα ζητηθούν και θα γίνει. Οι καταλογισμοί αυτοί συνήθως είναι
1: έντοκοι.
0: Δηλαδή, εάν κάποιος διαπιστωθεί ότι πήρε χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να πάρει, θα τα πιστέψει το ποσό του κεφαλαίου πίσω, συν τα χρήματα των ντόκων, εν πάση περιπτώσει, με βάση το επιτόκιο που ορίζεται.
1: Μα συγγνώμη, ο άνθρωπος δεν τα πήρε τα χρήματα. Του τα έδωσαν. Υπάρχει διαφορά. Δεν είναι σημαντική.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν στο σύνολό τους και οι συνδικαλιστές των αγροτών.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει, όμως η δικιά μου εμπειρία με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι έλεγχοι της ΑΔΕ, όπως ξέρουμε σε επιχειρήσεις, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, είναι συγκεκριμένη η έλεγχη.
1: Δεν μου λέτε.
0: Άρα οι έλεγχοι θα προχωρήσουν. Το θέμα είναι.
1: Έχετε υπόψη σας πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί που πήραν μπιλιετάκια για να έχουμε μια εικόνα και να ξέρουμε το μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί.
0: Για την περιφέρεια της Κρήτης είναι περίπου 3.500.
1: Για ξαναπείτε το.
0: Για την περιφέρεια της Κρήτης είναι περίπου 3.500.
1: 3.500. Για να ακούσουμε.
0: Για το Ελλάδος είναι αρκετή περισσότερη.
1: Ναι, να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα
1: σας.
2: Είμαι ένας από τους εμπλεκόμενους. Πήρα και εγώ πριν 10 μέρες την ειδοποίηση από την ΑΔΕ, την επιστολή, η οποία όμως αναφέρει τρεις γενικούς λόγους στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα χρεοσύστος καταβληθέντα.
1: Ναι.
2: Θέλουμε ακόμα την καθαρή αιτιολογία. Δηλαδή έχουν περάσει σχεδόν 2 εβδομάδες και δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και ερώτημα είναι, πότε θα ενημερωθούμε ακριβώς για να κάνουμε την όποια ένσταση θέλουμε να κάνουμε. Μετά που θα παρέλθει 28 Μαΐου ή όχι.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Δηλαδή, εσάς σας καλούν με βάση το μπιλιετάκι που πήρατε μέχρι 27 Μαΐου. Να δώσετε τα χρήματα αυτά πίσω, σωστά.
2: Όχι, να κάνουμε την ένσταση.
1: Α, να κάνετε την ένσταση.
0: Να υποβάλλει διευθυνήσεις.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρετε γιατί.
2: Ακριβώς όχι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι γενικός για ορίσεως. Είναι τρεις διαφορετικοί για επικαλύψεις για το Α, το Β ή το Γ.
1: Ναι.
2: Αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο και να κάνουμε την ένσταση.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό.
0: Κοιτάξτε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λέει η ΑΔΕ σε μια ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Ακούγουμε τι αλληλάκι. Ανακοίνωσε λοιπόν η ΑΔΕ ότι από 12 Μαΐου, δηλαδή από αύριο, επειδή δημιουργούνται πολλές απορίες, όπως και ο ακροατής εδώ που μίλησε, δίνει ένα mail στη δημοσιότητα το ανακτήσεις 2023@ade.gr.
1: Ναι.
0: Όπως ακούσατε, ανακτήσεις 2023@ade.gr.
1: Ναι.
0: Όπου ο κάθε παραγωγός, ο κάθε κτηνοτρόφος, εν πάση περιπτώσει που έχει διευκρινιστεί με ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορεί να ζητάει πληροφορίες έτσι ώστε να μπορεί να κάνει καλύτερα την ένστασή του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μόνο ξέρουμε. Δεν έχει δοθεί κάτι άλλο συγκεκριμένο. Πέραν το mail αυτό που θα είναι σε λειτουργία από αύριο και μπορούν να το χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λαμβάνουν πληροφορίες με την υπόθεσή τους, δηλαδή δίνοντας τα στοιχεία τους στο αφημί και τα λοιπά στοιχεία.
1: Ωραία.
0: Να μπορέσει, αν μπορέσουν από εκεί, εν πάση περιπτώσει, να τους πούνε συγκεκριμένους λόγους και να βοηθούν παραπέρα.
1: Κύριε Μπαριτάκη, σας ευχαριστώ.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά. Ακούσαμε τον κύριο Μπαριτάκη να μας λέει ότι σε επίπεδο Κρήτης είναι 3.500. Σε όλη την Ελλάδα, μου γράφει εδώ ακροατής που έχει γνώση του θέματος, είναι 37.100. 37.100. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σοκάρει νέα υπόθεση της 28χρονης που βρέθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, βαριά τραυματισμένη και αιμόφυρτη σε χαντάκι στην Παντάνασα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών. Επιμένει ο σύζυγός της ότι πετάχτηκε στο δρόμο εν κινήσει. Ο ίδιος συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σε φάση αναδιάταξης μπαίνει ο τουριστικός χάρτης της χώρας. Το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζεται σήμερα θέτει διαφοροποίηση στους όρους ανάπτυξης αναπεριοχή, ειδικά στα νησιά. Αντιδρούν οι θεσμικοί τουριστικοί φορείς και προειδοποιούν για κινδύνους στις επενδύσεις και στις υποδομές. Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΗ με νέες παρεμβάσεις. Από σήμερα θα γίνεται αντικατάσταση στα δίκτυα ίδρυυσης στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου έως και την οδό Βασιλείου Σμπόκου και στην οδό Κώστα Παρθένη. Ελαφρά τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι βρέθηκαν δύο 15χρονοι στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής. Οι δύο ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό δρόμο. Με φόντο την αυξανόμενη ανησυχία για τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και τις εικόνες ανηλίκων να κινούνται επικίνδυνα στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, η κυβέρνηση προχωρά σε σαρωτική αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας τους. Στη σύλληψη 6 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πριν της Κυριακής στον καταβλισμό Ρωμά. Ξέφυγε από τον έλεγχο η οικογενειακή αντιπαράθεση καταλήγοντας σε τραυματισμούς με μαχαίρι. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας παρά την επέκταση της ψηφιακής κάρτας που φιλοδοξούσε να την περιορίσει. Το ωράριο απασχόλησης και η αδήλωτη εργασία εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των παραβάσεων. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1 και την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν. Δεύτερη συνεχόμενη ήταν για τον Όφη στα play-off από τον Άρη με 3-1 στη Θεσσαλονίκη. Στην πρόγνωση του καιρού, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές η πρόβλεψη του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως τα 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Κρέτα.

0: Diabank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Radio Crete 101,5.
2: Φυσικά και θα δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, αγαπητέ Μανώλη, ο ευθύσεως αρκετάκης είμαι.
2: Καλημέρα.
3: Πήραμε και εμείς ένα μήνυμα για να επιστρέψουμε την κλοπή που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και εσείς, ένοχος.
3: Ένοχος, με μια επιδότηση της τάξης των 536 ευρώ, πρέπει να επιστρέψουμε τα 267 πίσω, γιατί έχουμε καταχραστεί ευρωπαϊκούς πόρους.
2: Μα τι λέτε τώρα, από πότε.
3: 2019, 2021 κάνανε έλεγχο, λέγει, δεν βρήκανε τίποτα, και το 23 βρήκανε χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στο περιουσιακό ούτε στις δηλώσεις.
2: Συγγνώμη.
3: Το 23 βρήκανε,
2: μισό λεπτό,
3: λέει,
2: μισό
3: κάνανε έλεγχο το 24. Προσέξτε, γιατί εγώ για να βρω την άκρη πήγα μέχρι το Καστέλι, έφτασα. Εκεί που είναι η εταιρεία που κάνει τα χαρτιά.
2: Ναι.
3: Λένε το 24 τον Οκτώβριο κάνανε έλεγχο και βρήκαν ότι το 23 κακώς είχατε πάρει τα 267 ευρώ παραπάνω και πρέπει να το επιστρέψετε.
2: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Ο έλεγχος έγινε το 19. Που είχατε πάρει.
3: 19-20.
2: Μισό λεπτό. Που είχατε πάρει, ναι, τα ίδια λεφτά. 500 τόσο.
3: Πολύ. 700 τόσο περισσότερα.
2: Α, 700
3: δεν
2: τόσο.
3: Δεν ξέρω αν είχε αλλάξει κάτι.
2: Ωραία. Κάπου το 20 και το 21 πήρατε πάλι τα ίδια ποσά. Σωστό.
3: Τα ίδια ποσά, ναι, ναι.
2: Και το 22 έκρινε η κυρία Επιτροπή.
3: Το 23
2: έκρινε η κυρία Επιτροπή ότι είχατε πάρει παραπάνω χρήματα από αυτά που δικαιούστε.
3: Ναι, ήταν, λέει, κάποια χωράφια τα οποία ήταν λιγότερο από 300 τετραγωνικά και αυτά δεν έπρεπε να επιδοτηθούν.
2: Μα τι λέτε.
3: Μετά από επιτόπιο έλεγχο που αυτά
2: τα μισό λεπτό, ήταν λιγότερο από 300 τετραγωνικά. Τετραγωνικά.
3: Ναι, 0,3 του στρέμματος γράφει το χαρτί.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτά κακώς είχαν επιδοτηθεί. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι στο θέμα των επιδοτήσεων εκείνη την περίοδο. Πάντως πήγανε, λέει, το 24 τον Οκτώβριο και κάνανε επιτόπιο έλεγχο.
2: Ναι.
3: Και διασταυρώσανε φουσία που τότε, αγαπητέ Μανώλη, δεν,
2: ναι,
3: υπήρχε η ΑΒΑΕ, ήταν ο ΠΚΠ.
2: Έτσι. Δηλαδή, μισό λεπτό. Εάν ένας πολίτης έχει, ρε παιδί μου, 50-100 ρίζες ελιές που είναι διάσπαρτες σε μικρά, από πού προκύπτει αυτό? Δηλαδή ποιος το αποφάσισε, διότι κάποτε βγαίνανε τα δικαιώματα και τα δικαιώματα ήταν συνάρτηση με το τι λάδι έβγαζες. Ήταν οι τότε που πηγαίνανε και δηλώνανε παραπάνω λάδι, όλοι το θυμόμαστε. Και ενώ έβγαζαν, ξέρω εγώ, ένα τόνο, αυτοί δηλώναν 5 και 6 τόνους και παίρνανε παραπάνω χρήματα. Ωραία. Από το ένα άκρο, πώς φτάσαμε στο άλλο και λέμε ότι αυτός δεν δικαιούται γιατί οι ρίζες, οι ελιές αυτές είναι σε 300 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί αυτές δεν παράγουν. Αυτές δεν παράγουν λάδι.
3: Το 23, από ό,τι θυμάμαι καλά, γιατί είχα την αδερφή μου η οποία είχε ένα μικρό κομμάτι και δεν μπορούσε να επιδοτήσει. Μου είπε τότε ο άνθρωπος που μου έκανε τα χαρτιά, μου λέει: βάλτε το δικό σου να φτιάξει ένα οικιαστήριο, να τα πάρει, να τα δώσει τα λεφτά. Κόψανε το 23, δεν ξέρω πόσους παραγωγούς, μικροπαραγωγούς δηλαδή. Τώρα όμως το ζητούμενο ποιο είναι, αγαπητέ Μανώλη, διότι θα συγκεντρώσουν 67 εκατομμύρια από κακομοίριδες μικροπαραγωγούς των 500 ευρώ επιδοτήσεις,
2: ναι,
3: και δεν αγγίζουν τα εκατομμύρια που φάγανε οι φραπέδες και οι υπόλοιποι όλοι. Δεν ξέρω.
2: Μάλιστα. Είναι φοβερό.
3: Δηλαδή, σου λέει, 37.000 όλη την Ελλάδα μαζεύουν 67 εκατομμύρια. Κάναμε έλεγχο, λέει, 23. Πού πήγανε, σε ποιο χωράφι πήγανε? Μπορούν να το βρουν, εγώ δεν το λέω, με πάμε το δικτύο για να το βρω.
2: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
3: Δεν ήταν τότε στην ΑΔΑΕ. Τότε δεν ήταν στην ΑΔΑΕ ο ΠΚΠ. Που έπρεπε κανονικά τότε που ήταν ο ΠΚΠ να στείλει τότε το 24-25 να στείλει τα χαρτιά. Να μας κάνει την παρακράτηση το 25. Όχι κατόπιν εορτή τώρα η ΑΔΑΕ να στέλνει σε χιλιάδες κόσμο μικροπαραγωγού. Γιατί όλα αυτά, να μην φανταστείτε ότι είναι τεράστια ποσά. Είναι 300 ευρώ, 200 ευρώ. Αλλά στην πρώτη δεν τόσα χρήματα να τα διαιρέσει.
2: Ναι. Καταλαβαίνω.
3: Είναι η Σεφίλα. Τίποτα άλλο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Μου γράφουν εδώ ακροατές και γνώστες

0: του θέματος που συζητάμε, ότι σε πολλούς παραγωγούς που ήρθε η επιστολή για χρεωστήτως καταβληθέντα να τα επιστρέψουν, γράφει τους λόγους γενικά χωρίς να λέει ποιο αγροτεμάχιο είχε το πρόβλημα, γιατί το 2023 δεν είχαμε ποτέ διασταυρωτικό πληρωμής. Αποτέλεσμα, τα ποσά που ζητάνε πίσω με μελέτη που έχουμε κάνει σε πολλούς, να τους ζητάνε πολλά περισσότερα από όσα κανονικά πρέπει να γυρίσουν με βάση την νομοθεσία που ισχύει. Είμαστε τελικά, βρε παιδί μου, ένα κράτος, να μην το χαρακτηρίσω. Πάμε να ακούσουμε άλλη ακροάτρια. Παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή και τα θέματα
0: καλά
1: που αναδεικνύεται.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ δεν είμαι εμπλεκόμενος σε αυτή την υπόθεση, αλλά όσα έχω ακούσει αυτόν τον καιρό, δηλαδή εκνευρίζομαι πολύ και στενοχωριέμαι παράλληλα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δυνατόν αυτό το κράτος? Δεν πήγαν οι άνθρωποι από μόνοι τους να πάρουν λεφτά. Πήγανε στις ενώσεις,
0: ναι,
1: που είναι κρατικό.
0: Ναι.
1: Δεν πήγανε, άσε αυτούς που πήγανε στα τσίρ.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι όμως έχουν πάει στις ενώσεις.
0: Σωστό.
1: Πήγανε και τους λέγανε, μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις αυτό. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί είναι μέσα σε ένα φαύλο κύκλο,
0: mm-hmm,
1: που δεν μπορούν να βγάλουν άκρη.
0: Έτσι είναι και προσέξτε τώρα.
1: Και θα ήθελα να θέσω και ένα άλλο ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο συνήγορος του πολίτη σε αυτή την υπόθεση δεν μπορεί να πάρει θέση και να πει, όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα σε αυτό το κύκλο και δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν, να πάρει θέση, να βάλουν ένα δικηγόρο κατά του κράτους.
0: Ναι.
1: Ο κράτος είναι ο κλέφτης, όχι οι άνθρωποι.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε όμως, ακούσατε εσείς το τελευταίο χρονικό διάστημα το συνήγορο του πολίτη να έχει παρέμβει κάπου? Τον ακούσατε εσείς να παρέμβει και να πιάσει κανέναν από αυτούς τους καρεκλοκένταυρους από αυτοί και να τους οδηγήσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου? Προσέξτε τώρα.
1: Yeah.
0: Οι άνθρωποι όλοι αυτοί τους ζητούσε ο ΠΚΠ να πάνε να καταθέσουν συγκεκριμένα χαρτιά. Τους έλεγαν φέρτε μου το Ε9, φέρτε μου αυτό, φέρτε με εκείνο. Οι άνθρωποι τα πήγαιναν κανονικά.
1: Ναι.
0: Δεν καθόριζαν αυτοί τι επιδότηση θα πάρουν. Ο ΠΚΠ καθόριζε τι επιδότηση θα πάρουν. Και τώρα έρχεται ο ΠΚΠ, η ΑΔΕ μάλλον, και τους λέει φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Από πού και ως πού είναι κλεμμένα καταρχάς? Μόνο αυτό που γίνεται τώρα είναι προσβολή για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν διανοήθηκαν να κάνουν κάτι παράλογο ή να κλέψουν την πολιτεία, και πρέπει η πολιτεία να ζητήσει από αυτούς τους ανθρώπους συγγνώμη για αυτό που γίνεται. Και είναι τρελό η πολιτεία να σου λέει έλα να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Δεν είναι έτσι. Να αποδείξεις εσύ, κυρία πολιτεία, ότι εγώ κακώς πήρα τα χρήματα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι άνθρωποι βρίσκονται σε παραλογισμό, και προσέξτε, είναι πνιγμένοι στη γραφειοκρατία άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στα χωράφια και προσπαθούν να καλλιεργήσουν τις ελιές τους, να φτιάξουν το αμπέλι τους. Είναι άνθρωποι που είναι στην παραγωγή και όμως τρέχουν για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα της πολιτείας. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ θα συνιστώ σε όλους αυτόν τον κόσμο που είναι σε αυτή την κατάσταση μέσα να βάλουν όλοι μαζί ένα καλό δικηγόρο και να πάνε προς το κράτος, δηλαδή να ζητήσουν από το κράτος μία αλλιέση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Είναι όλοι νέα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Είναι κάτω από 40 οι περισσότεροι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή
1: σας. Εγώ
0: σας
1: ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Προσέξτε τώρα. Μία γυναίκα η οποία δεν έχει καμία εμπλοκή σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά αγαναχτεί. Αγαναχτεί και λέει ρε παιδί μου, ως πότε οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να κάνουν προσπάθειες για να ξεμπλέξουν από αυτό το κράτος? Γιατί θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν? Γιατί θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες αυτές? Δηλαδή ένας γραβατάκιας, ο οποίος του δώσανε τώρα ρόλο, ξέρετε τώρα, αυτοί οι τύποι οι οποίοι ξαφνικά πετάξαν έξω τους οπεκεπέδες και μπήκανε μέσα ή του ΑΔΕ, οι άνθρωποι του ΑΔΕ. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν έρχονται με μια έπαρση. Έρχονται δηλαδή με, με, με

0: ένα, πώς να το πω, με ένα στυλ ότι ξέρετε εμείς είμαστε εδώ, εμείς τα φτιάχνουμε, εμείς οι ρεμπεσκέδες. Κάθονται λοιπόν σε ένα γραφείο και προσπαθούν να εντοπίσουν λάθη, παραλήψεις ή δεν ξέρω και εγώ τι, και να βάλουν τους ανθρώπους σε περιπέτειες και τους ζητάνε να γυρίσουν πίσω χρήματα και ζητάνε από ανθρώπους που ενώ έπρεπε να πάρουν ξέρω εγώ 200-300 ευρώ έπαιρναν 500, τους ζητάνε πίσω τα 200. Βρε ανόητοι, αυτοί που έπαιρναν τα εκατομμύρια, αυτοί που έπαιρναν επιδοτήσεις εκατομμυρίων και αγόραζαν Φεράρι και αγόραζαν και εγώ δεν ξέρω τι, τα ξέρετε, αποκαλύφθησαν. Θα ασχοληθείτε ποτέ και θα αφήσετε τον κόσμο ήσυχο? Και πείτε μου κάτι άλλο. Ωραία, όλοι βρε παιδί μου είχαν πάρει παραπάνω, δεν υπήρχε ένας που να πάρει λιγότερο και να του στείλετε μπιλετάκι να πάει να εισπράξει τα χρήματα που δεν του είχαν καταβληθεί το 2020 το 2023. Και ερώτηση, αυτοί οι άνθρωποι που ενδεχομένως υπάρχουν, που πήραν λιγότερα από αυτά που έπρεπε να πάρουν, τους έστειλαν μπιλετάκι με προσαυξήσεις όπως γίνεται σε αυτούς που καλούνται να επιστρέψουν πίσω τα παραπάνω καταβληθέντα? Σε άλλες χώρες που εκεί υπάρχει μια δημοκρατική λειτουργία, δεν επιστρέφει μόνο ο πολίτης τα χρήματα εντόκος, τα επιστρέφει και η πολιτεία. Αυτή είναι η ισονομία. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος. Όταν ένα κράτος κάνει λάθος, πρέπει το κράτος να επιστρέψει πίσω τα χρήματα και εντόκος, όπως κάνει ο πολίτης. Αλλά εδώ στο Ελλαδιστάν, ξέρετε, αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης δεν πολύ χαμπαριάζουν. Πάμε να σας πω ότι δόθηκε στη δημοσιότητα, αναρτήθηκαν, μάλλον είναι η σωστή έκφραση, σήμερα το πρωί από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Είναι η χρήση του 2024. Στις δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται τα στοιχεία για τα έσοδα του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων. Δόθηκαν όλα αυτά στη δημοσιότητα για να έχουμε μία εικόνα. Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Ναι, για να πάμε μετά σε άλλο θέμα. Πάμε να ακούσουμε τον ακροατή, γιατί θέλω μετά να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είμαι ο κύριος Καλάκης. Θυμάστε την υπόθεση στο ΠΚΠ για 140 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Με τα δικαστήρια λέτε. Με τα δικαστήρια λέτε.
1: Μπράβο,
0: που
1: μπράβο.
0: Σας πήγαν κατηγορούμενο για ποιο λόγο?
1: Για 140 ευρώ μαζί με άλλα 20 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τρέχουμε τώρα να κάνουμε έφεση, να πληρώνουμε δικηγόρους και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι η ιστορία.
0: Για 140 ευρώ μεταξύ αυτών και ο γιατρός ο Γιάννης ο Μπιμπάκης, που κατηγορείται ότι έπαιρνε επιδότηση και δεν καλλιεργούσε τις ελιές του, σωστά?
1: Ναι, και παρουσιάσαμε όλα τα ε9, παρουσιάσαμε τα πάντα.
0: Δεν μου λέτε, εσάς, μισό λεπτό, η κατηγορία ήταν ότι πήρατε 140 ευρώ και δεν καλλιεργούσατε τις ελιές σας?
1: Ότι καταγραφήκαμε.
0: Όχι, ένα λεπτό. Ότι πήρατε 140 ευρώ και δεν καλλιεργούσατε τις ελιές σας, σωστά?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, ότι δεν ήταν δικές μας.
0: Α!
1: Ότι να το πάμε συμβόλαια. Πήγαμε τα ελιά τότε, πήγαμε που τα δηλώνει.

0: πάμε όλα. Ναι. Και δικαστήκαμε επειδή δεν πήγαμε συμβόλαια.
1: Για 140 ευρώ εσείς και ο κύριος Μπιμπάκης ο Γιάννης, αν θυμάμαι καλά, για 34,5 ευρώ.
0: Ναι, ναι, και ο γιατρός και κάποιοι άλλοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάς το μεγαλείο σου. Αν νομίζω ότι έχει νόημα να σταθούμε περισσότερο σε αυτό. Έτσι. 140 ευρώ. Ο γιατρός 34,5 ευρώ. Ο γιατρός νομίζω αθωώθηκε. Ο κύριος για 140 ευρώ θα του βγει ο κούκος αηδόνι να κάνει ενστάσεις, να κάνει, να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό για να αποδείξει τι, ότι δεν είναι ελέφαντας. Γιατί κάποιος είπε ότι το χωράφι αυτό που καλλιεργούσες και δήλωνες δεν ήταν δικό σου. Τι τραβάμε, βρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο, ε? Τι τραβάμε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ θεωρούσα ότι θα ήσασταν σήμερα στην εκδήλωση που γίνεται στην Αθήνα από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, όπου θα παρουσιαστεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Να υποθέσω, ότι δεν προσκληθήκατε.
2: Πολύ σωστά το υποθέσατε, αλλιώς θα ήμασταν ήδη εκεί, αλλά δυστυχώς δεν προσκληθήκαμε, οπότε απέχουμε από τη συνάντηση αυτή, μια πολύ σοβαρή συνάντηση που θα έπρεπε να ήμασταν προσκεκλημένοι και να συμμετείχαμε και εμείς σε μια πολύ πολύ σοβαρή εξέλιξη για το μέλλον του τουρισμού της χώρας.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, ζητήθηκε η άποψή σας?
2: Όχι. Να είμαστε ειλικρινείς, όχι. Ό,τι διαβάζουμε από τον τύπο και ό,τι διαβάζουμε τις ανακοινώσεις των Υπουργείων, το οποίο τα παρακολουθούμε και εμείς βλέπουμε πραγματικά όλο αυτό το οποίο προσπαθεί να αλλάχθει.
1: Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα είναι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να γίνει νόμος του κράτους. Σωστά?
2: Σωστά.
1: Ωραία. Η πολιτεία, οι άνθρωποι αυτοί που δημιούργησαν αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, δεν ένιωσαν την ανάγκη να φωνάξουν από την Κρήτη, που υποτίθεται ότι είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, τους εκπροσώπους των ξενοδόχων, των διευθυντών ξενοδοχείων, δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον να αναφέρω, για να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να τους πούνε, βρε παιδιά, ελάτε εδώ. Εσείς τι λέτε? Εμείς που είμαστε άσχετοι, κανείς από αυτούς, ούτε η κυρία Κεφαλογιάννη, ούτε ο κύριος Παπασταύρου και πολύ περισσότερο οι υπόλοιποι που είναι κάτω από αυτούς, ασχολούνται με το επιχειρήν στον τουρισμό. Ρε παιδιά, ελάτε εδώ. Ποια είναι η άποψή σας? Εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε 1, 2, 3, 4. Εσείς τι λέτε? Ποια είναι η άποψή σας?
2: Νομίζω ότι κύριε Αργυράκη, όχι μόνο τώρα με το χωροταξικό, αλλά στα περισσότερα θέματα δεν γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και απλώς είναι οι αποφάσεις λαμβάνονται εν αθυνία και με παράληψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων που πραγματικά έχουν άμεσο ενδιαφέρον και γνώση για το αντικείμενο που θα μπορούσαν να προσφέρουν πραγματικά τα μέγιστα ώστε να προχωρήσει σε συγκεκριμένη περίπτωση το χωροταξικό, πραγματικά το οποίο χρειάζεται, να λέμε την αλήθεια, ήταν κάτι που λείπει πάρα πολλά χρόνια, θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη το χωροταξικό και τώρα βλέπουμε ένα χωροταξικό που πάει να γυρίσει στην Μπούμερα προς την ανάπτυξη του τουρισμού.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, εσείς ξέρετε, έχετε μάθει τι περιλαμβάνει αυτό το χωροταξικό, έχετε μάθει και ποια είναι η αγωνία σας με βάση αυτά που προωθούνται ως νέο πλαίσιο?
2: Βασικά το νέο χωροταξικό κατηγορεί τις περιοχές σε 5 ομάδες.
1: Ναι.
2: Ανάλογα με το επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης. Δηλαδή υπάρχει η πρώτη ομάδα που είναι οι περιοχές ελέγχου, η δεύτερη ομάδα με αναπτυγμένες περιοχές, υπάρχει η τρίτη αναπτυσσόμενες περιοχές, τέταρτη περιοχές ενίσχυσης και ανάπτυξης και η πέμπτη περιοχές επιλεκτικής ενίσχυσης και ανάπτυξης. Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά τη δυναμικότητα, τα ανώτατα όρια κλινών για νέες μονάδες προβλέπονται κυρίως για τις πιο επιβαρημένες περιοχές που θεωρείται η Χερσόνησος. Στις περιοχές ελέγχου έχει 100 κλίνες. Έτσι. Και σε πιο αναπτυγμένες 350 κλίνες, ειδικά για νησιωτικές περιοχές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μειώνει πάρα πολύ το μέγεθος των κλινών.
1: Ναι.

0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι τελείως αντίστροφο. Άμα σκεφτεί κανείς ότι η τουριστική βιομηχανία προσφέρει στο 25% το καθάριστο τεχνικού προϊόντος, είτε άμεσα είτε έμεσα, και οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες είναι αυτές που προσφέρουν. Οι μεγάλες μονάδες, και να πούμε την αρχή, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν έχουν αυτές τις βιωσιμότητες, γιατί το ξενοχωροταξικό γίνεται με βάση τη βιωσιμότητα και για αυτά ακριβώς προϊόντα αυτά τα μέτρα. Και σε πολλές περιπτώσεις όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, οι μεγάλες μονάδες διαθέτουν βιολογικούς καθαρισμούς σε αντίθεση με μικρές μονάδες, διαθέτουν συστήματα αξιοοικονόμησης νερού, έχουν ενεργειακές επενδύσεις, έχουν οργανωμένη διαχείριση απορριμμάτων και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υδάτων και οικονομίας κλίμακας που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά υπερβολικά, θα το χαρακτήριζα, ο κατακαιρματισμός που πάει να γίνει της τουριστικής ανάπτυξης και φυσικά θα οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των μικρών υποδομών.
1: Ναι.
0: Πάει να πει περισσότερη κατανάλωση γης, μεγαλύτερη πίεση στα δίκτυα νερού και δυσκολότερο έλεγχο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό που πάμε να κάνουμε θα μας γυρίσει μπούμεραν. Θα δούμε δηλαδή μεγαλύτερη ανάπτυξη σε πιο άναρχη ξενοδοχειακή αυτή με Airbnb παρά σε ξενοδοχεία όπως θα ξέρουμε σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Ακούστε λίγο. Θέλω να σταθούμε σε δύο σημαντικές παραμέτρους που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο που προωθείτε. Η πρώτη αφορά την περιοχή της Χερσονήσου, που οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις καρέκλες έκριναν ότι εκεί υπάρχει κορεσμός και ότι εκεί πρέπει να μπει ένα φρένο και αποφάσισαν ότι στο εξής δεν θα ξαναδοθεί άδεια για Airbnb. Σωστά?
0: Σωστά.
1: Πείτε μου κάτι, δεν είναι ο απόλυτος παραλογισμός για τις περιοχές της Χερσονήσου που είναι στην ενδοχώρα, περιοχές που τώρα με την δημιουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι θα μπορούσε κάλλιστα να σηματοδοτηθεί η ανάπτυξη των περιοχών αυτών που τα προηγούμενα χρόνια την είχαν στερηθεί? Ένα κλασικό παράδειγμα θα σας πω και φαντάζομαι το έχετε υπόψη σας. Τα τελευταία χρόνια έχει εκτιναχθεί η ανάπτυξη στο Κράσι. Ένας οικισμός που ήταν υπομαρασμό, ένας οικισμός που εγκατέλειπαν οι κάτοικοι τον οικισμό γιατί δεν υπήρχαν θέσεις εργασίας. Τώρα λοιπόν ο οικισμός αυτός παρουσιάζει μία ανάπτυξη, ο οικισμός αυτός είναι επισκέψιμος, έχει πάρα πολύ τουρισμό και έρχεται τώρα η πολιτεία και λέει ότι εσύ ό,τι έκτισες με τον ένα νόμο που προβλέπει την επέκταση των οικισμών η είσοδος του περιμετρικά του χωριού δεν μπορεί να χτίσεις, αλλά ούτε μέσα στο χωριό δεν μπορεί να φτιάξει Airbnb. Ποιος θα αποφασίζει αυτό? Και εν πάση περιπτώσει τι θέλουν, τον μαρασμό αυτών των οικισμών?
0: Μα γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι έχει πάρα πολλά λάθη. Πραγματικά έχει πάρα πολλά λάθη αυτό που πάει να, τουλάχιστον πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα, θα γίνει μια αναδιάρθρωση και μια αλλαγή.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον το ελπίζουμε.
1: Ναι.
0: Διότι αν...
1: ναι, αλλά προσέξτε κάτι. Κύριε Πελεκανάκη, προσέξτε κάτι. Εσείς δεν έχετε προσκύθει. Οι ξενοδόχοι δεν έχουν προσκύθει. Οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν προσκύθει. Οι άνθρωποι του τουρισμού από την περιφέρεια Κρήτης δεν ξέρω, αλλά νομίζω δεν έχουν προσκληθεί. Τότε ποιος θα αποφασίζει αυτά? Και εν πάση περιπτώσει μόνοι τους αποφασίζουν. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Μια άλλη διάσταση. Δεν πρέπει να συζητήσουμε τι τουρισμό θέλουμε. Δεν πρέπει να συζητήσουμε να βάλουμε ασφαλιστικές δικλίδες τέτοιες εν ώψη της ανάπτυξης που έρχεται με το νέο αεροδρόμιο? Εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού που έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στον τουρισμό, να καταθέσετε την εμπειρία και τη γνώση σας.
0: Κύριε Αργυράκη, γιατί ακριβώς προκύπτει το μεγάλο ερώτημα. Μπορεί το κράτος να σχεδιάσει ένα τόσο βαθύ χωροταξικό μετασχηματισμό όταν ακόμα σήμερα που μιλάμε αδυνατεί να ολοκληρώσει στην ώρα τις βασικές διαδικασίες? Βρισκόμαστε ήδη στην τουριστική περίοδο και επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη τη χώρα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε άδειες. Εξακολουθούν να παραχωρήσουν σε γυαλού, περιβαλλοντικές εγκρίσεις, πολεοδομικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν και πολλές επενδύσεις είναι εγκλωβισμένες, κυριολεκτικά εγκλωβισμένες για χρόνια στη γραφειοκρατία. Και αυτό που βλέπουμε.

0: άμα δείτε τα ξένα brands που έρχονται, είτε θα πάρουν ένα παλιό ξενοδοχείο να τα ανακοινήσουν για να μην βλέπουν απλώς αυτή τη γραφειοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, την ίδια στιγμή συζητάμε για οριζόντιους περιορισμούς, για νέους συντελεστές, για περιοχές πορεσμού, για αλλαγή μαγνητικών άπησης, χωρίς, όπως είπατε και εσείς, να έχει προηγηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με τους ανθρώπους, είτε αυτούς που επενδύουν, είτε αυτούς που εργάζονται και βασικά όλους αυτούς που κρατούν τον ελληνικό τουρισμό ανταγωνιστικό εδώ και δεκαετίες. Και το μεγάλο λάθος πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαία τουριστική. Είναι τελείως διαφορετικά. Άλλο πρέπει να αντιμετωπιστεί η Ρόδος, αλλιώς η Κος, αλλιώς η Κρήτη, αλλιώς η Κέρκυρα και τελείως διαφορετικά οι μικροί νησιωτικοί προορισμοί. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά πραγματικά οι υποδομές και οι φέρουσες ικανότητες του κάθε νησιού ώστε να βάλουμε όλα σε ένα κουβά. Και νομίζω ότι είναι το μεγάλο λάθος όλου του προγράμματος που έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή στο Γορβατσικό.
1: Υπάρχει και μία άλλη διάσταση που νομίζω πρέπει να τη συζητήσουμε. Στην αυστηρότερη κατηγορία, την κατηγορία Α, που τη χαρακτηρίζουν ως κόκκινη ζώνη και στην οποία περιλαμβάνονται δημοφιλείς προορισμοί όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος, τμήματα της Ζακύνθου, της Ρόδου και της Κρήτης, σε αυτές τις περιοχές το ανώτατο όριο, λέει, για κάθε νέο κατάλημα ορίζεται αυστηρά στις 100 κλίνες. Για ποιο λόγο?
0: Σωστά. Έτσι όπως το ακριβώς το λέτε. Και μάλιστα αυτό που σε έκανε μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, ειδικά η Κος που είναι πραγματικά πολύ μεγάλος προορισμός, τουριστικός προορισμός εννοώ, έτσι, ο οποίος με όριο, προσέξτε, έχει βάλει όριο τα 300 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Από όσες, ας πούμε, είναι η Κρήτη. Η Κος λοιπόν που είναι μικρότερα τα 290 χιλιόμετρα, ξαφνικά δεν είναι μεγάλο νησί και βγαίνει από την ομάδα ένα που υπάρχει εσείς και βγαίνει από έξω από το πλαίσιο ανάπτυξης. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί πάει στην ομάδα 2 και όχι στην μεγάλη της ομάδας 1. Εμείς τη θεωρούμε μεγάλο νησί. Την αφήνει λοιπόν εκτός πλαισίου και αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν μπορεί να στήσει μεγάλη ξενοδοχεία και μονάδα.
1: Ναι.
0: Φυσικό, που είναι μια μεγάλη αναπτυσσόμενη και αυτή τουριστική περιοχή. Άρα βλέπω πραγματικά αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι δεν πρέπει να παρουσιάζεται η Ελλάδα ενιαία τουριστική γεωγραφικά. Είναι ένα λάθος. Θα πρέπει να δούμε κατά περίπτωση το κάθε νησί ξεχωριστά, να μιλήσουμε με κάθε περιφέρεια ξεχωριστά, με την τοπική αυτοδιοίκηση ξεχωριστά και να δούμε όπως είναι η κάθε περιοχή, πώς μπορεί να αναπτυχθεί. Και όχι έτσι, γενικά, αποφασίζουμε και διατάσσουμε αυτό θα είναι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μας να έχετε, κύριε Πελεκανάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα, ο κανοκέλασα να έπεσα από σέλα όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα με το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το σχέδιο εκείνο που θα καθορίσει την τουριστική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο προωθείται και πολύ σύντομα αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών τον τουρισμό. Έναν άνθρωπο που έχει βιώσει την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη από τα πρώτα του βήματα. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του για αυτό που προωθείται, για αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Είναι ο κύριος Μανώλης Τσακαλάκης, είναι πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου. Κύριε Τσακαλάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα και στους ακροατές σου.
3: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα που το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και που κάποιοι άλλοι το προσπερνούν πολύ εύκολα. Τι λέτε εσείς?
4: Καταρχήν, εάν ψηφιστεί αυτή τη φορά, διότι είναι η τρίτη φορά που το φέρνουν.
3: Είναι αλήθεια.
4: Εάν ψηφιστεί, αυτό θα αποτελέσει το γνώμονα και τον οδικό άξονα του πώς θα κινηθεί ο τουρισμός από τώρα και έπειτα.
3: Mm-hmm.
4: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα θέμα κεφαλαιόδους σημασίας,
3: ναι,
4: δεδομένου ότι εμείς έχουμε μπροστά μας, ειδικά στην Κρήτη, δύο μεγαλόπνοα σχέδια, τεράστια αναπτυξιακά έργα. Το ένα αυτό είναι ο ΒΑΚ και το άλλο το αεροδρόμιο.
3: Mm-hmm.
4: Αυτά όταν θα τελειώσουν θα πρέπει να μας βρουν έτοιμους από πλευράς υποδομών. Και τι εννοώ? Χρόνια τώρα το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητά του και μόνο με φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων που το διοικούν καταφέρνει και κάνει αυτά τα νούμερα.
3: Σωστό.
4: Επομένως, ναι, για να φέρουμε άλλους πελάτες δεν γίνεται.
3: Mm-hmm. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Τσακαλάκη. Θα σας παρακαλέσω να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του, γιατί έχει ενδιαφέρον η άποψη αυτού του ανθρώπου που υπηρετεί τον τουρισμό, που έχει άποψη για τον τουρισμό. Είναι από αυτούς που δικαιούνται δια να ομιλούν, όπως λέμε πολλές φορές, για τα λάθη που ενδεχομένως έχουν γίνει. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μπαίνει κόφτης στη δημιουργία νέων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έτσι ανεξέλεκτα. Δεν μπορεί να μπαίνει κόφτη στην ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων. Έχουμε τον κύριο Τσακαλάκη. Κύριε Τσακαλάκη, μας πρόδωσε η τεχνολογία. Ναι, μας πρόδωσε η τεχνολογία. Λοιπόν, για πείτε μας.
4: Προσέξτε λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι φτιάχνουμε ένα καινούριο αεροδρόμιο.
3: Ναι.

0: οποίο θα κοστίσει πολλά χρήματα στον Έλληνα φορολογούμενο και γενικά σε όλους μας, τον κρατικό προϋπολογισμό. Και επίσης φτιάχνουμε ένα καινούριο δρόμο. Για ποιους τα φτιάχνουμε? Δεν αυταπατώνεθα. Το αεροδρόμιο χωρίς τουρίστες, αυτό το υπάρχον, είναι ήδη υπεραρκετό. Εδώ να πούμε ότι για 4 μήνες το χρόνο είναι πολύ μικρό και για 8 μήνες είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Διότι δεν έχουν καταφέρει να προωθήσουμε το μεγαλόπνο σχέδιο της επινίκησης της σεζόν ή κατά άλλους της 12 λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Όμως, με το που θα φτιαχτούν αυτά τα οποία είναι σε φάση υλοποίησης, θα χρειαστούν καινούργια κρεβάτια. Δεν θα πρέπει να πάθουμε ετοιμάσεις.
1: Σωστό.
0: Δεν θα πρέπει να έχουμε υπολογίσει
1: που
0: χρειάζονται. Και εδώ τώρα έρθει και το άλλο θέμα, ότι ο επενδυτής δεν είναι το κράτος, είναι οι ιδιώτες.
1: Βέβαια.
0: Ο ιδιώτης λοιπόν θα πάει να επενδύσει,
1: ναι,
0: αφού κάνει την έρευνα αγοράς, στο σημείο εκείνο που να είναι σίγουρος ότι η επένδυσή του θα καρποφορήσει και όχι να πάει να πάει να την κάνει κάπου που θα μπει μέσα και θα αναγκαστεί να την κλείσει.
1: Ναι.
0: Ένα λοιπόν είναι αυτό το δεδομένο. Το άλλο δεδομένο είναι ότι θα πρέπει να ξέρει εκ των προτέρων ότι σε ποιο σημείο μπορεί, διότι μπορεί να πάει να πάει να αγοράσει ένα χωράφι το οποίο δεν οικοδομείται.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα είναι θέματα που τα κανονίζει το χωροταξικό του τουρισμού. Εμείς λοιπόν πολύ νωρίς, πριν από 2 χρόνια,
1: ναι,
0: όταν πρωτοανακοινώθηκε, μαζευτήκαμε και κάναμε τις διαβουλεύσεις μας. Πρώτα σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων και στη συνέχεια σε επίπεδο περιφέρειας.
1: Σωστό.
0: Που καταλήξαμε με 2 κουβέντες. Καταλήξαμε σε μία πρόταση,
1: ναι,
0: η οποία είχε την αποδοχή όλων των φορέων, διότι από πίσω την υπογράφουν όλοι οι φορείς. Επιμελητήρια, δήμοι, ξενοδόχοι, οι πάντες. Και ακόμη και οι εργαζόμενοι και οι εμπορικοί συλλόγοι και οι συλλόγοι εστίασης, διασκέδασης. Όλοι λοιπόν φτιάξαμε ένα σχέδιο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που μας έδινε η νομοθεσία που μας παρουσιάστηκε.
1: Ωραία.
0: Αυτό το σχέδιο λοιπόν το παρουσιάσαμε στην περιφέρεια και το οποίο ενεκρίθη από όλους.
1: Ωραία.
0: Και φέρει και την υπογραφή της περιφέρειας. Επομένως, σύσσωμη η Κρήτη κατέθεσε ένα χωροταξικό πριν από 2 χρόνια. Μέχρι σήμερα κανένας δεν μας είπε τίποτα.
1: Ωραία. Ερώτηση.
0: Ούτε διαβούλευση.
1: Ερώτηση. Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτή την πρόταση που διαμορφώσατε, όλοι οι φορείς του νησιού την έλαβαν υπόψη τους εκείνοι που έφτιαξαν το νέο σχέδιο για τον τουρισμό? Την έλαβαν υπόψη τους αυτοί που ανέλαβαν να καταθέσουν, να συντάξουν αν θέλετε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σε ό,τι αφορά στην Κρήτη?
0: Αυτό σας λέω τώρα, ότι τώρα μας φωνάζουν,
1: ναι,
0: χωρίς να γίνει κάποια διαβούλευση,
1: να,
0: διότι δεν μας είπαν αν τους άρεσε το σχέδιο που τους προτείναμε, αν δεν τους άρεσε, αν το εγκρίνανε ή δεν το εγκρίνανε.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν μας φώναξαν ποτέ να το διαβουλευτούμε. Και τώρα μαθαίνουμε ότι θα κάνουν μία παρουσίαση.
1: Σήμερα γίνεται 12 η ώρα. Έχει προσκληθεί κάποιος από την Κρήτη, ξέρετε?
0: Από η περιφέρεια μόνο.
1: Όχι, από τους φορείς. Δηλαδή είναι οι ξενοδόχοι. Έχουμε 4 ενός ξενοδόχων. Είναι η σύλλογη διευθυντών ξενοδόχων.
0: Κανένας ξενοδόχος.
1: Κανένας.
0: Καμία ένωση, κανένας σύνδεσμος ξενοδόχων,
1: ναι,
0: Κρήτης.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μένει τώρα ένα ανώτατο όριο σε ορισμένες περιοχές για κάθε νέο κατάλημα και ορίζεται αυστηρά ότι θα είναι σε 100 κλίνες. Ωραία. Κάλεσα λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, τους ιδιώτες που χρεώνονται στις τράπεζες, που επενδύουν τα χρήματά τους, να του πούνε έλα εδώ κύριε Τσακαλάκη, εμείς σκεφτόμαστε εκεί να βάλουμε ένα πλαφόν και να πούμε ότι δεν θα αναπτύξετε καταλήματα πάνω από 100 κλίνες. Αυτό είναι βιώσιμο, βρε αδερφέ? Δηλαδή μπορεί αυτό να αυτοσυντηρηθεί? Ρώτησαν οι άνθρωποι αυτοί ή κάθονται σε ένα γραφείο και σχεδιάζουν και αποφασίζουν χωρίς να ρωτούν εκείνους που είναι στο επιχειρήν?
0: Ξέξτε, αν είχαν μνήμη,
1: ναι,
0: θα θυμούνται τον αναπτυξιακό νόμο 1262,
1: ο
0: οποίος έγινε επί Πασόκ, στην πρώτη
1: θητεία
0: του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε αυτή την άποψη και απέτυχε παταγωδός. Έδινε δηλαδή 10 μόρια παραπάνω σε όσα ξενοδοχεία ήταν κάτω από 100 κλίνες. Τι συνέβη λοιπόν? Οι περισσότεροι προσπαθήσανε να το ξεφύγουν με κάποιο τρόπο όσοι μπορούσαν και το κάνανε δύο κομμάτια το ξενοδοχείο του ή τρία. Έχουμε δε παράδειγμα τώρα, τωρινό, στα Χανιά ένα ξενοδοχείο χτίζεται με 7 διαφορετικές άδειες. Το ίδιο ξενοδοχείο.
1: Μα τι λέει, για ξαναπείτε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ξαναπείτε μου το αυτό. Ένα ξενοδοχείο.
0: Στα Χανιά χτίζεται με 7 διαφορετικές άδειες. Μία άδεια το κεντρικό κτίριο και 6 άδειες διαφορετικές η κάθε μία για τα δωμάτια. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Τι έγινε λοιπόν στην περίοδο του 1262? Αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να μετασχηριστούν οτιδήποτε μπορούσαν. Στο τέλος, μετά από μια δεκαετία, πήραμε χαμπάρι με τα στατιστικά ότι η μέση δυναμικότητα κλινών ανά την Ελλάδα, ανακατάλημα, ήταν 47 κλίνες. Με 47 κλίνες δεν μπορείς να δώσεις ούτε σέρβις ούτε τίποτα. Ήρθε λοιπόν ο ίδιος νομοθέτης, η ίδια κυβέρνηση και λέει, δεν είπε συγγνώμη, είπε ότι όλα αυτά που ξέρατε ξεχάστε τα, τώρα χρηματοδοτώ και επιδοτώ από 100 και πάνω.
1: Φοβερό είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και έρχονται οι τράπεζες, έρχονται οι τράπεζες τότε και λένε εμείς δεν συμφωνούμε με το 100 και πάνω, μόνο από 150-200 και μόνο 4 και 5 αστέρια. Έτσι λοιπόν καταδεικνύεται ότι σε αυτές τις χαμηλές δυναμικότητες και ειδικά σε νησιά όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κος και είστε η υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν μπορούν να δώσουν όλα αυτά τα οποία θέλει ο τουρίστας. Σήμερα ο τουρίστας είναι απαιτητικός και εμείς έχουμε να αντιπαλέψουμε σε διεθνές περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σύμφωνοι με αυτά τα οποία προσφέρουν άλλες χώρες και δεν μπορούμε εμείς τώρα να πάμε με ένα ξενοδοχιάκι των 100 κλινών να αντιπαλέψουμε με ένα μεγαθύριο. Να είναι ένα οικογενειακού τύπου 10-15 δωματίων που το χειρίζεται η οικογένεια, βεβαίως, και σε κάποιους προορισμούς πολύ πολύ μικρούς, ναι, αλλά ποιος τα γνωρίζει αυτά? Την εξέλιξη του τουρισμού στην Κρήτη την ξέραμε στη δεκαετία του 60.
1: Μάλιστα.
0: Δεν την ξέραμε. Είδατε τι έγινε. Και αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά γενικά η χώρα εξαρτάται από τον τουρισμό κατά μεγάλο ποσοστό.
1: Έτσι.
0: Μην σας πω τώρα ότι την περίοδο της 8ετούς κρίσεως που είχαμε πριν από λίγα χρόνια, οι μόνοι που επένδυσαν 5 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν οι ξενοδόχοι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί? Διότι ο κλάδος είναι εύρωστος. Τον καλό πελάτη τον προσέχεις ιδιαιτέρως.
1: Έτσι
0: έχουμε μάθει εμείς.
1: Είναι
0: και αυτός που σου αφήνει τα περισσότερα τον προσέχεις και του δίδεις και τα benefits και το τυράκι που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Όχι επειδή πετύχαμε να μας τιμωρούνε.
1: Μάλιστα.
0: Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να λογαριάζουν για εμάς χωρίς εμάς.
1: Ξέρετε όμως τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Τσακαλάκη, ότι η πολιτεία αυτή, αντί βρε παιδί μου να με ρυμνά, αντί να ακούει την άποψη των ανθρώπων που είναι μέσα στα πράγματα για να καταλήξει στο σωστό σχεδιασμό, προσπαθεί να τους αποκλείσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Δηλαδή βλέπει τους ανθρώπους αυτούς ως ανταγωνιστές, τους βλέπει ότι ενδεχομένως να βάλουν τρικλοποδιές. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και το ομολογώ δημόσια. Είναι παράλογο αυτό που γίνεται. Ενώ το σωστό θα ήταν να σας καλέσει να καθίσετε σε ένα τραπέζι και ομολογώ σήμερα που θα γίνει παρουσίαση αυτού του σχεδιασμού στην Αθήνα. Ποιοι έχουν προσκληθεί? Δηλαδή, εάν από την Κρήτη δεν είναι οι φορείς του τουρισμού που η Κρήτη θεωρεί την αυαρχίδα, από πού έχουν καλέσει οι φορείς του τουρισμού? Από την Ήπειρο ή από τον Εύρο? Από πού έχουν καλέσει? Και δεν το λέω ηρωνικά, δεν το λέω με διάθεση να απαξιώσω κανένα. Το λέω γιατί η Κρήτη είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Τι δεν καταλαβαίνουν.

0: κάνουμε χωροταξικό και έτσι. Κάνουν αυτοί ό,τι νομίζουν και να μην μας ρωτάνε στο κάτω-κάτω. Αφού ούτως ή άλλως δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτά που τους λένε.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Τσακαλάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
0: Καλή εβδομάδα. Εφόσον.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και επιτρέψτε μου να πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ακροατής και αν είμαι σωστά ενημερωμένος, είναι ο γονιός ενός παιδιού από το Βενεράτο. Για πάμε να ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Με τι κάνετε, καλά είσαι,
1: κύριε Διαδάκη? Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Λοιπόν, σήμερα ήταν μια καθιερωμένη εκδρομή μονοήμερη να πάει το γυμνάσιο στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
2: Και, πριν 5 λεπτά που μίλησα με το παιδί μου,
1: ναι,
2: δεν είχε πάει, λέει, ακόμα η αστυνομία να ελέγξει τους οδηγούς.
1: Για ξαναπείτε το. Δεν είχε πάει η αστυνομία να ελέγξει τους οδηγούς.
2: Να ελέγξει τους οδηγούς. Πάντα σε μια εκπαιδευτική εκδρομή πηγαίνει η αστυνομία και ελέγξει τους οδηγούς.
1: Και συγγνώμη, δηλαδή, είναι οι οδηγοί εκεί κανονικά?
2: Ναι, τα λεωφορεία είναι εκεί, κανονικά. Έχει γίνει, λέει, από ό,τι μου είπε το παιδί με ένα τροχαίο και δεν έχει πάει ακόμα η αστυνομία.
1: Ναι.
2: Και λέω, πού ζούμε.
1: Συγγνώμη, μα είναι 12 η ώρα τώρα, θα προλάβουνε.
2: Ναι, ναι,
1: θα προλάβουνε
2: να... λεπτά που ναι, μίλησα, ναι, δεν είχαν φύγει ακόμα τα λεωφορεία, περιμέναν την αστυνομία.
1: Συγγνώμη, καινούριο είναι αυτό. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα ότι πριν φύγει. Θα το δούμε αύριο. Δηλαδή, πριν φύγει ένα λεωφορείο.
2: Ναι, ναι, όταν για υπάρχει μια σχολική εκδρομή, ναι, κάνουν έλεγχο στους οδηγούς.
1: Γιατί δεν πάνε να το κάνουν πιο μπροστά? Δηλαδή, γιατί δεν πάει η αστυνομία?
2: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τα παιδιά
1: γιατί
2: πριν
1: δεν πάει...
2: λεπτά,
1: ναι,
2: τα λεωφορεία ήταν κανονικά στην ώρα τους, περιμένουν την αστυνομία, έχει γίνει, λέει, ένα τροχείο από ό,τι είπε το παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Σε λέω, ένα αστυνομικό όχημα υπάρχει, δηλαδή, τόσο τα λεωφορεία τα παιδιά, κοντεύει 12 η ώρα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δυστυχώς.
1: Ομολογώ
2: αυτό
1: ότι
2: είμαι,
1: δεν το ήξερα το θέμα. Θα προσπαθήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Είναι το παιδί σας, είναι δημοτικού ή γυμνασίου?
2: Γυμνασίου.
1: Θα προσπαθήσουμε, ναι, στην αυριανή εκπομπή να έχουμε μια εικόνα τι ισχύει. Δηλαδή, μας φαίνεται τρελό εάν οι εκδρομές αυτές γίνονται είτε από τουριστικά λεωφορεία είτε από το χτέλ. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν,
2: ναι, ναι,
1: από τη στιγμή που στο χτέλ είναι συγκεκριμένα τα λεωφορεία που κάνουν εκδρομές, θα μπορούσε λοιπόν να πάει η τροχέα να ελέγξει αυτή την περίοδο, ναι, που γίνονται οι εκδρομές 10-15 λεωφορεία, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να τα ελέγξει η τροχέα και να μην πάνε να περάσουν από χτέο. Δεν παίρνουν από χτέο, τι είναι, καινούργιο κόλπο είναι αυτό τώρα? Δεν καταλαβαίνω.
2: Όχι, στο δημοτικό, το παιδί μου στο δημοτικό, σε όλες τις εκδρομές πηγαίνει, έρθει ο οδηγός του σχολείου απ' έξω και έρθει η αστυνομία και τους ελέγχει. Δεν ξέρω ακριβώς τι ελέγχει, αυτό δεν ό,τι να σας πω.
1: Ωραία, θα το δούμε αύριο. Θα το δούμε αύριο.
2: Είναι ντροπή, για τα
1: παιδιά. Είναι ντροπή τώρα.
2: Να περιμένουν εκεί, πότε θα πάει η αστυνομία να ελέγξει τους οδηγούς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δούμε στην αυριανή εκπομπή, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε και άλλον ακροατή. Για πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα κύριε Αργυράκη.
1: Γεια σας.
3: Αύριο που θα πάρετε την αστυνομία,
1: ναι,
3: να σας πει και γιατί εδώ και ένα μήνα έχω πάρει δύο φορές εγώ τηλέφωνο στην αστυνομία. Είναι ένα αυτοκίνητο εγκαταλελειμμένο, όπως ακριβώς σας το λέω, μετά το Παγκρίτιο, στην οδό Μητσοτάκη, που με μεγάλες ταχύτητες πηγαίνουν εκεί και είναι παρκαρισμένο εδώ και ένα μήνα. Κρατάει το μισό δρόμο και το μισό πεζοδρόμιο, σπασμένοι καθρέφτες, όλα αυτά, και δεν έχει πάει κανείς να κάνει κάτι. Εγώ μέχρι την Παρασκευή που ήμουν στο Ηράκλειο, γιατί είμαι τώρα εκτός, ήταν εκεί.
1: Μάλιστα.
3: Όταν θα πέσει κάποιος και θα σκοτωθεί εκεί,
1: να σας πω,
3: θα πάνε όλες οι κάμερες και θα μας, ναι, κράζει και όλη η Ελλάδα.
1: Ναι, να σας πω. Αυτό είναι αρμοδιότητα της δημοτικής αστυνομίας. Δηλαδή,
3: ναι, εγώ...
1: η δημοτική, ναι, αστυνομία έπρεπε να έχει ελέγξει και να έχει βάλει ότι μια ειδική σήμανση ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι εγκαταλελειμμένο αν είναι, ή να έχει ζητήσει την παρέμβαση ενός γερανού για την απομάκρυνση του οχήματος για να μην δημιουργεί προβλήματα. Αλλά ξέρετε τώρα το πρόβλημα που υπάρχει στο Ηράκλειο, Μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια με αυτό που ξεκινήσαμε.

0: με την εκπομπή, γιατί νιώθω άσχημα κι εγώ. Την καλημέρα μου να έχετε.
1: Να,
0: την
1: καλημέρα, καλά, μου. Καλημέρα.
0: Αν μας ακούν εκεί στο Δήμο, βρε παιδί μου, ας στείλουν ένα όχημα, ας στείλουν ένα γερανό. Ακούει η Δημοτική Αστυνομία. Τοκ τοκ, μας ακούει η αστυνομία. Η Δημοτική Αστυνομία. Ο υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας που μας, πώς να το πω, μας προετοιμάζει ψυχολογικά ότι η Δημοτική Αρχή θα ζητήσει ανανέωση της θητείας της και την επόμενη πενταετία. Ακούει. Ωραία, αν ακούει, να πάει να κάνει αυτό που λέει ο ακροατής, που είναι αυτονόητο βέβαια. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Θανάσης ότι εάν είναι, λέει, πολλά τα λεωφορεία από διάφορα σχολεία, δίνουν ραντεβού, λέει, στο Καρνάγιο και πηγαίνει εκεί η τροχιά και ελέγχει όλα τα αυτοκίνητα και... Ωραία, τι ελέγχει, ρε παιδί μου, ο τροχονόμος, τι ελέγχει? Τα ελαστικά, αν έχουν, αν είναι φουσκωμένα ή όχι, τι ελέγχει? Εάν έχει περάσει από χταίο, μα δεν είναι υποχρεωμένα, δηλαδή οι έλεγχοι δεν γίνονται... Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Και μου λέει ο Θανάσης ότι ο κανονισμός είναι, λέει, χρόνια τώρα, έτσι γίνεται, και ελέγχουν, λέει, ζώνες, λάστιχα, πυροσβεστήρες. Έχουμε τρελαθεί σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε τρελαθεί σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι πρέπει αυτός ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, να μας σώσει. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που είναι να φεύγει ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει, δηλαδή φεύγεις εσύ Μηνά και πηγαίνεις στα Χανιά. Δεν μπορεί να πας στα Χανιά. Να πηγαίνεις από την τροχέα, να σε ελέγχουν, να δούνε. Φορά ζώνη. Ναι, φορά ζώνη, έχει τα λάστιχά σου, έχεις πυροσβεστήρα, έχεις και φαρμακείο, είσαι έτοιμος να πας στα Χανιά. Το καινούργιο φαρμακείο, αυτό μην το ξαναπούμε γιατί δεν το έχουν πάρει όλοι. Το καινούργιο φαρμακείο, κατάλαβες. Άμα είσαι έτοιμος θα πας στα Χανιά, δεν είσαι έτοιμος δεν το κουνάς. Δεν το κουνάς. Οι άλλοι περιμένουν και έχει πάει 12 η ώρα και είχαν προγραμματίσει εκδρομή στο Ρέθυμνο. Προσέξτε τώρα. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα να κάνουμε και μία αναφορά σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη που αναφερόταν σε μία μυστική σύσκεψη που έγινε στη Λότζια για το γήπεδο του Όφη. Για το γήπεδο του Όφη. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε σήμερα, θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πώς να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα, αγαπητέ Μηνά?

Λοιπόν, ο στράτος Διονυσίου, ο αείμνηστος στράτος Διονυσίου, που πέθανε σαν σήμερα το 1990, το 1990 πέθανε ένας λαϊκός τραγουδιστής που έλαμψε στις πίστες και τη δισκογραφία, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού, με στιβαρή φωνή και μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες, και μας έχει δώσει και τα παιδιά του, τα οποία είναι καταπληκτικοί λαϊκοί τραγουδιστές, ο Στέλιος και ο Άγγελος. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας, γεια σας.

0: ακόμα 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο η 28χρονη μητέρα, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της. Καθοριστική θεωρείται η κατάθεσή της, μόλις το επιτρέψει η υγεία της. Ο 30χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε επιφυλακή έχει θέσει τις αρχές η αμύωτη ένταση το μεταναστευτικό ροών προς τις νότιες παραλίες της Κρήτης. 347 παράτυποι μετανάστες έφτασαν σε Κρήτη και Γάβδο από χθες τα ξημερώματα. Κλειστό παρέμεινε σήμερα το πρώτο επάλμη ροών όπου εντοπίστηκε κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια μαθήτρια τρίτης λυκείου, η οποία είναι πλέον καλά στην υγεία της. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως 20.000 κλειστών κατοικιών. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και ευρωβουλευτών, καθώς και των συζύγων τους που αφορούν το οικονομικό έτος του 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Στο Πεκίνο μεταβαίνει εντός της εβδομάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για μια κρίσιμη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, στον οποίο θα επιδιώξει να ασκήσει πίεση για το Ιράν. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί!
10: Και εκεί!
11: Σωστά! Ουλφά ενέργεια!
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Δευτέρα και 11 Μαΐου του 2026, καλή εβδομάδα να έχουμε, βεβαίως Μινά, με όλες αυτές τις ειδήσεις που τρέχουν. Εντάξει, εμείς ευχόμαστε πάντως για το καλύτερο, να είναι καλύτερες οι επόμενες μέρες, γιατί εμείς εδώ στο Ηράκλειο κάτι έχουμε πάθει, νομίζω, Μινά. Είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες τη δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας Γιακουμάκη. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη δολοφονία του Νικήτα. Και μια άλλη υπόθεση, πολύ σοβαρή, απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αρχές, αλλά και την κοινή γνώμη εδώ στο νησί. Τι ακριβώς προηγήθηκε δηλαδή του σοβαρότατου τραυματισμού μιας νέας γυναίκας, μόλις 28 ετών, μητέρας 4 μικρών παιδιών, που βρέθηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι σε παράδρομο της Παντάνασας. Οι αρχές συνέλαβαν τον σύζυγο, τον 30χρονο σύζυγο, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η γυναίκα νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη στο Παγνί. Το θετικό είναι ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της. Έχει τραυματιστεί βαρύτατα. Φέρει και κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα τραύματα. Και βεβαίως τώρα όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κατάθεσή της. Γιατί μέχρι στιγμής η αστυνομία βασίζεται σε αυτόπτες μάρτυρες για το τι προηγήθηκε και η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη να αιμορραγεί από το κεφάλι σε αυτό το στο χαντάκι, δίπλα η κλούβα με τον σύζυγο και μέσα στην κλούβα τα τρία τους μικρά παιδιά. Μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας της, θα μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει, και είχαμε αυτή την πολύ σοβαρή εξέλιξη. Γενικώς όμως κάτι έχουμε πάθει εδώ στο Ηράκλειο. Μακάρι αυτό είναι το τελευταίο κακό, γιατί πραγματικά κάθε εβδομάδα σχεδόν έχουμε και μια τραγωδία.

Λοιπόν, όσον αφορά το μεταναστευτικό, μόνο χθες στα νότια παράλια της Κρήτης είχαμε περίπου 350 αφίξεις. Αντιλαμβανόμαστε και είμαστε στις αρχές του Μαΐου, αντιλαμβανόμαστε τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, έχει πει ότι αυτή η προσωρινή δομή που θα λειτουργήσει στο Ηράκλειο θα πρέπει να είναι έτοιμη μέσα στο καλοκαίρι. Και αναμένουμε και κλιμάκιο για τη θεώρηση στις περιοχές που είναι υποψήφιες για τη λειτουργία αυτής της δομής. Δεν έχει αλλάξει κάτι, η αλήθεια είναι, τα τελευταία 3 χρόνια μηνά, έτσι. Δηλαδή συνεχώς λέμε ότι το λιμενικό βρίσκεται στα όρια του. Συνεχώς λέμε ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν ένα βάρος που δεν είναι δικό τους, δεν τους ανήκει, έχει να κάνει με κεντρικό σχεδιασμό, με το σχεδιασμό της πολιτείας. Παράλληλα έχουμε τις αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και μόνο στο άκουσμα ότι θα λειτουργήσει αυτή η προσωρινή δομή και στην περιοχή των Μαλάδων. Θα θυμάστε, πριν από αρκετές εβδομάδες είχαμε την πολύ συγκεκριμένη άποψη της τοπικής κοινωνίας και κατοίκων και επιχειρηματιών, οι οποίοι εξέθεσαν τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει η δομή να φιλοξενηθεί στην περιοχή των Μαλάδων Φοινικιάς.

είναι αναρτημένες σε όποιο site και στο Ecrete. Αν μπείτε, θα μπορέσετε να δείτε τον κάθε πολιτικό αρχηγό, τον κάθε βουλευτή. Είναι το σύνηθες, τέλος πάντων, ποθενέσχες. Βεβαίως, μια ματιά να ρίξετε, θα δείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισοδημάτων, των καταθέσεων των πολιτικών μας δεν έχει καμία σχέση με τα εισοδήματα μηνά του μέσου Έλληνα πολίτη. Σε σύγκριση με κάποιους που έτσι, είναι εύρωστοι οικονομικά, προφανώς γίνεται η σύγκριση, αλλά για τον μέσο Έλληνα πολίτη αυτά τα εισοδήματα ούτε με το κι άλλοι.

0: Λοιπόν, να μείνουμε για λίγο ακόμα στα πολιτικά, σε ένα διάλογο που είχαν χθες δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Κερίδη και της κυρίας Γιαννακοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ και συζητούσαν βεβαίως θέματα. Ένα από αυτά ήταν και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Προκάλεσε αίσθηση το ύφος του κυρίου Κερίδη όταν απευθύνθηκε στην κυρία Γιαννακοπούλου. Να τον ακούσουμε λίγο.
1: Οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές, όμως 5,4 πληθωρισμό έχει μόνο η Ελλάδα, κύριε Κερίδη, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Και αυτό είναι, συγγνώμη, έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
3: Πολλές.
1: Πείτε μου.
3: Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία.
3: Σύγκριση, κύριε Κερίδη.
1: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
3: Μαζί τώρα, μην αλλάζετε τον κόλπο. Όταν λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
1: Να σας πω κάτι.
3: Τελεία παράγραφος, πάμε παρακάτω.
1: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
3: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο. Πάμε παρακάτω.
1: Συγγνώμη.
3: Σωστά.
1: Συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου είπατε. Να κατεβάσω το βλέμμα.
3: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Μου κουνήσατε
1: δεν
3: το δάχτυλο.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Λοιπόν,
1: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει, γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει
3: λοιπόν,
1: όλη η κυβέρνηση.
3: Λοιπόν, κύριε Χαμπουράκη, μιλούσα. Η κυρία Γιαννακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει.
0: Θα ζητάτε συγγνώμη, θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο. Αυτό είναι το ύφος και το ήθος πλέον. Οδεύοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω αν θα έχουμε εκλογές, ο μόνος που ξέρει είναι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Πληροφορίες υπάρχουν ότι ενδεχομένως να έχουμε, αλλά είπαμε. Αλλά αναρωτιέμαι αν αυτό το ύφος και το ήθος έτσι θα πρέπει να το συνηθίσουμε, Μινά. Εκτός από το στυλ αυτό που υιοθέτησε ο κύριος Κερίδης κουνώντας το δάχτυλο στην πολιτική του αντίπαλο, το άλλο συμπέρασμα που εξάγεται, Μινά, είναι ποιο? Ότι πλέον η μοναδική χώρα με την οποία θα κάνουμε συγκρίσεις θα είναι η Βουλγαρία. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έτσι. Από τη στιγμή που η Βουλγαρία είχε τον ίδιο ή δεν ξέρω παραπάνω, ίσως λίγο παραπάνω, δεν ξέρω γιατί την έχουμε περάσει και τη Βουλγαρία στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτό το... Εμείς θα συγκρινόμαστε με την Βουλγαρία. Αυτό καταλάβαμε και από αυτά που είπε ο κύριος Κερίδης και από αυτά που κατά καιρούς μας λένε οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το είπε ο κύριος Κερίδης? Τελεία, παράγραφος, πάμε παρακάτω.

Και αυτό που επίσης παρατηρούμε τις τελευταίες εβδομάδες, έτσι, ακούγοντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν σε πάνελ, ακόμα και τον ίδιο

τον Πρωθυπουργό. Είχαμε και το ντοκιμαντέρ του Sky πριν από λίγες μέρες. Έτσι, λίγο τα έχουν μπερδέψει με τις χρονιές. Γυρνούν ξανά και ξανά μηνά που στο 2015. Τότε που κινδύνευσε η χώρα, που κλείσαν οι τράπεζες. Είναι αυτό το επιχείρημα που το ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες. Προφανώς γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το κόμμα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε 2026. Έχουμε προβλήματα συσσωρευμένα αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και το να γυρνάμε συνεχώς πίσω, να γυρνούν τα στελέχη δηλαδή, δεν ξέρω αν γυρνάει ακριβώς ο κόσμος, θα το δούμε αυτό. Πάντως, καλό είναι να θυμόμαστε ότι η χώρα μας χρεοκόπησε τυπικά το 2010 εξαιτίας των πολιτικών και της Νέας Δημοκρατίας. Και της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, που εναλλάσσονταν στην κυβέρνηση, έφεραν τη χώρα μας αυτό το χάλι. Καλό είναι δηλαδή να το θυμόμαστε. Και το 2015 και η αλλαγή σκυτάλης στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποτέλεσμα της χρεοκοπίας που προηγήθηκε. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεσε και ο Τσίπρας από τον ουρανό. Κάποιοι έφεραν τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και αυτοί ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και οι πολιτικές τους που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Τώρα, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναφέρονται πολύ συχνά πλέον στο 2010 και στο 2015. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε και ένας λαός μηνά που δεν έχουμε και πολύ έτσι έντονη μνήμη. Δηλαδή η μνήμη μας είναι περίπου χρυσόψαρου. Αυτό πρέπει λίγο να το δούμε. Εκτός αν μας ετοιμάζουν κάτι άλλο εν έτη 2026, να ξαναπάμε πίσω στα μνημόνια κτλ. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε επίσης. Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει με μεγάλη άνεση από το 2019. Δεν είχε το βάρος της χρεοκοπίας των μνημονίων, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τους άφησαν ένα μεγάλο μαξιλάρι, το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά το χειρίστηκε σύμφωνα με τις δικές της επιλογές. Απλά να υπενθυμίζουμε ότι είμαστε στο 2026 μηνά και όχι στο 2015.

0: Λοιπόν, επειδή είναι πολλά, δεν πρόκειται τώρα να μπω στη διαδικασία να διαβάζω τα αποθενέσχες όλων των πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών. Θα σας πω για τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτει πάνω από 80.000 ευρώ σε εισοδήματα και πάνω από 500.000 σε καταθέσεις. Διαθέτει επίσης 26 ακίνητα. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.000 ευρώ, συνολικές καταθέσεις περίπου 58.000 ευρώ, και διαβάζω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία στη Σέριφο 40 τετραγωνικών μέτρων. Λοιπόν, είναι, είπαμε, παντού αναρτημένα τα αποθενέσχες. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τι διαθέτει ο κάθε πολιτικός αρχηγός και ο κάθε βουλευτής. Πάμε τώρα στην καθημερινότητά μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε, κύριε Χριστοφοράκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοφοράκη, καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα που αφορά στους αγρότες, οι οποίοι έλαβαν μαζικά ειδοποιητήρια για επιστροφή επιδοτήσεων για το 2023, και θέλω να σας ρωτήσω αν στα γραφεία των φοροτεχνικών εδώ στο Ηράκλειο έχετε αρχίσει να δέχεστε μηνύματα, επισκέψεις ενδεχομένως από αγρότες που δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτά τα χρήματα που τους ζητά πίσω η ΑΔΕ.
1: Στις πρώτες μέρες που ήρθαν τα πρώτα ειδοποιητήρια, το πρώτο τηλεφώνημα βλέποντας ΑΔΕ ήταν στον φοροτεχνικό του, τι είναι αυτό, τι πρέπει να κάνουν. Η απάντηση ήταν απλή για μας, μιας τουλάχιστον για όσους από εμάς δεν έχουμε εμπλακεί, δεν έχουμε κίδ, δεν κάνουμε ενεργοποιήσεις, πρέπει να απευθυνθούν εκεί που έκαναν τις ενεργοποιήσεις τους, να δουν για ποια περίπτωση πρόκειται, για ποιο αγροτεμάκιο δεν έχει ταυτοποιηθεί, και εν πάση περιπτώσει είναι πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα και ποια λύση υπάρχει. Απλά αυτά στάλθηκαν φέτος από την ΑΔΕ, μιας και ο ΠΚΠ έχει περάσει την ΑΔΕ. Είναι εκτός αντικειμένου φοροτεχνικού επαγγέλματος το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Άρα οι αγρότες πρέπει να απευθυνθούν στα ΚΙΔ. Στα ΚΙΔ.
1: Εκεί που έκαναν ακριβώς
0: τη συνεργοποίηση.
1: Γιατί απαιτούνται στοιχεία και πληροφορίες που εμείς ούτε τα έχουμε, ούτε έχουμε τη γνώση πώς λειτουργεί η πλατφόρμα ενεργοποίηση δικαιωμάτων σε κάθε περίπτωση των επιδοτήσεων. Η αλήθεια όμως είναι ότι δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση, ότι δίνεται μια πολύ μικρή προθεσμία προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις έως 25 Μαΐου. Εντάξει, υπάρχουν εδώ και περιπτώσεις που τα ποσά είναι πάρα πολύ μικρά που ζητούνται να επιστραφούν. Δεν ξέρω αν έτσι είναι τον κόπο να κάνουμε ένταση, αποκλίνει καθένας ατομικά αυτό. Επίσης, δεν ξέρουμε ως φοροτεχνική εμείς και τη διαδικασία επιστροφής, αν κάποιος επιλέξει να επιστρέψει τα χρήματα. Στο email δεν υπάρχει ξεκάθαρη οδηγία. Οπότε το συγκεκριμένο ζήτημα για όσους έχουν λάβει τέτοιο email, απευθύνονται στα ΚΙΔ, ελέγχουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η επιστροφή και κρίνουν, πράττουν ό,τι κρίνουν ότι πρέπει να πράττουν σε συνεννόηση με τον τεχνικό του σύμβουλο από τα ΚΙΔ.
0: Από τα ΚΙΔ. Άρα, επειδή με ρωτάει και ένας ακροατής εδώ, πρέπει να απευθυνθούν εκεί που έκαναν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους, δηλαδή στα ΚΙΔ. Εγώ διαβάζω για ημερομηνία μέχρι τις 28 Μαΐου. Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχετε εσείς, κύριε Χριστοφοράκη, γιατί σας άκουσα 25, διάβασα 28, δεν ξέρω αν ισχύει, γι' αυτό σας...
1: Έως 28 Μαΐου.
0: 8 Μαΐου οι ενστάσεις.
1: Έως 25 είναι οι ενστάσεις.
0: Έως 25 είναι οι ενστάσεις. Άρα, επειδή έχουμε 11 σήμερα, καλό είναι να κινητοποιηθούν Γιατί όταν μπαίνει στη μέση
1: η ΑΔΕ,
0: ναι, αλλά επειδή μιλάμε για την ΑΔΕ και νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ΑΔΕ και οι ημερομηνίες και τέλος πάντων το πλαίσιο το σφιχτό που αφορά στη συγκεκριμένη υπηρεσία.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο της ΑΔΕ αναφορικά με ημερομηνίες. Το βιώνουμε χρόνια εμείς οι πολυτεχνικοί. Οι γνωστές παρατάσεις που υπήρχαν μικρές ή μεγάλες τα προηγούμενα χρόνια από τον οποίο

0: και ΠΕ σίγουρα δεν τις ακούνε καν στην ΑΔΕ. Οπότε μέσα στο πλαίσιο το χρονικό που έχει δοθεί, καλό θα είναι όποιος εμπλέκεται να κινηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο το χρονικό που έχει δοθεί ήδη.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε και αν θα δοθεί η παράταση. Οπότε ας μπουν στη διαδικασία να το κάνουν γρήγορα.
0: Ναι, να το κάνουν ή τουλάχιστον να ενημερωθούν για ποιο λόγο, τι είναι, για ποιο λόγο. Ναι, δεν βλέπω πάντως χωρίς να έχω απόλυτη γνώση, την εμπειρία μόνο από την ΑΔΕ καταθέτω, δεν είναι ευέλικτη σε παρατάσεις γενικά.
1: Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Εξού και οι αντιδράσεις που είχαμε πριν από μήνες όταν έγινε γνωστό ότι ο ΠΚΠ θα υπάγεται πλέον στην ΑΔΕ, τις αντιδράσεις που είχαμε από πλευράς αγροτών, κύριε Χριστοφοράκη. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως λίγο, γιατί καλοκαίρι στην Κρήτη σημαίνει μεταξύ άλλων και πολυπληθείς γάμοι, σημαίνει πολυπληθείς βαφτίσεις, σημαίνει πάρτι, φεστιβάλ, συναυλίες, πανηγύρια. Φέτος τι διαφορετικό ισχύει?
0: Ξέρετε, με ακούσατε να γελάω.
1: Ναι.
0: Γιατί πέρυσι τα πανηγύρια και με την δημοσιότητα που έλαβαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είχα προβλέψει, να σου πω την αλήθεια. Λέω, να δείτε που κάποια πλατφόρμα θα γίνει και γι' αυτά.
1: Μάλιστα. Έχουμε πλέον, πλατφόρμα λοιπόν, για τα πανηγύρια λοιπόν.
0: Ναι, της πλατφόρμας γίνεται γενικότερα.
1: Ναι.
0: Οπότε μία ακόμα πλατφόρμα.
1: Μία ακόμα πλατφόρμα.
0: Είναι το ψηφιακό μητρό καταχώρησης δηλώσεων. Θα πρέπει να καταγράφονται υποχρεωτικά όλες οι εκδηλώσεις πριν γίνουν προφανώς. Από τους διοργανωτές, εφόσον γίνεται σε αίθουσα εκδηλώσεων, την αίθουσα εκδηλώσεων και τους διοργανωτές, τι περιλαμβάνει, πόσο κόσμο περίπου περιμένουν, προκειμένου να ενημερώνεται όχι μόνο η ΑΔΕ αλλά και οι υγειονομικές υπηρεσίες και η ελληνική αστυνομία. Και όταν μιλάμε για εκδηλώσεις, μιλάμε για κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση, γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροσπερίδες, πάρτι, φεστιβάλ χορού. Όλες οι εκδηλώσεις αυτές λοιπόν θα πρέπει πρώτα να ενημερώνει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
1: Δηλαδή να ενημερώνω την πλατφόρμα εγώ που παντρεύομαι, ή τέλος πάντων το μαγαζί στο οποίο εγώ έχω κλείσει και του έχω πει ότι θα έχω 500 άτομα καλεσμένους. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης οφείλει να ενημερώσει την πλατφόρμα για αυτά τα 500 άτομα. Και αν στο δικό μου το γάμο έρθουν 300 τελικά ή έρθουν 700, πώς ακριβώς θα διορθωθεί αυτό το νούμερο? Γιατί αυτή η διαφορά, τόσο μεγάλη διαφορά, σημαίνει και διαφορετικό οικονομικό κόστος.
0: Και είναι δύο οι πλατφόρμες.
1: Α, δύο,
0: η
1: μάλιστα.
0: Η μία πλατφόρμα είναι η προαναφερόμενη, το ψηφιακό μητρό καταχώρησης εκδηλώσεων. Το δεύτερο μητρό είναι το ψηφιακό πελατολόγιο που εντάσσονται οι επιχειρήσεις εστίασης και τα κέντρα διασκέδασης, τα κέντρα εκδηλώσεων, όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι μια δεύτερη πλατφόρμα που εκεί ενημερώνω αριθμό καλεσμένων, συμφωνητής από την μία άτομο, το μενού που θα υπάρχει προφανώς συμφωνημένο κτλ. Κτλ. Αυτή το ψηφιακό πελατολόγιο είναι ξεκάθαρα μια πλατφόρμα της ΑΔΕ. Κοιτάμε μόνο το φορολογικό πάρος. Εκεί υπάρχει δυνατότητα και διόρθωσης του αριθμού των ατόμων που θα έχουν προβλέψει 500 άτομα.
1: Ναι.
0: Έχουν 300, όπως σωστά είπατε. μπορεί να υπάρξει πρόβλημα.

0: Ναι.
1: Σίγουρα όμως ξέρουμε όλοι μας ότι το ποσοστό απόκλησης που συμφωνούμε όταν κλείνει μια εκδήλωση έχει και αυτό προσυμφωνηθεί. Και όπως το ξέρουμε εμείς, το ξέρει και η ΑΔΕ. Δηλαδή σε ένα γάμο όταν πάμε και κλείσουμε για 500 άτομα, ποια είναι η κουβέντα?
0: Το συν πλην, ναι.
1: Το επιχειρηματία.
0: Ναι.
1: Είναι συν πλην τόσα άτομα. Ή συν πλην αυτό το ποσοστό. Αυτό θα είναι αποδεκτό και πιθανότατα επειδή δεν έχει ακόμα λειτουργήσει το ψηφιακό πελατολόγιο, να προβλέπεται και στην αρχική συμφωνία,
0: ναι,
1: και να προδηλώνεται από πριν. Το μιλάμε για ψηφιακό κλειό στην καθημερινότητά μας πλέον, σε οτιδήποτε κάνουμε. Είναι μία επιπλέον πλατφόρμα, ξέρετε όμως που είναι το τραγικό της όλης κατάστασης. Δεν υπάρχει καμία διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων αυτών των πλατφορμών. Αφού δηλώνεται η εκδήλωση στο ψηφιακό πελατολόγιο,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να δηλωθεί και σε μια άλλη πλατφόρμα? Δηλαδή αυτό είναι παράλογο. Δεν θα μπορούσε διαλειτουργικά να αντιλήσει τα στοιχεία η μία πλατφόρμα από την άλλη?
0: Εσείς είπατε για την πρώτη πλατφόρμα, εκτός ψηφιακού πελατολογίου, δηλαδή στην άλλη πλατφόρμα θα ενημερώνονται και οι υγειονομικές αρχές και η αστυνομία. Για ποιο λόγο?
1: Οι υγειονομικές αρχές για την τήρηση των μέτρων, των υγειονομικών μέτρων,
0: ναι,
1: και η ελληνική αστυνομία για την τήρηση των μέτρων τάξης, γιατί είναι εμπλεκόμενη και αυτή στην διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλα αυτά.
0: Ναι, όχι, από αυτά που λέτε καταλαβαίνουμε ότι δεν συμφωνείτε, αλλά μας αναφέρετε και μας αναλύετε το σκεπτικό προφανώς. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό έχει αρχίσει?
1: Δεν είναι κακό να ενημερώνται οι υγειονομικές αρχές,
0: ναι,
1: ότι γίνεται μια εκδήλωση και πρέπει να τηρούνται μέτρα υγειονομικά. Δεν είναι κακό που ενημερώνται η αστυνομία. Μην τυχόν υπάρξει οποιαδήποτε έθνομη πράξη συνήθως σε πάρτι, ας πούμε, καθώς να ορθεί αλκοόλ από ανήλικους, ίσως κάποιες διακίνηση κάποιων ναρκωτικών ουσιών. Είναι πράγματα που έχουμε δει ότι συμβαίνουν και καλό θα είναι να τα προλαμβάνουμε. Όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα για κάθε τι να δημιουργείται μία
0: πλατφόρμα
1: διαφορετική.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλές πληροφορίες που δίνουμε σε μία πλατφόρμα να τις βάζουμε και στην επόμενη και στην επόμενη και στην επόμενη. Κάποια στιγμή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ψηφιακό κράτος και ψηφιακό μετασχηματισμό, θα έπρεπε το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να έχει λυθεί είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Τι εννοώ? Να μιλάνε μεταξύ τους τα συστήματα της ίδιας πολιτείας, της ίδιας χώρας, του ίδιου Υπουργείου στο τέλος τέλος, να έχουν μια επικοινωνία μεταξύ τους. Δεν γίνεται να δηλώνουμε το ίδιο πράγμα σε μία, δύο, τρεις, τέσσερις πλατφόρμες και μάλιστα επί ποινή κάθε φορά. Αυτό δεν είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Είναι ψηφιακή γραφειοκρατία στο 100%. Δεν είναι γκρινιά, δεν είναι παράπονο. Θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι ψηφιοποίηση. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ψηφιακή γραφειοκρατία 100% και μάλιστα επί ποινή. Φτάνει. Εντάξει. Ένας άνθρωπος που παντρεύεται θα πρέπει δηλαδή να είναι μέσα σε όλα τα άλλα, να ανεβάσει σε δύο πλατφόρμες το γάμο του,
0: ναι,
1: για να ελεγχθούν διάφορα μέτρα τάξης σωστά. Δεν μας κάνει μία.

0: Θέλουμε δύο. Εύχομαι να μην σκεφτούν και κάτι άλλο. Να πάμε και σε τρίτη.
1: Ναι, να κάνουμε. Αφού έχουμε πλατφόρμες, να τις χρησιμοποιήσουμε. Δεν μου λέτε από πότε ισχύει αυτό, κύριε. Ισχύει ήδη, δηλαδή, γιατί έχουμε αρχίσει σιγά σιγά τους γάμους.
0: Είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Δεν, όσο και αν έψαξα,
1: ναι,
0: δεν έχω δει ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής. Φαντάζομαι θα βγει η απόφαση σε λίγες μέρες που θα ορίζει και την ημερομηνία.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε περισσότερο για χαρμόσυνα, τέλος πάντων, γεγονότα, για γάμους, για βαφτίσεις, για πανηγύρια κτλ. Το ίδιο ισχύει και σε μια άλλη κοινωνική εκδήλωση, για παράδειγμα, μια κηδεία. Μετά την κηδεία αποφασίζει η οικογένεια να κάνει ένα μεγάλο τραπέζι ή μετά από ένα μνημόσυνο. Και σε αυτή την περίπτωση μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία.
0: Σίγουρα στο ψηφιακό πελατολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα το ψηφιακό πελατολόγιο ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Στη νέα πλατφόρμα εύχομαι να μην ισχύει. Δεν υπάρχει ακόμα το καθαρό το πλαίσιο για αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζουμε πολλά τις τελευταίες μέρες, κύριε Χριστοφοράκη, για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Διαβάζω ότι έρχεται νέο όριο οφειλής στα 5.000 ευρώ. Τίθεται μάλλον αυτήν την εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο. Είναι περισσότερο πληροφορίες. Δεν ξέρω αν θέλετε έτσι να μας πείτε τι μπορεί να...
0: Το νομοσχέδιο ψηφίζεται.
1: Ψηφίζεται, μάλιστα.
0: Βουλή,
1: ναι.
0: Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Η διαφορά με ό,τι ξέραμε...
1: Ναι. Και για τις δόσεις να μας πείτε, γιατί ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Ναι.
0: Μέχρι σήμερα, τι ίσχυε για να ενταχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έπρεπε η οφειλή του στο δημόσιο να είναι τουλάχιστον 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Ναι.
0: Πλέον αυτό το ποσό μειώνεται στις 5.000 ευρώ, προκειμένου να ανοίξει περίμετρος για να μπουν περισσότεροι οφειλέτες στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Να πούμε εδώ ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν είναι μία απλή ρύθμιση που πας στο λογιστή σου ή την κάνεις μόνος ή οτιδήποτε. Είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική, χρονοβόρα. Έχουν περιοριστεί τα διαστήματα, αλλά παραμένει χρονοβόρα και κοστοβόρα, μιας και κανένας πολίτης δεν πρέπει και δεν μπορεί να την κάνει μόνος. Τώρα, για οφειλές 5.000 ευρώ θα άκουγα πολύ περισσότερο και 10.000 ευρώ και περισσότερες, αλλά δεν μας περιπτώσει. Μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση, απλή, απλοποιημένη για τους πολίτες, 100-120 δόσεων με ένα πλαφόν δόσης όσο και στον εξοδικαστικό μηχανισμό κατώτερου ποσού τα 30 ή τα 50 ευρώ παρά αυτό που έγινε τώρα. Παρ' όλα αυτά, τι θα ισχύει λοιπόν όσοι έχουν οφειλές στο δημόσιο μετά την Τετάρτη και μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης. Οφειλές στο δημόσιο έως και μάλλον πάνω από 5.000 ευρώ μπορούν και αυτοί να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό προκειμένου να τύπουν το προνομίο που είναι.
1: Πόσες δόσεις έχουν καταλήξει στον αριθμό των δόσεων?
0: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί να βγάλει μέχρι και 240 δόσεις.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ελάχιστο ποσό όμως μηνιαία που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.
1: Ναι.
0: Οπότε αν μιλάμε για μια οφειλή 5.000 ευρώ, οι δόσεις πάνε μέχρι 167 δόσεις, ας πούμε, σε ειδικές περιπτώσεις. Δεν παίρνουν όλοι αυτές τις δόσεις. Λαμβάνονται υπόψη κριτήρια που έχουν να κάνουν με το εισόδημά τους και με την περιουσία τους. Και περισσότερα κριτήρια, δηλαδή και ισοδηματικά κριτήρια.

0: ο αλγόριθμος παράγει μία ρύθμιση με συγκεκριμένο αριθμό δόσεων, ποσό καταβολής προφανώς, και πιθανό κούρεμα προς τίμων και προς αυξήσεων, όλα αυτά εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, κυρίως το εισόδημα που δηλώνεται και την αξία της περιουσίας στο πιλέτη. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί περίπου σε μια απλή περίπτωση περίπου ένα τρίμηνο μέχρι να απαραχθεί πρόταση ρύθμισης, στην πιο απλή περίπτωση, έτσι,
1: ναι,
0: πρόταση ρύθμισης από τον οργανισμό, την αποδέχει το πολίτης ή όχι, και αν την αποδεχτεί ξεκινάει να πληρώνει δόσεις, έρονται αναγκαστικά με τα ρύσπαξη με την ένταξη στον εξοδικαστικό οργανισμό. Αν δεν την αποδεικτεί ο πολίτης,
1: μάλιστα,
0: δεν μπορεί να κάνει νέα αίτηση αν δεν περάσει ένα έτος. Αυτό είναι το σημαντικό επίσης.
1: Λοιπόν, κύριε Χριστοφοράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, για θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς μας, όταν μιλάμε έτσι για τις δημόσιες υπηρεσίες, όταν μιλάμε για οφειλές, όταν μιλάμε για αυτές τις πλατφόρμες, τις νέες που μπαίνουν στη ζωή μας από αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mbg.gr. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον Οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, ενημερωθήκαμε για την επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Κώστα Κατσαφάδου, στο Αρκαλοχώρι. Ενημερωθήκαμε από ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου ότι ο Υπουργός με το κλιμάκιο του Υπουργείου βρέθηκε εκεί για το ζήτημα της αποκατάστασης των σεισμόπληκτων, με έμφαση, διαβάζω το δελτίο τύπου έτσι, στην επιτάχυνση των αποζημιώσεων και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Αγκαντάτσιο, να έχουμε μια επικοινωνία, να ενημερώσουμε έτσι, να ενημερώσει ο ίδιος κυρίως τους σεισμόπληκτους για το τι σηματοδότησε αυτή η επίσκεψη του Υφυπουργού στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι. Κύριε Γκαντάσιο, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμεντονά, και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το ερώτημα σε εσάς, να ενημερώσετε και την τοπική κοινωνία εκεί που αγωνιά σχεδόν 5 χρόνια μετά τον σεισμό, όπου όλα κινούνται με ρυθμούς χελώνας όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τι προέκυψε από την επίσκεψη του Υφυπουργού?
1: Δεν γίναμε σοφότεροι από τη νέα επίσκεψη του Υπουργού. Προσπάθησαμε να κάνουμε μια απλοποίηση των διαδικασιών που τη ζητούμε από τον Νοέμβρη του 2021. Δυστυχώς 4,5 χρόνια μετά φέραν μια υπουργική απόφαση τον Μάρτιο, αρχές του Μάρτη, η οποία έδινε μια δυνατότητα να ακολουθηθεί μια διπλή διαδικασία, ή η παλιά χρονοβόρα διαδικασία με την κατάθεση φακέλων,
0: ναι,
1: και τη σύνταξη φακέλων που ιδιώτη μηχανικό, ή να γίνει μια απλοποιημένη διαδικασία για πράσινα και κίτρινα σπίτια που δεν έχουν ζημιές σε κολόνες και στο φέροντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί, και έδινε 80 ευρώ το τετραγωνικό για τα πράσινα σπίτια και 160 ευρώ το τετραγωνικό για τα κίτρινα σπίτια χωρίς σοβαρές ζημιές. Οι προθεσμοί αυτοί για την ένταξη σε αυτό το νέο νόμο, όσοι θέλανε να μπουν, λήγει στις 12 Μαΐου, αύριο δηλαδή. Ενώ είχαμε ζητήσει από το Μάρτι, με το που βγήκε η κύκλος, βλέπαμε κάποιες ατέλειες, πολλές σοβαρές ατέλειες, οι οποίες θα ήταν και τρικλοποδιές για τους πολίτες, όπως και φάνηκε, μέχρι το γύρω στα 100 άτομα μόνο μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, 60 και 40 θα έρθουν. Και βλέπετε ότι την Παρασκευή ήρθε ο κ. Υφυπουργός, και ουσιαστικά δεν γίναμε σοφότεροι. Αυτή η εγκύκλωση λοιπόν, κυρία Σιμεντονάκη, προέβλεπε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θα κάνεις εργασίες σε ένα κίτρινο σπίτι, και δεν θα βάζεις κρυώματα.
0: Μισό λεπτό. Αυτή η εγκύκλωση εκδόθηκε το Μάρτιο, είπατε. Μέσα στο Μάρτιο. Έγινε γνωστή, φαντάζομαι.
1: Περιμένουμε τις διευκρινήσεις.
0: Οι διευκρινήσεις πότε ήρθαν?
1: Οι διευκρινήσεις ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν το Μάιο. Τέλη Απριλίου, νομίζω.
0: Τέλη Απριλίου. Ωραία. Και λίγη προθεσμία αύριο, είπατε, 12 του μήνα.
1: 12 του Μάη. 12 του Μάη. Είπανε, βέβαια, θα δοθεί προθεσμία για όσους επιθυμούν να μπουν σε αυτή την και καλά απλοποιημένη διαδικασία. Και πάλι δεν έχουμε τίποτα το χειροπιαστό. Δυστυχώς, κοιτάξτε, μέσα αυτή η υπουργική απόφαση περιείχε διάφορα θέματα, τα οποία, για παράδειγμα, έλεγε ένα σπίτι που θέλει να το φτιάξει κανείς με

είναι διαδικασία, εφόσον έχει πρόσωψη σε πρωτεύοντα επαρχιακό δρόμο, εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία και μπαίνει στην παλιά διαδικασία. Εφόσον χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης ικριώματα, δηλαδή σκαλοσχές, ναι, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά ήταν όλα.

0: και εμείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μάθαμε από τις ανακοινώσεις όπως και εσείς ότι υπάρχει πρόθεση κάποια από αυτά τα σημεία να διορθωθούν. Δεν ανακοινώθηκε βέβαια η ημερομηνία προθεσμίας, περιμένουμε. Όμως το ζητούμενο, κυρία Σημεαντονάκη, δεν είναι να βγάζουμε μια υπουργική απόφαση η οποία καλύπτει ένα μέρος ανθρώπων. Το ζητούμενο είναι να βγει μια απόφαση όπου θα λύσει συνολικά το πρόβλημα. Για παράδειγμα, το μείζον θέμα και το βασικό για μας είναι η αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών. Τέλος.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε ζητήσει από τον Νοέμβριο του 2021 στον κύριο Τριαντόπουλο τότε. Ήταν το αγκάθι που δεν προχωρούν και δεν προχωρούσαν και δεν προχωρούν και δεν θα προχωρήσουν διαδικασίες. Ποιος θα φτιάξει το σπίτι του όταν εξαιρούνται βασικά υλικά, όταν δεν χρηματοδοτούνται βασικά υλικά. Και όταν η Ελστάτ, η ίδια η Ελστάτ την τελευταία πενταετία δηλώνει αύξηση των οικοδομικών υλικών, δηλαδή από το σεισμό και μετά μέχρι τώρα, 32%, το είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή σας. Συνεπώς, ένας που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία με τα χρήματα του δημοσίου που θα του δώσει είναι τόσο λίγα που ή θα αναγκαστεί να πουλήσει κάτι ή θα δανειστεί που δεν δίνει καμία τράπεζα το δάνειο ή θα ξεκινήσει να φτιάξει το σπίτι του με τα λίγα αυτά χρήματα και αν δεν το ολοκληρώσει, κυρία Σημεντονάκη, το λυπηρό είναι αυτό, ότι το κράτος θα θεωρήσει ότι τα χρήματα μπήκαν σε άλλο προορισμό,
1: ναι.
0: Και βέβαια θα τα ζητήσει εντόπως κάποια στιγμή πίσω και δεν θα αποχαιριστεί και το σπίτι του, το κίτρινο σπίτι του, εφόσον δεν θα αποδειχθεί ότι έπεσαν τα χρήματα εκεί και δεν έγιναν με τις διαδικασίες που μέχρι τώρα προβλέπει η νομοθεσία. Συνεπώς δεν αποχαιριστεί το σπίτι, ζητούνται τα χρήματα πίσω. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι για μας. Όχι από τις μαθηματικές υπουργικές αποφάσεις, όχι τμηματικές αποφάσεις με πολλές ουρές, θα το έλεγα όπως το λέτε και εσείς, μέσα στους νόμους που πρέπει να ψάξει κανείς για να προσέξει τι θα κάνει. Απλές αποφάσεις. Αναπροσαρμογή τιμολογίου εργασιών. Τέλος. Είναι βασικό, είναι ζητούμενο για κάθε φυσική καταστροφή. Όχι μόνο για τα αρκαλοχώρη. Για όλες τις φυσικές καταστροφές ακολουθείται και η ίδια διαδικασία.
1: Προκαλεί εντύπωση το γεγονός πάντως ότι δεν κληθήκατε εσείς, δεν κλήθηκε ο Δήμαρχος Αργανών Αστερουσίων, δεν κλήθηκε το τεχνικό επιμελητήριο, δηλαδή φορείς που ασχολούνται με το πρόβλημα και το θέμα και την καθημερινότητα στο Αρκαλοχώρι από τότε που χτύπησε ο καταστροφικός σεισμός, δυστυχώς μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ναι, τη 2026 και σχεδόν 5 χρόνια μετά τον σεισμό. Και όταν η επίσκεψη του υφυπουργού στη συγκεκριμένη περίπτωση του κυρίου Κατσαφάδου εξαντλείται στην έκδοση ενός δελτίου τύπου, αυτό δεν απαντά στην αγωνία των κατοίκων που περιμένουν ακόμα από την πολιτεία ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους, κύριε Γκαντάτσιο.
0: Έτσι ακριβώς, κυρία Σημεαντονάκη, δεν τους είδαμε βέβαια στις φωτογραφίες. Μπορεί να κλείθηκαν και να μην πήγαν. Υποθέτω λοιπόν όμως ότι αν είχαν κληθεί θα πήγαιναν. Έχουν δείξει τέτοιο ενδιαφέρον τόσα χρόνια τώρα. Το λυπηρό είναι αυτό, ότι γίνονται φωτογραφικές ή φωτοβολίδες, θα έλεγα, εγκύκλοι και οι πολιτικές αποφάσεις που δεν καλύπτουν το σύνολο των πληγέντων. Το ζητούμενο είναι αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών τώρα. Οι τιμές είναι με τιμές του 2011. Το τιμολόγιο και τα υλικά έχουν πάρει αύξηση 32% χωρίς τον πόλεμο του Ιράν. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Που σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό κανείς να χτίσει σπίτι, απαγορευτικό να ξεκινήσει τη διαδικασία και βέβαια τον πετάει στην άκρη. Τον πετάει στην άκρη. Δυστυχώς, σαν να του λένε ότι ναι, θέλεις να μείνεις στο χωριό σου, θέλεις να φτιάξεις το σπίτι το πατρικό σου, όμως εμείς θέλουμε, αλλά σου βάζουμε αυτούς τους αυτές και αυτές τις δικλίδες.
1: Που ουσιαστικά που σου λέμε δεν μπορείς να το κάνεις. Ουσιαστικά η απάντηση είναι αυτή. Δεν ξέρω τι να πω. Κύριε Γκαντάτσιο, εσείς είπατε ότι η προθεσμία λήγει αύριο, ενδεχομένως να δοθεί παράταση. Έχετε κάποια ενημέρωση?
0: Όχι, δεν έχουμε. Την ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή που είδαμε από τα δελτία τύπου των τοπικών καναλιών και το site. Δεν είχαμε κληθεί, δεν έχουμε ενημερωθεί. Και το λυπηρό είναι ότι ο κόσμος, κυρία Σημεαντονάκη, απευθύνεται σε εμάς για να μάθει. Και το λυπηρό είναι ότι τα δικά μας τηλέφωνα χτυπούν καθημερινά το μήνυμα του συλλόγου και πρέπει και εμείς να ξέρουμε τι γίνεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς, υπάρχει αυτός ο σύλλογος.

0: Ομάδος που εκπροσωπεί 800 περίπου οικογένειες, 800 άτομα μοναδιά είναι τα εγγεγραμμένα μέλη και εκπροσωπεί πολύ πολύ περισσότερα μέλη. Και απευθύνονται εκεί και για τον ΕΝΦΙΑ. Έγινε ακριβώς το ίδιο θέμα. Είχαν ζητήσει να γίνει η καθάριση του ΕΝΦΙΑ μέσα τον Απρίλιο, άργησαν 8 μέρες γιατί βγήκε η νέα καθάριση του ΕΝΦΙΑ 8 του Μάη. Και εκείνη τη βδομάδα νομίζω ότι τα τηλέφωνά μας είχαν πάρει φωτιά όλων των μελών του Συμβουλίου. Για μια απλή ερώτηση, γιατί δεν καθαρίζει το ΕΜΦΙΑ, γιατί εμφανίζεται σε μένα ο ΕΜΦΙΑ. Τι να σας πω άλλο, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα απευθύνονται στο Σύλλογο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατάτσιο, να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, για θέματα τα οποία τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε, είτε έρχονται υπουργοί εδώ αρμόδιοι, συναρμόδιοι, είτε όχι, αυτή η καθημερινότητα η δύσκολη στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή παραμένει δυστυχώς. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα ξανασυζητήσουμε, αν προκύψει και κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο στην περιοχή, στους ανθρώπους που μένουν ακόμα σε κοντέινερ, σε ανθρώπους που ίσως να ζουν και σε σπίτια ακατάλληλα, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, και πόσο μάλλον για τους πάρα πολλούς συντοπίτες σας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή εγκατέλειψαν το Αρκαλοχώρι, αμέσως μετά δηλαδή τον σεισμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κατάτσιο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και εμείς να είστε καλά.
0: Ο επίλογος σας τα περιλαμβάνει όλα.
1: Να
0: όσα είπατε.
1: Καλά.
0: Όσα είπατε τα ζούμε. Ευχαριστούμε.
1: Καλό σας μεσημέρι.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, γιατί έχετε διάφορες απορίες και για τις συντάξεις χειρίας και διάφορα θέματα που σας απασχολούν, οπότε μάλλον θα τα πούμε αύριο με τον καθηγητή εργατολόγο. Έχετε διάφορα σχόλια και για το πόθεν έσχες και για την καθημερινότητα και για την ακρίβεια. Είμαστε εδώ και θα τα συζητάμε κάθε μέρα, όλα τα θέματα που σας αφορούν. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παύλο απολογείται ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο, 30χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Χωρίς εξελίξεις παραμένει το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, την ώρα που οι αφήξεις παράτυπων αλλαπών στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής αντιπαράθεσης ερευνούν οι αρχές στο Ηράκλειο με εμπλεκόμενους δύο ένστολους που υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας και αντάλλαξαν μηνύσεις το πρωί του Σαββάτου. Ανοίγει αύριο το πρώτο επαλμυρόν όπου εντοπίστηκε το κρούσμα της βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου, η οποία πλέον είναι καλά στην υγεία της. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου.

0: κατόπιν απόφασης της ΑΔΔ. Στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων, περιφερειακών και υπεύθυνων οικονομικών πολιτικών κομμάτων. Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδευσης της ΔΕΙΑΗ με νέες παρεμβάσεις. Από σήμερα θα γίνεται αντικατάσταση στα δίκτυα ύδευσης στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου έως την οδό Σμπόκου και στην οδό Κώστα Παρθένη. Στον απόϊχο της απόρριψης της Ιρανικής πρότασης εκεχηρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Τεχεράνη πέρασε στην αντεπίθεση χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές αξιώσεις παράλογες και προειδοποιώντας ότι η στάση των ΗΠΑ τορπιλίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Σωστά. Βουλθά ενέργεια.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive-It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Απολαύστε ένα

0: μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ακούτε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδονεράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αναρτώνται στις 25 Μαΐου οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες για το Ηράκλειο, το Μαλεβίζι και τη Χερσόνησο. Ωστόσο, υπάρχουν ανοιχτά δεκάδες ζητήματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που αντιμετωπίστηκαν με χαρακτηριστική ανακολουθία από το ελληνικό κράτος. Προβληματισμό και έντονες επιφυλάξεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τον τουρισμό από επιχειρηματίες και φορείς του τουρισμού. Σοκ και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η νέα υπόθεση με 28χρονη γυναίκα που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη και αιμόφυρτη στην περιοχή της Παντάνασας, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες στον 30χρονο σύζυγό της. Σε συναγερμό οι αρχές λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Έτοιμος για την παραχώρηση και λειτουργία παραλίων ο Δήμος Μαλεβιζίου παρά τις καθυστερήσεις από τη κτηματική υπηρεσία. Συναγερμό σήμερα στην Κρήτη από εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας σε μαθήτρια ηλικίου, με το Δήμαρχο Φεστού να αποφασίζει να κλείσει για σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών. Σε άσκηση για γερά νεύρα μετατρέπεται καθημερινά η προσπάθεια ασθενών που έχουν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού να κάνουν ακτινογραφία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με το βλέμμα της κυβέρνησης να είναι στις εκλογές. Σε οριακά επίπεδα, η οικονομική πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά με την ακρίβεια να οδηγεί σε δραστικές περικοπές ακόμα και σε βασικά αγαθά.

0: Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο του Ηρακλείου τη Ζωγράφου Θωμά Φανουράκη εγκαινιάζεται αύριο στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Αναρτώντας στις 25 Μαΐου η προσωρινή κτηματολογική πίνακε για το Ηράκλειο, το Μασλεβίζι και τη Χερσόνησο. Ωστόσο, υπάρχουν ανοιχτά δεκάδες ζητήματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που αντιμετωπίστηκαν με χαρακτηριστική ανακολουθία από το ελληνικό κράτος. Περισσότερα όμως θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Από τη μία πλευρά το θέμα των καταπατήσεων δημοτικών ακινήτων και από την άλλη το θέμα των δασικών χαρτών ανοίγουν τεράστια κεφάλαια εν ώψη της ανάρτησης του κτηματολογίου που θα γίνει στις 25 Μαΐου. Όπως είναι γνωστό, το ζήτημα των καταπατήσεων δημοτικών ακινήτων είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό θέμα διαφορετικών ταχυτήτων, εστιάζεται στην περιοχή της Αλκαρνασσού αλλά και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου. Αυτό συμβαίνει γιατί το Υπουργείο Γεωργίας μοίρασε στη δεκαετία του 1950 σε ιδιώτες και δημοτικές υπηρεσίες και οργανισμούς κληροτεμάχια που είχε διανύμει νωρίτερα, το 1932 δηλαδή, στην τότε κοινότητα της Νέας Αλκαρνασσού. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι σε κάποιες περιπτώσεις οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών να επικαλούνται τίτλους κυριότητας με παραχωρητή το ελληνικό δημόσιο, το οποίο όμως κατά το χρόνο σύνταξης των σχετικών παραχωρητηρίων δεν ήταν κύριος των εκτάσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα για το οποίο ασφαλώς δεν φταίνει οι πολίτες. Ο Δήμος αναγκαστικά τις εκτάσεις αυτές τις δηλώνει στο κτηματολόγιο, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι που τις διεκδικούν επικαλούμενοι την παραχώρηση του ελληνικού δημοσίου. Όπως είναι γνωστό, για το θέμα αυτό υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Όμως στην πράξη τίποτα δεν έχει προχωρήσει, με αποτέλεσμα να τρέχει η διαδικασία κτηματογράφησης. Και το ζήτημα το κρίσιμο είναι ότι εφόσον ολοκληρωθεί θα δημιουργήσει τετελεσμένα και αμετάκλητα δεδομένα. Αντίστοιχα κρίσιμη είναι και η κατάσταση που αφορά στους δασικούς χάρτες σε ολόκληρη την Κρήτη, όπου το ελληνικό δημόσιο διεκδικεί τεράστιες εκτάσεις. Μάλιστα για το όλο θέμα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στα Χανιά και διαχέεται πληροφορία ότι δρομολογείται ειδική νομοθετική ρύθμιση για να άρει τα προβλήματα που δημιουργούνται, η οποία θα προβλέπει ότι το ελληνικό δημόσιο θα καλείται να αποδείξει με συγκεκριμένους τίτλους και στοιχεία την ιδιοκτησία του, αντί οι πολίτες να αποδείξουν ότι οι εκτάσεις αυτές δεν είναι δασικές στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σαφής δασικός χαρακτήρας. Το ζητούμενο είναι αν αυτή η ρύθμιση θα περιοριστεί στα Χανιά ή αν θα ισχύσει για ολόκληρη την Κρήτη όπου υπάρχουν εκρηκτικά προβλήματα.
0: Γεια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Κύριε Ταβερναράκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Πολλά είναι τα προβλήματα. Οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο 25 του μηνός. Ωστόσο, προωθείται μια ρύθμιση στα Χανιά και αυτό προβληματίζει. Γιατί μόνο στα Χανιά και όχι και στην υπόλοιπη Κρήτη, ώστε το δημόσιο να αποδείξει και να μην τρέχουν οι άνθρωποι στα δικαστήρια?
2: Καταρχήν, να σας πω ότι το θέμα το έχουμε αναδείξει, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έχουμε στείλει και αντίστοιχα έγγραφα στο Υπουργείο Υποδομών, στο Υπουργείο Οικονομικών, παντού σε όλους τους φορείς, στα δασαρχεία, δυστυχώς αποκεντρωμένες, δυστυχώς όμως δεν έχουμε πάρει απάντηση μέχρι τώρα. Ενώ οι όλες οι εισαγγελίες έλεγαν ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Κρήτη είναι ιδιαίτερο και δεν υπάρχει το de facto ορισμός της ιδιοκτησίας του δημοσίου όταν κάτι είναι δασικό, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Ανταυτού φημολογείται αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω επακριβώς, έχω και εγώ την πληροφόρηση την ίδια όπως και η κυρία Δαφερμάκη προηγουμένως ανέφερε, ότι προωθείται μια νομοθετική ρύθμιση η οποία ήδη έχει κατατεθεί και περιλαμβάνει μόνο το νομό Χανίων, δεν ξέρω για ποιο λόγο, προφανώς δεν είναι το θέμα αυτή τη στιγμή Χανιά ή Ηράκλειο, είναι το ίδιο καθεστώς ολόκληρη. Ναι. Στην Κρήτη και στο Ρέθινο και στο Λασίθι που είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Μάλιστα στο Λασίθι η πληροφόρηση που μπορώ να σας μεταφέρω ότι αφορά πάνω από 6-7 χιλιάδες ιδιοκτησίες. Έχουν γίνει ήδη και αγωγές, έχουν γίνει ήδη και προσφυγές και έχουν ήδη γίνει και αντίστοιχες επερωτήσεις στη Βουλή. Εγώ αναμένω από τη μία την νομοθετική ρύθμιση να τη δούμε. Ελπίζω ότι θα περιλαμβάνει ολόκληρη την Κρήτη, μια και η Κρήτη είναι στο ίδιο καθεστώς. Και φυσικά να δούμε και τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν στις 25 του μήνα στις τρεις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, στην Αλικαρνασσό δηλαδή, στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Χερσονήσου που είναι παραλιακό και στα περίχωρα του Ηρακλείου.
0: Θα δούμε λοιπόν κύριε Ταπερνάκη, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Τέλος πάντων, κύριε Βαρδάκη, να είστε καλά.
1: Προβληματισμό και έντονες επιφυλάξεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά στον τουρισμό από επιχειρηματίες και φορείς του τουρισμού της Κρήτης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκαλεί και στην Κρήτη το νέο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο παρουσίασαν σήμερα η Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, το οποίο επιχειρεί να βάλει τέλος στη λογική της ενιαίας αντιμετώπισης όλων των περιοχών και να εισαγάγει ένα σύστημα διαφοροποιημένης διαχείρισης ανάλογα με τις αντοχές, τις πιέσεις και τα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών στις οποίες επιβάλλονται περιορισμοί. Ανάμεσα στις περιοχές που επιβάλλονται αυτοί οι περιορισμοί είναι η Χερσόνησος και τα Χανιά, όπου προβλέπεται η μέγιστη δυναμικότητα των νέων καταλυμάτων να είναι οι 100 κλίνες, που πρακτικά αντιστοιχούν σε 50 ή και λιγότερα δωμάτια. Παράλληλα, για την αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης φέρουσας ικανότητας, ενώ καθιερώνεται ειδικό τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου επί των τουριστικών δραστηριοτήτων. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης τόνισε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται εν αγνία των φορέων. Ο ίδιος επεσήμανε ότι χρειάζεται το χωροταξικό, ωστόσο με τον τρόπο εφαρμογής του ουσιαστικά θα είναι μπούμεραγκ στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ο ίδιος ως έμπειρος στέλεχος του τουρισμού ανέφερε και έχει εκφράσει έντονο προβληματισμό σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Κρήτη δεν πρέπει να ακολουθήσει το μοντέλο της Μυκόνου. Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η κατηγοριοποίηση της χώρας σε 5 βασικές ζώνες, ανάλογα με το βαθμό τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που δέχεται κάθε περιοχή, αλλά και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της. Οι 5 αυτές κατηγορίες είναι περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, ανεπτυγμένες περιοχές, αναπτυσσόμενες περιοχές, περιοχές ενίσχυσης ανάπτυξης, περιοχές υψηλής ενίσχυσης ανάπτυξης. Η κατηγοριοποίηση αυτή αποτελεί το νέο χάρτη πάνω στον οποίο θα καθορίζονται οι δυνατότητες νέων επενδύσεων, οι περιορισμοί, τα κίνητρα και οι όροι ανάπτυξης για κάθε προορισμό. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου είπε ότι η Κρήτη έστειλε την πρότασή της τους προηγούμενους μήνες σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, αλλά επ' αυτού δεν έγινε καμία διαβούλευση.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κ. Πελεκανάκης στο Ράδιο Κρήτη.
0: Εν Αθηνία και με παράληψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων που πραγματικά έχουν άμεσο ενδιαφέρον και γνώση για το αντικείμενο, θα μπορούσαν να προσφέρουν πραγματικά τα μέγιστα ώστε να προχωρήσει σε συγκεκριμένη περίπτωση το χωροταξικό. Πραγματικά το οποίο χρειάζεται, να λέμε την αλήθεια, ήταν κάτι που λείπει πάρα πολλά χρόνια. Θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη το χωροταξικό και τώρα βλέπουμε ένα χωροταξικό που πάει να γυρίσει στην μπούμερα προς την ανάπτυξη του τουρισμού. Σε ό,τι αφορά τη δυναμικότητα, τα ανώτατα όρια κλινών για νέες μονάδες προβλέπονται κυρίως για τις πιο επιβαρημένες περιοχές που θεωρείται, ας πούμε, η Χερσόνησος. Στις περιοχές φυλάει χωρίς 100 κλίνες. Έτσι. Και σε πιο αναπτυγμένες 350 κλίνες, ειδικά για νησιωτικές περιοχές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μειώνει πάρα πολύ το μέγεθος των κλινών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι τελείως αντίστροφο. Άμα σκεφτεί κανείς ότι η τουριστική βιομηχανία προσφέρει στο 25% το καθάριση του εθνικού προϊόντος, είτε άμεσα είτε έμεσα. Και οι μεγάλες ξενοδοχείες μονάδες αυτές που προσφέρουν, οι μεγάλες μονάδες, και να πούμε την αρχή, οι μεγάλες ξενοδοχείες μονάδες δεν είναι χρώση της βιωσιμότητας, γιατί το χωροταξικό γίνεται με βάση τη βιωσιμότητα και για αυτά ακριβώς προβλέπονται αυτά τα μέτρα.
1: Σοκ και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η υπόθεση της 28χρονης γυναίκας που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη και αιμόφυρτη στην περιοχή της Παντάνασσας, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες στον 30χρονο σύζυγό της. Συνδόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και τον Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η 30χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και σε πολλά άλλα σημεία του σώματός της. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ΕΚΑΒ και αστυνομία. Και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά νωρίτερα το μεσημέρι, και όπως είπε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο Γιώργος Χαρκιαδάκης, η 28χρονη, έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας της όμως, όπως είπε, δεν εμπνέει ανησυχία. Θα παραμείνει νοσηλευόμενη για αρκετές ημέρες προκειμένου οι γιατροί να την παρακολουθήσουν και, όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία και δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη. Καθοριστική ωστόσο για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ, όπως είπες και εσύ, αλλά και πολλά ταυτόχρονα ερωτήματα.

0: φαίνεται να είναι η παρουσία διερχόμενου γιατρού, ο οποίος πέρασε από το σημείο λίγα λεπτά αφού του είχε σημειωθεί το περιστατικό, αντίκρισε τη γυναίκα μέσα στα αίματα και τον 30χρονο σύζυγο δίπλα της, και όταν τον ρώτησε γιατί δεν είχε ακόμα κληθεί ασθενοφόρο, εκείνος φέρεται να της απάντησε ότι κάποια στιγμή θα καλούσε, με το γιατρό να είναι εκείνος τελικά ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Την εικόνα που επικρατούσε στο σημείο περιέγραψε και αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη. Όπως είπε, επέστρεψε από τη δουλειά του όταν είδε τη γυναίκα πεσμένη στην άκρη του δρόμου, σε πολύ άσχημη κατάσταση, μέσα στα αίματα, και σε πολύ κοντινή απόσταση βρισκόταν το όχημα του σύζυγου της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο 30χρονος ήταν σε έξαλλη κατάσταση, προσπαθούσε μάλιστα να σηκώσει την σύζυγό του, λέγοντάς της να επιστρέψουν στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι, ότι ήταν εμφανώς σοβαρά τραυματισμένη. Ο ίδιος ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, περιέγραψε ένα σκηνικό πανικού. Μέσα στο όχημα, όπως είπε, βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία εκείνη την ώρα έκλαιγαν και φώναζαν βλέποντας τη μητέρα τους σε αυτή την κατάσταση. Ιδιαίτερη σημασία, να σου πω, δίνουν οι αστυνομικές αρχές και στις αναφορές για τα όσα φέρεται να είπε ένα από τα παιδιά. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μεσολαβήσει παιδοψυχολόγος, προκειμένου να γίνει η διαδικασία λήψης κατάθεσης από το παιδί. Από την πλευρά του, ο 30χρονος υποστηρίζει ότι η γυναίκα βρέθηκε εκτός οχήματος ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει, και οι έρευνες συνεχίζονται. Οι αρχές εξετάζουν όλες τις μαρτυρίες και τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στην Παντάνασα αυτό απόγευμα του Σαββάτου. Και να σου πω ότι ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, θα απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Δευτέρη.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Σε συναγερμό, οι αρχές, λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, εκατοντάδες αφίξεις καταγράφησαν μέσα σε μία μέρα. Καθυστερεί και η δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Απανοτά είναι τα περιστατικά αφίξεων μεταναστών στα νότια, κυρίως παράλια του Ηρακλείου. Το τελευταίο διάστημα, οι μεταναστευτικές ροές έχουν και πάλι ενταθεί εξαιτίας και των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 69 λοδαποί εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά στην ψαρή φοράδα του Δήμου Βιάνου, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν για προσωρινή διαμονή στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό αφορά 35 λοδαπούς, εκ των οποίων και μία γυναίκα, ενώ το δεύτερο 34 άτομα, μέσα στα οποία βρίσκονται και δύο γυναίκες. Τις προηγούμενες ώρες έφτασαν 44 αλοδαποί στους Καλούς Λιμένες, 141 σε δύο ξεχωριστά συμβάντα στη Γάβδο, 43 αλοδαποί νότια του Ηρακλείου και άλλοι 50 νότια της Ιεράπετρας. Η ανησυχία των τοπικών αρχών και φορέων παραμένει και φέτος, καθώς οι διαδοχικές αφίξεις σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση της κατάστασης. Στο μεταξύ, αβέβαιη παραμένει η εξέλιξη για τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, που σύμφωνα με τις αρχικές δηλώσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα ήταν έτοιμο στα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, σε νεότερες δηλώσεις του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, μεταθέτει την ολοκλήρωση της δομής μέχρι τον Ιούλιο.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη. Κύριε Σφακιανάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Κύριε Σφακιανάκη, δεν έχουν σταματήσει με τα μεταναστευτικές ροές ούτε το χειμώνα, αλλά τώρα το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι η καλοκαιρία που επικρατεί εντείνει αυτές τις ροές με τα προβλήματα που μας έχετε περιγράψει.
3: Κύριε Βαρδάκη, να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα από εχθές το Σάββατο μέχρι και αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, που έχουμε σε εξέλιξη δύο περιστατικά έρευνας εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, έχουν φτάσει στο νησί μας από την Ανατολική Κρήτη, θα πω εγώ, 309 στο νομό Ηρακλείου και 98 στην νομό Λασιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας, συγκεκριμένα. Έχουμε δηλαδή σύνολο 407 ανθρώπους να διασώζονται τα τελευταία 24 ώρα, και δύο βάρκες να διασώζονται από την δυτική πλευρά, την περιοχή της Γάβδου. Να πούμε κάτι, κύριε Βαρδάκη, ότι αυτή τη στιγμή σε σχέση το Μάιο του 2025 με το Μάιο του 2026 είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, διότι το Μάιο του 2025 είχαμε 1.672 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη, σε επίπεδο Κρήτης, και μέχρι σήμερα το Μάιο του 2026 έχουν στάσει 706 μετανάστες. Αυτά έχουν να κάνουν και με τις

0: κλιματικές συνθήκες που έχουμε πει ότι όταν ο καιρός είναι ευνοϊκός, ευνοεί τους μετανάστες, τους διακινητές και φτάνει ο κόσμος, και με το σχεδιασμό το νέο που έχει εφαρμόσει το τελευταίο διάστημα το αρχηγείο του λιμενικού σώματος και με το σχέδιο που έχει για τις επόμενες μέρες, με τη διάθεση ακόμη 2 πλωτών περιπολικών σκαφών θα διαθέσουμε το ελληνικό λιμενικό που να περιπολεί και αυτό από τη δική του την πλευρά, και οι στόχοι που θα εντοπίζονται σε συνδυασμό με το σύνδεσμο που θα έχουμε και εμείς στέλεχος του λιμενικού στο προξενείο της Βιβής, ευελπιστούμε και ελπίζουμε να καρποφορήσει αυτό και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και όσο μπορούμε να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί και να είναι πετυχημένος. Όσον αφορά τη δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν έχουμε νεότερα από το Υπουργείο προς το παρόν τουλάχιστον. Προσπαθεί να βρει έκταση από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Εσείς ξέρετε κάτι περισσότερο, κύριε Σφαγιανάκη?
0: Κύριε Βαρδάκη, στην επίσκεψη που είχε πρόσφατα ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Εμπορικής Αυτιλίας, μαζί με τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, όπου συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος ο δικός μας και συζητήθηκε για το θέμα της δομής, δεν επεκτάθηκε περισσότερο στο θέμα της δομής, διότι δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης, έχει αρμόδιο Υπουργείο, συγγνώμη, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορικής Αυτιλίας, υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης, όπου και αυτό θα ενημερώσει γενικότερα για την κατάσταση που αυτή τη στιγμή επικρατεί με το κέντρο φιλοξενίας. Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι γίνονται κάποιες εργασίες, δεν ξέρουμε πού και σε ποιο σημείο αυτή τη στιγμή φτάνουν, αλλά η υποσχέση είναι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει και εδώ πέρα χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Βαρδάκη, είναι ότι φέτος έχουν αντιστροφεί οι ροές. Δηλαδή σε σχέση με πέρυσι, το 2025 με το 2026, το 2025 η ροή ήταν το 70% από την περιοχή του νομού Χανίων. Ναι. Είχαμε περισσότερα περιστατικά να λαμβάνουν χώρα στην Νήσο Γάβδο. Αντιθέτως φέτος βλέπουμε τα περιστατικά το 70% να λαμβάνουν χώρα νότια και ιδιαίτερα στην περιοχή των καλών λιμένων, δηλαδή στην πλευρά του νομού Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Κύριε Σφαγιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Έτοιμος για την παραχώρηση και λειτουργία από τον παραλιώνινο Δήμος Μαλεβιζίου παρά τις καθυστερήσεις της τιμωτικής υπηρεσίας. Ακούμε το ρεπορτάζ. Καθυστερήσεις καταγράφονται στη διαδικασία παραχώρησης και λειτουργίας των παραλιών και στο Δήμο Μαλεβιζίου, με το νέο θεσμικό πλαίσιο να έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο διαχείρισης των παραθαλάσσιων ζωνών. Σύμφωνα με τον νόμο 5092 του 24, η ευθύνη για τις παραχωρήσεις ανήκει πλέον στο κεντρικό κράτος και την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Γεγονός που, όπως σημειώνεται, έχει δημιουργήσει αυξημένο φόρτο εργασίας και καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Από την πλευρά του Δήμου Μαλεβιζίου αναφέρει ότι έχει προχωρήσει έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της νόμιμης διαδικασίας και δηλώνει πλήρως έτοιμος για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπών υποδομών στις παραλίες Αγίας Πελαγίας, Λιγαριάς και Μονονάφτη. Όπως τονίζεται, απομένει η τελική έγκριση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες προκειμένου οι παραλίες να αποδοθούν πλήρως στο κοινό και να καταστούν λειτουργικές. Παράλληλα, ο Δήμος και η αρμόδια δημοτική επιχείρηση εξετάζουν με επιπλέον τρόπους επιτάχυνσης της διαδικασίας με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των λουόμενων και τη στήριξη των επαγγελματιών της περιοχής, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων. Συναγερμός έχει σημάνει από τον εντοπισμό του κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας σε μαθήτρια Λυκείου, με το Δήμαρχο Φεστούνα αποφασίζει να κλείσει για σήμερα το ΕΠΑΛ του Μυρών και να ανοίξει βεβαίως αύριο, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επόπτη Δημόσιας Υγείας, Γενικό Διευθυντή για όλη την Κρήτη της Δημόσιας Υγείας και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Θέλω να μας πείτε, όσετε τα νεότερα με αυτό το κρούσμα, έχει προκαλέσει ανησυχία, αλλά φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο από ό,τι γνωρίζουμε. Να μας πείτε κι εσείς από τη δική σας πλευρά τι γίνεται.
2: Ναι, λοιπόν, καμία ανησυχία. Είναι ένα περιστατικό που συμβαίνει άλλα διαστήματα και στο νησί μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχία. Γιατί άμεσα ενημερωθήκαμε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου την Κυριακή το πρωί και αμέσως ξεκίνησε η χνηλάτιση των επαφών της μαθήτριας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, η γρήγορη ανέβρεση των στενών επαφών και η χορήγηση, η χημειοπροφύλαξη. Αυτό έγινε άμεσα, ήδη η οικογένεια είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς και είχε λάβει την απαραίτητη αγωγή. Μετά μιλήσαμε με το κέντρο

0: υγείας, γιατί η μαθήτρια προσήλθε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, όπου δεν διαγνώστηκε, προσήλθε με υψηλό πυρετό, δεν διαγνώστηκε, αλλά ευτυχώς της δόθηκε αντιβιακή θεραπεία και αυτό βοήθησε στην πολύ καλή εξέλιξη του περιστατικού. Όμως ο πυρετός και τα συμπτώματα δεν υποχώρησαν και έτσι τελικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έγινε και η ταυτοποίηση του παθογόνου. Επίσης να πούμε ότι μιλήσαμε άμεσα την Κυριακή με τη διευθύντρια του σχολείου και με τον περιφερειακό διευθυντή δευτεροβάθμιας, είπαμε τι προβλέπει το πρωτόκολλο. Οι μαθητές της ίδιας τάξης ενημερώθηκαν οι μαθητές που είχαν μαζί κάποιο κοινό εργαστήριο, γιατί μιλάμε για ΠΑΛ, και η μητέρα θα ενημέρωνε και για τις εξωσχολικές δραστηριότητες, όπου δηλαδή το παιδί είχε από την Παρασκευή και πριν, γιατί πρέπει να πούμε, κύριε Βαλάκη, το πρωτόκολλο αναφέρει ότι πάμε 7 ημερολογικές μέρες προς τα πίσω από τη μέρα έναρξης των συμπτωμάτων, που σημαίνει ότι την Παρασκευή αυτή που μας πέρασε και προς τα πίσω αναζητήσαμε όλες τις επαφές. Άρα κανένα πρόβλημα. Ο Δήμος τώρα προληπτικά και με δική του αρμοδιότητα και ευθύνη έκλεισε και το σχολείο και θα προβεί και σε απολύ μας. Κάτι που δεν το προβλέπει το πρωτόκολλο για την μηνική, αλλά δεν είναι κάτι το κακό, γιατί είναι ένα πλέον μέτρο προστασίας και πρόληψης.
1: Μάλιστα. Όλα καλά λοιπόν. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Σε άσκηση για γερά νεύρα μετατρέπεται καθημερινά η προσπάθεια των ασθενών που έχουν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού να κάνουν ακτινογραφία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντμπλακιάννα.
2: Καλό μεσημέρι. Όντως, σε άσκηση για γερά νεύρα έχει μετατραπεί η προσπάθεια εκατοντάδων ασθενών να πραγματοποιήσουν μια απλή, πλην απαραίτητη εξέταση στο Βενιζέλιο, δηλαδή μια ακτινογραφία. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο γεγονός ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με ένα μόνο ακτινολογικό μηχάνημα, το οποίο καλύπτει να καλύψει ταυτόχρονα τα προγραμματισμένα τακτικά ραντεβού και όλα τα επίγοντα περιστατικά που καταφθάνουν στις εφημερίες, τα οποία έχουν, όπως είναι φυσικό, προτεραιότητα. Η κατάσταση έχει φτάσει σε αδιέξοδο και πολλοί ασθενείς, μην μπορώντας να περιμένουν άλλο, με το παραπεμπτικό αναχείρα σπέβδουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για να κάνουν την ακτινογραφία και στη συνέχεια επιστρέφουν στο Βενιζέλιο για να δείξουν τα αποτελέσματα στο γιατρό τους. Είναι ανήκουστο να έρχεσαι στο δημόσιο νοσοκομείο και να αναγκάζεσαι τελικά να πληρώσεις έξω για να μην περιμένεις όλη μέρα για μια απλή εξέταση, λένε οι ίδιοι. Το προσωπικό του νοσοκομείου από την πλευρά του κάνει λόγο για εργασιακή εξουθένωση, προσπαθώντας να διαχειριστεί έναν όγκο περιστατικών που υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες των υπαρχουσών υποδομών. Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος με νέο εξοπλισμό είναι επιτακτική. Σε κάθε εφημερία, να πούμε ότι το νοσοκομείο εξυπηρετεί περίπου 500 ασθενείς και το 50% από αυτούς χρειάζεται ακτινογραφία. Στην πρωινή βάρδια γίνονται τουλάχιστον 300 ακτινογραφίες και προφανώς ένα μηχάνημα δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μας. Χρειαζόμαστε και δεύτερο, τονίζουν γιατροί και εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένου του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, τον κύριο Δημήτρη Φιλτζανή. Κύριε Φιλτζανή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές.
1: Ένα από τα προβλήματα είναι και αυτό. Πρέπει να κάνει ο ασθενής ακτινογραφία σε ιδιωτικό χώρο για να έρθει μετά στο Βενιζέλιο. Αλλιώς δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
3: Κοιτάξτε, εμείς πριν αλλάξει το σύστημα με τον οποίο γίνεται η επιλογή, ποιος θα μπει πρώτο στο σύστημα προτεραιότητα στο ΤΕΠ, από πέρυσι έχουμε επισημάνει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός προμήθειας νέου ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος, ο οποίος τρέχει από το 2024 με επιχορήγηση της Εύρωμης ΥΠΕ. Ωστόσο, έχει κολλήσει στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων κατόπιν προσφυγών των νομίζω τριών εταιριών που έχουν προσφέρει εξοπλισμό και αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε και μεγαλύτερη καθυστέρηση διότι δεν έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα ένα μηχάνημα από το 2020 να κάνει γύρω στις 100 με 120.000 ακτινογραφίες το χρόνο. Ναι. Με ό,τι αυτό στην ΕΠΑΛ, γιατί είναι ένα σημείο στο χέρι, δεν έχει μόνο ένα μηχάνημα.
1: Τεράστιος αριθμός.
3: Και σύν τις άλλες, τώρα πλέον αλλάζει και ο τρόπος που μπαίνουν οι ασθενείς για ακτινογραφία. Προηγούνται προφανώς αυτοί που είναι από τα επίγοντα. Και ταυτόχρονα αυτοί που είναι, έρχονται από τα εξωτερικά ιατροί αναγκαστικά περιμένουν και μπορεί να περιμένουν και πολλές ώρες με αποτέλεσμα να διτανασκευτούν.
1: Οπότε
3: και
1: λύση, ναι, λύση το επόμενο διάστημα δεν ενδιαφαίνεται καθώς καθυστερεί αυτή η διαδικασία του διαγωνισμού.
3: Οπότε θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και φυσικά δεν φτάνει μόνο ένα μηχάνημα να πούμε, χρειάζεται και πρόσθετο προσωπικό τεχνολόγους προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσει ταυτόχρονα μαζί με το άλλο.

0: μηχάνημα που έχω.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Φλιτζάνη, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ράδιο Κρήτη. 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων, η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο του Ηρακλειώτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη εγκαινιάζεται αύριο το απόγευμα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, να μας πει περισσότερα την έκθεση. Κυρία Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως είπατε, αύριο το απόγευμα γίνονται τα εγκαίνια της έκθεσης, μιας πολύ μεγάλης αναδρομικής έκθεσης αφιερωμένης στον Ηρακλείο της ζωγράφου στον Μαφανουράκη. Να πω ότι συνδυώνει έργα του Θωμά Φανουράκη 5 δεκαετιών με έργα του
1: κυρία
10: του
1: Παπαδάκη, με συγχωρείτε αν μπορείτε μετακινηθείτε λίγο γιατί χάνεται η σύνδεση και δεν σας ακούμε σωστά.
10: Με συγχωρείτε. Ναι, μ' ακούτε τώρα.
1: Τώρα λίγο καλύτερα, παρακαλώ. Παρακαλώ, συνεχίστε.
10: Ναι, συναντιόνται από 5 ζωγραφικής του Παπαδάκη με τα έργα της Βορέας προς το Δήμο Ιακλείου και τη Δημοκρατική. Και έτσι θα έχουμε μια κατανόηση του έργου του ως ενιαίο σύνολο. Έχουμε ζήσει πάρα πολύ άφηση έκθεση, γιατί έργα που βρίσκονταν διάσπαρτα δημόσιες και ιδιωτικές δημοσία. Όλα αυτά τα φέραμε, τα μαζέψαμε και ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι είχαν την κατοχή τους έργα. Φέρουσαν οι άνθρωποι και δεν Μαφανουράκη πίσω. Και εξέτουμε τώρα στη Βασιλική του Μάρκου σε μια συνεχεία αποτέλεσμα της λεπτομέρεια της κυρίας Ντεμίρ Αλιαντίζου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να την κάνουμε αυτή την έκθεση και καλούμε όλο τον κόσμο να την παρακολουθήσει από 12 Μαΐου έως 12 Σεπτεμβρίου. Θα βρίσκεται στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου η έκθεση. Καλούμε όλο τον κόσμο να αρχίσει να την επισκεφθεί και να την απολαύσει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με το βλέμμα της κυβέρνησης να είναι στις εκλογές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Με την κυβερνητική θητεία να εισέρχεται στην τελική της ευθεία, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από τις 15 έως τις 17 Μαΐου αποκτά χαρακτήρα πολιτικής αντεπίθεσης. Πρόκειται για την ευκαιρία της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει μια ολική επαναφορά στο πολιτικό προσκήνιο, ανανεώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια, κάτι που επετεύχθη ως ένα βαθμό στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και παράλληλα να μην πέσουν στην παγίδα της τοξικής ρητορικής που, όπως υποστηρίζουν, υιοθετεί η αντιπολίτευση για θέματα όπως ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και το κράτος δικαίου. Η τοποθέτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη στη χθεσινή συνέντευξή του στη Real για την παρέτησή του το 2022 δεν ήταν απλώς μια υπενθύμηση του παρελθόντος. Η αναφορά του στην ανάγκη προστασίας της κυβέρνησης, της ΕΥΠ και της πατρίδας δείχνει και πάλι προς το Μέγαρο Μαξίμου. Για την αντιπολίτευση οι λέξεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Ερμηνεύονται ως μια έμεση αλλά σαφή παραδοχή ότι η αποχώρηση του τότε στενότερου συνεργάτη του Πρωθυπουργού δεν ήταν μια πράξη πολιτικής ευθυξίας, αλλά μια κίνηση αναγκαία για να μείνουν στο σκοτάδι οι μηχανισμοί των παρακολουθήσεων. Στη φαρέτρα της αντιπολίτευσης παραμένει η ακρίβεια που αποτελεί το νούμερο ένα εφιάλτη των οικοκυριών και κατηγορούν την κυβέρνηση για στήριξη των ολιγοπολίων που οδηγεί σε απόγνωση τους πολίτες. Η αντιπολίτευση ζητά εκλογές, ενώ η κυβέρνηση επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν με τη λήξη της θητείας της παρούσας κυβέρνησης. Παράλληλα, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένονται και οι τελικές ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, ενώ ερωτηματικό παραμένουν οι αποφάσεις του Αντώνη Σαμαρά.
0: Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των βουλευτών, των περιφερειακών και δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων. Τα ποθενέσχες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης 2024, επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές εταιρείας. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει αυτή την εβδομάδα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που φέρνει νέες ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αυτή την εβδομάδα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο εισάγει δύο νέες σημαντικές παρεμβάσεις που καθιστούν τον εξοδικαστικό μηχανισμό καταλυτικό εργαλείο για οφειλέτες που επιδιώκουν ρύθμιση των χρεών τους προς τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Για πρώτη φορά προβλέπεται προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού, με το ελάχιστο ύψος οφειλής για ένταξη να μειώνεται από 10.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ. Μέσω του εξοδικαστικού οι οφειλέτες μπορούν να πετύχουν κούρεμα της οφειλής τους και αποπληρωμή έως 240 δόσεις, γεγονός που σημαίνει χαμηλότερο ύψος της μηνιαίας δόσης. Παράλληλα, εισάγεται ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλιά χρέη και δυνατότητα άρσης κατάσχεσης λογαριασμού υπό προϋποθέσεις με στόχο τη διευκόλυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η νέα ρύθμιση αφορά σε οφειλές που είχαν καταστήληξει πρόθεσμες έως και το Δεκέμβριο του 2023 και δεν είχαν μπει σε καθεστώς ρύθμισης έως τις 21 Απριλίου του 2026. Τέλος, προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού αν πληρωθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί τα υπόλοιπα χρέη. Πλέον εγκρίνεται πάνω από το 80% των αιτήσεων μετά τις αλλαγές που έγιναν το 2024. Μέχρι τον Απρίλιο είχαν γίνει πάνω από 60.000 επιτυχείς ρυθμίσεις χρεών ύψους 18,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι φορολογικές δηλώσεις, καθώς ήδη ένας στους τρεις φορολογούμενους έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Έως 15 Μαΐου μπορούν να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου 4% οι φορολογούμενοι. Ακούμε το ρεπορτάζ. Τελευταίο παράθυρο ανοίγει αυτή την εβδομάδα για τους φορολογούμενους, καθώς έως 15 Μαΐου μπορούν να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου 4% στο ποσό που θα προκύψει από την εκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Η προθεσμία αφορά κυρίως όσους έχουν χρεωστική φορολογική δήλωση και μπορούν να πληρώσουν επάπαξ το φόρο έως 31 Ιουλίου, ώστε να κρατήσουν το μεγαλύτερο διαθέσιμο κούρεμα στο τελικό ποσό. Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση φόρου μειώνεται, ενώ η τελική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων παραμένει 15 Ιουλίου για τα φυσικά πρόσωπα, με ειδική προθεσμία έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία. Έτσι, ένας φορολογούμενος που θα υποβάλει δήλωση έως 15 Μαΐου, αλλά τελικά επιλέξει 8 μηνιαίες δόσεις, δεν θα έχει το ίδιο όφελος με εκείνο που θα πληρώσει όλο το ποσό μαζί. Η βιασύνη όμως μπορεί να φέρει και λάθη. Πριν από την οριστική υποβολή χρειάζεται έλεγχος στα συμπληρωμένα εισοδήματα, στις παρακρατήσεις φόρου, στις αποδείξεις, στα στοιχεία κατοικίας, στα μισθώματα και στα προστατευτικά.

0: ανεπομπόμενα μέλη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε όσους είχαν δεύτερη δουλειά ή αμοιβές από περισσότερους εργοδότες. Σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης στο τελευταίο τμήμα της ανόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ίδρυψης στην πόλη του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΙΑΗ, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ίδρυψης στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την οδό Παπανδρέου έως την οδό Σμπόκου. Οι εργασίες του έργου, το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα. Η διεξαγωγή της κίνησης θα γίνεται μέσω των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Λεωφόρου Κνωσού, ενώ η κίνηση στο ρεύμα της καθόδου θα διεξάγεται κανονικά. Τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι βρέθηκαν δύο 15χρονοι στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Σε οριακά επίπεδα, η οικονομική πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά με την ακρίβεια να οδηγεί σε δραστικές περικοπές ακόμα και σε βασικά αγαθά. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Περαιτέρω επιδείνωση παρουσιάζει εικόνα των ελληνικών οικοκυριών τον Απρίλιο, με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέχοντας αισθητά από τις χώρες που ακολουθούν. Επίσης, όλοι οι επιμέρους δείκτες που περιλαμβάνει μηνιαία έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αναδύουν μια απογοητευτική εικόνα με ενισχυμένο και διάχυτο το φόβο των οικοκυριών για το σήμερα και το αύριο να κυριαρχεί. Ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο αυξάνει την ανησυχία για νέες ανατιμήσεις σε τρόφιμα και καύσιμα, οι οποίες απομυζούν το εισόδημα των οικοκυριών, το οποίο ούτως ή άλλως, για τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν φτάνει για να βγάλουν το μήνα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο, με τους Έλληνες να παραμένουν οι πιο απεσιόδοξοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακρίβεια σε τρόφιμα και καύσιμα, οι διεθνείς εξελίξεις και η οικονομική πίεση αυξάνουν την ανασφάλεια των οικοκυριών, τα οποία δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι περισσότεροι πολίτες εκτιμούν ότι τόσο η προσωπική τους οικονομική κατάσταση όσο και η οικονομία της χώρας θα χειροτερέψουν, ενώ μειώνεται η πρόθεση για αγορές και αποταμίευση το επόμενο διάστημα.
0: Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να έχουν βαλτώσει ξανά, αναζωπηρώνοντας τις ανησυχίες σχετικά με το πότε θα είναι σε θέση να διέλθει το πετρέλαιο από μια βασική πλωτή οδό της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να έχουν οδηγηθεί ξανά σε αδιέξοδο, εντείνοντας τις ανησυχίες για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Και να περάσουμε τώρα στην κίνηση του χρηματιστηρίου. Στις 2.296,9 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,74%, 0 στα 104,7 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η ΑΕΚ πανηγυρίζει στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off και μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, αλλά και την ισοπαλία 1-1 στον ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Όφη μετά τη χθεσινή ήττα από τον Άρη Θεσσαλονίκη με 3-1 υποχώρησε στην 7η θέση της Super League. Η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη εκτός έδρας στο Λεβαδιακό στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής στο play-off. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για την οποία μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Να τον ακούσουμε.
2: Τώρα για την Τρίτη. Περιμένουμε και πάλι γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Η Τρίτη δείχνει να έχει περισσότερη ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ξεκινούν τώρα από δυτικές διευθύνσεις. Η Τρίτη κρύβει εντάσεις σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα Πελάγη και για τα δυτικά που θα φτάνουν τα 4 με 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ, όπως επίσης και σε νότιες περιοχές, περισσότερο εδώ για τα δυτικά, αλλά δεν αποκλείεται και λίγο ανατολικότερα. Η θερμοκρασία θα είναι και πάλι έτσι, σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, μην νομίζετε, είναι, απέχουμε λίγο από τους μέσους όρους, αν και δεν ακολουθείται πάντα ο μέσος όρος, γιατί ο μέσος όρος προδιαγράφεται από μία μέγιστη και μία ελάχιστη. Άρα το να λέμε ότι είμαστε προς τα πάνω σημαίνει ότι είμαστε κοντά σε εκείνες τις περιόδους όπου το θερμόμετρο δείχνει πάντα λίγο υψηλότερα και ο Μάης το έχει αυτό. Και θα δούμε πάλι τη θερμοκρασία 26 με 28, αλλά λόγω δυτικών εκτιμώ ότι θα διατηρηθούν εκεί περίπου οι θερμοκρασίες σαν γενική εικόνα του νησιού. Δηλαδή μικροεξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο.

0: έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: καθένας που κάνανε μια πολύ μεγάλη έτσι, προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δυστυχώς, παίζοντας με την ΑΕΚ και ειδικά στο τέλος του παιχνιδιού, που ήθελε να πιέσει πάρα πολύ για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και έκανε πάρα πολλές μπαλιές μέσα στην μεγάλη περιοχή, με πρώτες μπαλιές, με δεύτερες μπάλες, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε όλες αυτές τις καταστάσεις που δημιουργηθήκαν και λόγω ενός λάθους το πληρώσαμε και δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Καταφέραμε και ήμασταν και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά αρκετά επικίνδυνοι και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και παραπάνω από ένα γκολ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα, coach. Ένα σχόλιο για την τετράδα στην άμυνα που είδαμε σήμερα, που είχαμε να τη δούμε καιρό. Την είχαμε δει με την ΑΕΚ στο προηγούμενο μάτσα, αλλά όταν έμεινε με 10 ο Παναθηναϊκός, πώς το είδατε σε αυτό. Και πού κρίθηκε εκεί ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, ήταν τα λάθη των παικτών, ήταν η πίεση της ΑΕΚ, ήταν μια οπισθοχώρηση. Τι πιστεύετε, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, δεν θα ήθελα να μιλήσω τόσο πολύ για το τακτικό κομμάτι. Προτιμώ να επικεντρωθούμε κυρίως στην αφοσίωση και στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, που θεωρώ πως πραγματικά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν μέσα στο παιχνίδι και κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν και γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος. Και όσον αφορά τώρα για το δεύτερο γκολ, η αλήθεια είναι ότι είναι ίσως ένας συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων. Όταν έχεις μια ομάδα η οποία πιέζει πάρα πολύ για να βάλει ένα δεύτερο γκολ, γεμίζει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στην μεγάλη περιοχή, κάνει πάρα πολλές σέντρες προσπαθώντας να βρει κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς για μας βρέθηκε. Ίσως εκεί πέρα θα μπορούσαμε να αντιδράσει καλύτερα στην τελευταία φάση. Σε κάθε περίπτωση όμως δυστυχώς το γκολ μπήκε.
2: Μάλιστα, αυτά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Το πρωί υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συνεργασία με τον Ουκρανό τεχνικό, τον Σεργέι Ρεμπρόφ, αλλά τώρα το απόγευμα δημοσιογράφοι από την Ουκρανία αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον, μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό, για τον Ρεμπρόφ από τον Ολυμπιακό και όχι από τον Παναθηναϊκό. Το σίγουρο είναι ότι πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα έχει και τη νέα σεζόν προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ. Δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι ευνοϊκό κλίμα για τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών, παρότι υπάρχει συμβόλαιο και μάλιστα είναι και χρυσοπληρωμένος ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Πάμε και στο άλλο ντέρμπι που έγινε χθες στο Καραϊσκάκι. Έληξε ισόπαλο, βολικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Επειδή όμως πρέπει να πάμε σε ώρα και τίτλους ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Παπαντάκη, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά να περάσουμε και στο παιχνίδι αυτό, το ντέρμπι, και στα play-out, εκεί όπου γίνεται μεγάλη μάχη για μια θέση παραμονής ανάμεσα σε τρεις ομάδες, την ΑΕΛ, τον Πανσεραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέες μαρτυρίες και κρίσιμες καταθέσεις εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση της 28χρονης γυναίκας που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην Παντάνασα. Καθοριστική θεωρείται η παρέμβαση διερχόμενου γιατρού, ο οποίος ειδοποίησε ΕΚΑΒ και αστυνομία, ενώ αυτό της μάρτυρας περιέγραψε στο ραδιοκρήτη σκηνές έντασης στο σημείο, με τον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης να προσπαθεί να τη σηκώσει ενώ ήταν αιμόφυρτη. Νέα άφιξη 101 μεταναστών καταγράφηκε στους Καλοσλιμένες μετά από δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια του Ηρακλείου, την ώρα που οι ροές προς την Κρήτη συνεχίζονται. Οι αφήξεις του τελευταίου διημέρου ξεπερνούν τις 600, με τις αρχές να καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση υποπίεση. Ασφικτική η κατάσταση στο παλιό ψυγείο του λιμένου Ηρακλείου. Έντονες αντιδράσεις αλλά και προβληματισμού προκαλεί και στην Κρήτη το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο παρουσίασαν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και η Υπουργός Τουρισμού. Με ρυθμό που ξεπερνά το 7% συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενίκια κυρίας κατοικίας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και καθιστώντας ολοένα και δυσκολότερη την έβρεση πρόσιτης στέγης. Όνειρο θερινής νυχτός φαντάζουν για αρκετούς οι διακοπές φέτος, με την εκρηκτική άνοδο των τιμών των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ανατιμήσεων στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι βρέθηκαν δύο παιδιά 15 ετών στα Χανιά. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι στις 5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να ολοκληρώσουμε την αναφορά στην Super League και στα play-off του τίτλου με το Derby ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το οποίο έληξε σώπαλο 1-1, αποτέλεσμα που έχρισε σε συνδυασμό με την νίκη της ΑΕΚ επί του Πανεθνιακού, πρωταθλήτρια την Ένωση. Πλέον το ενδιαφέρον είναι στραμμένο μόνο στη μάχη της δεύτερης θέσης. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, αυτή τη στιγμή ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό, και αυτό γιατί φέτος πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει ένα τρομερό αίτητο σερί απέναντι στον Ολυμπιακό, με 5 παιχνίδια να έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα και τον ο ΠΑΟΚ να μην έχει ιτηθεί από τον Ολυμπιακό. Στο πρωτάθλημα είναι 4 αναμετρήσεις, με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει τα 2 παιχνίδια και να έχει πάρει ισοπαλίες στα εκτός έδρας, είτε κανονική σεζόν είτε τα play-off, και υπάρχει και η πρόκληση στο κύπελο με νίκη μέσα στο Καρισκάκι με 2-0. Να ακούσουμε πως σχολίασε το χθεσινό 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη ο Ρασβάν Λουτσέσκο, προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: This is the season they had the best management of situations.
2: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις, το γεγονός πως είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σχέση με εμάς τον Ολυμπιακό που είμαστε στο Europa League τους βοήθησε και αυτό. Υπήρχε μια συνέπεια στην απόδοσή τους, οπότε πήραν το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα εμείς νομίζω ότι πληρώσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη σεζόν το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια

0: επιστροφή τώρα, αλλά η διαφορά των βαθμών δεν ήταν τέτοια έτσι ώστε να μπορέσει να μας επιτρέψει να κατακτήσουμε εμείς το πρωτάθλημα, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζει με τον Ολυμπιακό δύο συνεχόμενα παιχνίδια, όταν και αυτός διεκδικεί το πρωτάθλημα.
1: Πώς το ζήσατε το σημερινό παιχνίδι?
2: Such a game with such a lot of emotions at the beginning of the game, facing again, as I said before, Olympiacos in this.
0: Η αλήθεια είναι ότι το ζούσαμε έντονα το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να παίζει αυτό το γήπεδο με τον Ολυμπιακό, με τους φιλάθλους που δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα πάντα όπως είναι ένα ντέρμπι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας. Ένα να έχουμε ένα τυχές αποτέλεσμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό και εμείς να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την απόσταση και να πάμε μέχρι το τέλος για αυτό που θέλαμε. Από εκεί πέρα υπάρχει και ο δεύτερος στόχος, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, κάτι το οποίο δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στα προβληματικά του Champions League.
3: Αυτά δήλωσε ο Λουτσέσκου. Να ακούσουμε και τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ.
4: Όταν partido más que creo que hemos hecho bastantes más ocasiones que el rival y no somos capaces de ganar con.
5: Είναι αλήθεια πως ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε στο ματς και ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Καταφέραμε να προηγηθούμε μετά από πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές προσπάθειες και ούτε δύο λεπτά δεν περάσαμε όταν δεχτήκαμε τον γκολ. Πριν δεχτούμε τον γκολ, δεχτήκαμε και άλλη απειλή από τα αριστερά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο σταθεροί, πολύ περισσότερο αποτελεσματικοί αμυντικά, να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε. Ακόμη μια φορά ξοδέψαμε, όπως είπατε, τόσες ευκαιρίες και ακόμη μια φορά στην άμυνα κινδυνεύσαμε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε.
6: Σήμερα τελείωσε ο στόχος του πρωταθλήματος. Έχουμε πρωταθλήτρια, είναι η ΑΕΚ. Αν μπορεί να μας κάνει ένα απολογισμό.
4: Tenemos que intentar ser segundos, punto. Es lo que nos queda. Y luego ya veremos hacer cuentas, ¿no? Pero lo que nos queda es dos partidos, tratar de ganarlos para quedar en segunda posición.
5: Δεν τελειώσαμε οι στόχοι γιατί πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Πρέπει να παλέψουμε σε μένα δύο παιχνίδια, πρέπει να παλέψουμε να είμαστε στη δεύτερη θέση και μετά, αφού τελειώσει το πρωτάθλημα, θα κάνουμε τον απολογισμό.
6: Δύο παιχνίδια για την δεύτερη θέση, η ισόβαθμη η ομάδα του με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να τα καταφέρει και να προσπεράσει.
4: Claro que lo podemos, pero no lo estamos demostrando. Nos está costando ganar dos partidos seguidos, ¿no? Creo que por opciones, por ocasiones. Las tenemos, nos falta meterlas, ¿no? Y estar mucho más tranquilos.
5: Φυσικά και μπορούμε, παρόλο που δεν το αποδεικνύουμε. Φυσικά και μπορούμε. Δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζει πως δείχνουμε στα παιχνίδια μας πως είμαστε ισχυροί, πως είμαστε δυνατοί και έχουμε τη δυνατότητα. Δεν καταφέρουμε να βάζουμε γκολ. Πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται από τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Με ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Πρέπει να είμαστε τώρα και σκεφτούμε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ό,τι μπορούμε, μπορούμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε.
3: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ. Τετάρτη τα επόμενα παιχνίδια, 13 Μαΐου, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με μονόπλευρο ενδιαφέρον και το ένα παιχνίδι και το άλλο. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, ο Παναθηναϊκός είναι οριστικά τέταρτος, οπότε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα προσπαθήσουν για την νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στη βαθμολογία όπου η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια με 70 βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός έχουν από 62, είπαμε ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας και Παναθηναϊκός τέταρτος με 51 βαθμούς. Ορίστηκαν τα διαιτητές αυτών των δύο αναμετρήσεων. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ ορίστηκε ο Γερμανός Σβέν Γιαμπλόνσκι, ο οποίος σφύριξε το Άρης Ολυμπιακός τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο παρελθόν έχει παίξει παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-0 το Φλεβάρι του 24, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-3 στις 10 Νοεμβρίου του 24 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 στις 2 Μαρτίου του 2025. Στο Καραϊσκάκη για το ντέρμπι των αιωνίων διαιτητής ορίστηκε ο Σέρβος ο Μπρένοβιτς, ο οποίος θα είναι η δεύτερη φορά που διευθύνει ντέρμπι αιωνίων. Το είχε κάνει και πριν από περίπου ένα χρόνο, 30 Μαρτίου του 25, όταν είχε παίξει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 4-2. Πάμε και στα play out, εκεί όπου είχαμε την 7η αγωνιστική, στην οποία κερδισμένος

ήταν ο Αστέρας, παρά την ισοπαλία 1-1 που έφερε στη Λάρισα με την ΑΕΛ. Και αυτό γιατί ο Πανσεραϊκός γνώρισε νέα ήττα στο γήπεδό του από την Κηφισιά με 2-1, η οποία σώθηκε και μαθηματικά. Και ο Πανετολικός πήρε χρυσό διπλό στο Περιστέρι 2-1 τον Ατρόμητο. Έτσι τώρα στη βαθμολογία έχουμε τον Ατρόμητο πρώτο στα play out με 40 βαθμούς, Κηφισιά 37, Πανετολικός 34, και η μάχη ξεκινά από τον Αστέρα Τρίπολη για την παραμονή με 29. Κάτω από τη ζώνη του υποβασμού είναι Πανσεραϊκός με 28, ΑΕΛ με 26. Επόμενη αγωνιστική στα play out είναι αύριο, είναι η 8η, συνολικά είναι 10. 7 η ώρα είναι όλα τα παιχνίδια. Πανετολικός ΑΕΛ, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η ομάδα που θα επικρατήσει σε αυτό το παιχνίδι θα αγκαλιάσει την παραμονή στην κατηγορία. Ο Αστέρας Τρίπολης αυτή τη στιγμή έχει ένα προβάδισμα και πραγματικά θα γίνει το αφεντικό για παραμονή αν κερδίσει αύριο στην Τρίπολη τον Πανσεραϊκό.

Λοιπόν, από τη Super League πάμε στο κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Είχαμε το 5ο Final Four και νέο κυπελούχο, την ομάδα της Χερσονήσου, η οποία κέρδισε χθες τον τελικό που έγινε στις Αρχάνες με 2-1 τον Ρόβα και σήκωσε για δεύτερη φορά το κύπελο έψη στην ιστορία της, σε έναν τελικό και σε μια διοργάνωση που πραγματικά έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια μετά την εισαγωγή του Final Four, αυτό ήταν το 5ο, τη μεταφορά τους κύπεδα της περιφέρειας, επίσης πολύ σημαντικό αυτή η αποκέντρωση του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου και την Χερσόνησο.

0: Φρίκια να κατακτά τον τίτλο επικρατώντας με 2-1 του Ρούβα, που έκανε μια πολύ μαχητική εμφάνιση με τα 2 γκολ του Αγριμάκη. Να πάμε σε δηλώσεις, ξεκινώντας από τον προπονητή της Χερσονήσου, τον Μάριο Σιφάκη.
1: Αξίζουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στις δύο ομάδες. Ήταν πάρα πολύ όμορφος τελικός, έντονος. Βοήθησε πάρα πολύ ο Ρούβας αυτό όσο να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Οπότε τους αξίζουν συγχαρητήρια. Όσο για μας, όπως το είπατε, είναι μια πετυχημένη θεωρώ χρονιά. Πετύχαμε και τους δύο στόχους που είχαμε βάλει εξ αρχής. Την άνοδο στη Γάμα Εθνική και ένα τρόπαιο που ήταν αυτό του κυπέλου.
2: Πού κρίθηκε, ποια σημεία ήταν αυτά που έγιναν την πλάστηκα υπέρ της ομάδας της Χερσονήσου που ξεκίνησε σαν φαβορή το παιχνίδι και ήταν το φαβορή, αλλά στο τέλος, μέχρι τέλος, το τελικό είχε ενδιαφέρον.
1: Εγώ σας το είχα πει και την Τετάρτη. Σε τελικούς
2: δικαιώθηκες.
1: Φαβορείς στους τελικούς δεν υπάρχουν. Όπως θέλαμε εμείς στο γήπεδο, το ήθελε και ο Ρούβας. Το έδειξαν και οι δύο ομάδες μέσα στο γήπεδο. Ήμασταν πιο ουσιαστικοί και καταφέραμε και το πήραμε.
0: Και από τον προπονητή του της Χερσονήσου να πάμε στους πρωταγωνιστές. Πρώτα στον σκόρερ των δύο τερμάτων της Χερσονήσου, τον Αγριμάκη, να ακούσουμε τι είπε και για τα γκολ που πέτυχε χθες και για την κατάκτηση του κυπέλλου.
3: Ναι, εντάξει, και προσωπικά για μένα, αλλά πάνω απ' όλα για τη Χερσόνησο, γιατί αυτή η ομάδα νομίζω το άξιζε. Είναι άξιζε από τα αθλήτρια. Δεν έχω λόγια, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι, θέλουμε να το χαρούμε και να ξεκουραστούμε.
2: Πού χαρίζεις αυτό το κύπελο, πού αφιερώνεις?
3: Αυτό το κύπελο το χαρίζω λόγω και της ημέρας στη μητέρα μου που με προσέγγιζε ψηλά.
0: Συγγενετικός ο σκόρα. Πάμε σε έναν άλλο παίχτη της Χερσονήσου, τον Κώστα Ψάρα.
1: Ευχαριστώ, συγχαρητήρια και πάλι.
3: Είμαστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: MVP του τελικού, πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής με 2 γκολ σήμερα, 2 γκολ και την προηγούμενη Τετάρτη, ο Στέλιος Αγριμάκης, νομίζω το κύπελο το οποίο κρατάς το πήρε από τα χέρια. Έτσι, ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσία για τη Χερσόνησο και προσωπικά όμως για εσένα.
3: Ναι, εντάξει, και προσωπικά για μένα, αλλά πάνω απ' όλα για τη Χερσόνησο, γιατί αυτή η ομάδα νομίζω το άξιζε, είναι άξιζε από τα αθλήτρια. Δεν έχω λόγια, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
0: Αυτά λοιπόν από τον ακούσαμε και δύο φορές, ένα δικό μου τεχνικό λάθος, τον Αγριμάκη. Πάμε στο στρατόπεδο του Ρούβα, που όπως είπαμε έκανε πολύ καλή εμφάνιση στον τελικό και γενικά σε όλη τη διοργάνωση. Ξεκινάμε από τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα Ταβλαδουράκη.
4: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες όπως συνήθως γίνονται οι τελικοί. Σίγουρα η Χερσόνησος ξέραμε ότι είναι το φαβορί. Για μένα όμως η εικόνα της ομάδας μου, ειδικά από το 25ο λεπτό και μετά, είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Αν με ρωτάτε, πιθανό να κρίθηκε ο τελικός στο πρώτο 20 λεπτό που μπήκαμε πάρα πολύ αγχωμένοι μέσα, σε σημείο να βγάζουμε ένα υπέρμετρο φόβο, θα έλεγα. Δεχτήκαμε τον γκολ, ξέραμε ότι αν βρεθούμε πίσω στο σκορ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως νομίζω ότι έχουμε κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Θεωρώ ότι έχουμε επικρατήσει τις Χερσονήσου στα περισσότερα σημεία του παιχνιδιού. Σε μια κόντρα δεχόμαστε το δεύτερο γκολ, αλλά βρίσκουμε άμεσα το 2-1 και στα τελευταία λεπτά παίρνει μια δραματική τροπή ο τελικός. Όμως νομίζω ότι κρίθηκε στις λεπτομέρειες ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι, αν συνυπολογίσουμε ότι αυτή η ομάδα φτιάχτηκε το καλοκαίρι από το 0 και άλλαξε 16-17 νέα παιδιά, τότε η εικόνα μας αφήνει διπλά ικανοποιημένους.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρήκε το ψυχικό σθένος η ομάδα του Ρούβα και μέχρι τέλος έδωσε ένα τελικό με καρδιοχτύπη στο φίλαθλο κόσμο που βρέθηκε εδώ και τον παρακολούθησε. Είδαμε μια ομάδα, είδαμε ωραίες συνεργασίες, προσωπικές μονομαχίες, στις οποίες τις περισσότερες στο δεύτερο μέρος τα κατάφερε. Έδειξε αποφασιστικότητα και πείσμα μέχρι τέλους.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι που μας γεμίζει με περηφάνεια, γιατί όντως τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο, ακόμα και το άγχος τους στα πρώτα 20 λεπτά μπορώ να το καταλάβω, γιατί έχουμε και το μέσο όρο ηλικίας, το έχουμε ρίξει αρκετά, αλλά όντως Ναι, σίγουρα φεύγουμε στεναχωρημένοι από το γήπεδο γιατί δεν κατακτήσαμε το τρόπαιο, όμως ταυτόχρονα φεύγουμε και περίπου.

0: Στέφανε, γιατί τουλάχιστον αυτό που είχα πει και στα παιδιά είναι να φύγουμε από το γήπεδο ξέροντας ότι έχουμε δώσει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε ο καθένας από τη μεριά του. Νομίζω ότι το καταφέραμε. Δεν συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του τροπαίου. Όμως παρόλα αυτά η προσπάθειά μας ήταν αξιοπρεπέστατη και πάλι συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Μόνο περήφανος είμαι για την εικόνα που έβγαλαν, ειδικά το 30-35 και μετά.
1: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Ρούβα, τον Κώστα Ταυλαδουράκη. Να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ από τους δύο φιναλίστ, ακούγοντας και τον προπονητή, συγγνώμη, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Γέργερης, τον Τσατσάκη.
2: Να αρχικά να ευχαριστήσουμε την ΕΠΣ για την πολύ όμορφη διοργάνωση, αυτό το Final Four, το οποίο είναι πλέον θεσμός, μια από τις ομορφότερες οργανώσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά, για την προσπάθειά τους από διοίκηση, προπονητή και παίχτες. Θεωρώ ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στις Χερσόνησο για την κατάκτηση του κυπέλου. Και πιστεύω ότι η βαθμολογική μας θέση μας αδικεί. Σήμερα το δείξαμε, κοιτάξαμε στα ίσια μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν και καλύτεροι.
3: Είσαι 4 χρόνια στην ομάδα, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, του χρόνου θα συνεχίσει. Αν συνεχίσει και του χρόνου, είσαι παλιός πάντως στην ομάδα και έχεις γνώμη. Πιστεύεις ότι ο Ρούβας μπορεί να επιστρέψει σε υψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια, να διεκδικεί πράγματα όπως το έκανε φέτος μέσω του κυπέλου?
2: Πιστεύω ότι η ομάδα έφτασε σε ένα τελικό. Αυτό πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο. Θεωρώ ότι από του χρόνου να το δουν και οι διοικούντες. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα. Και θεωρώ ότι για το Ρούβα αξίζουν τα καλύτερα, τόσο για την ομάδα όσο και για το χωριό της Γέργερης, το οποίο είναι ένα πολύ ιστορικό χωριό. Και ειδικά ο κόσμος που μας στήριξε σήμερα ήταν πραγματικά φανταστικός και τους ευχαριστούμε. Για το Ρούβα αξίζουν τα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε και ο προπονητής του Ρούβα, ο Γιάννης Τσατσάκης. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Elas Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Επιστρέψαμε, δεν ολοκληρώσαμε τα ρεπορτάζ. Οικοδεσπότης του φετινού Final Four ήταν ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του τελικού ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο κύριος Γιάννης Ντουράκης.
13: Πραγματικά σήμερα εδώ στα Ραχάνες ζήσαμε πολύ όμορφες αθλητικές στιγμές.

0: Είδαμε ένα γήπεδο γεμάτο από το φιλάθλο κοινό της Γέργερης, της Σιονίσου αλλά και του νομού Ηρακλείου. Εδώ με τους συναδέλφους του Δημοτισσέρου του Δήμου Χανώνας του Ρουσίων και από την ΕΠΣΗ κάναμε το καλύτερο δυνατόν για να μεγαλώσει ο θεσμός του Final Four και όχι απλά να μεγαλώσει, να ανθίσει εδώ στα Αρχάνης ώστε να γίνει πιο προσιτός για όλες τις ομάδες, για το φιλάθλο κοινό και κάθε χρόνο να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Κάναμε το καλύτερο δυνατόν για τον κόσμο που ήρθε. Πιστεύω να περάσαν όλοι όμορφα. Ο αγώνας ήταν ωραίος, ήταν φιλικός προς το κοινό και το τέλος νίκησε ο καλύτερος, μπορούμε να πούμε.
1: Και κλείνουμε με τον εμπνευστή αυτού του τρόπου διεξαγωγής του κυπέλου της ΕΠΣΗ και επικεφαλής της Επιτροπής Διοργάνωσης του Κυπέλου, τον κύριο Φανουράκη, να ακούσουμε τι είπε για τη φετινή διοργάνωση.
2: Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχουμε καταφέρει σήμερα εδώ. Πραγματικά σήμερα έγινε εδώ το διαχώρητο, πάρα πολλοί κόσμος κάτω από ειρηνικές συνθήκες, παίζοντας ποδόσφαιρο, υποστηρίζοντας ο καθένας την ομάδα του. Είμαι πολύ περήφανος για τις συνεργάτες μου στην Επιτροπή Κυπέλλους. Είμαι πολύ περήφανος για την ΕΠΣΗ που μπορούμε και καταφέρνουμε και κάνουμε τέτοιες διοργανώσεις. Να πω ευχαριστώ εν αρχήν στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων. Να πω ευχαριστώ στην Περιφέρεια Κρήτης που μας στηρίζει. Να πω σε δύο ανθρώπους από το Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων, το Γιάννη τον Τουράκη και τον Ηλία τον Επιτροπάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στους υπαλλήλους του Δήμου ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να πω στους συνεργάτες μου στην ΕΠΣΗ, στο Βαγγέλη τον Παπαγγελή, το Βαλάντη τον Ψημόπουλο, το Γιώργο τον Καβόπουλο, το Φίλιππα τον Βερδιάκη, τους συνεργάτες μας εδώ, την εταιρεία GT Security που μας στήριξε.
3: Πολύς κόσμος, πάρα πολύς κόσμος.
2: Το Crete Today, τα τοπικά μέσα που μας στήριξαν με τη μετάδοση του αγώνα, πάρα πολύς κόσμος. Με αυτό το Final Four έχουμε καταρρύψει πολλά ατομικά ρεκόρ και πολλές επιθυμίες που είχα. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος γιατί κατά την απονομή έπαιζε ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο, αλλά για μένα πολύ σημαντικό να κάνεις μια απονομή και να παίζεις Παβαρότι, σημαίνει ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Αυτό είναι το Ηράκλειο, το Ηράκλειο σημαίνει ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Πιστεύω ότι το επόμενο Final Four θα είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό ίσως ήταν το καλύτερο από όλα που έχει γίνει. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω σε μία συνέντευξη.
3: Βεβαίως, ναι, ο πύχης κάθε χρόνο μπαίνει ψηλότερα. Οι ευθύνες μεγαλώνουν, δηλαδή κάθε φορά τα καταφέρνετε, αλλά κάθε φορά και οι ευθύνες μεγαλώνουν για να ξεπεράσετε την προηγούμενη χρονιά που ξεπερνάει έτσι, η φετινή που ξεπέρασε την προηγούμενη. Και αυτή του χρόνου πρέπει να ξεπεράσει τη φετινή. Δύσκολο.
2: Σίγουρα έτσι είναι. Θα θέλαμε του χρόνου να κάνουμε ένα Final Four στην πόλη του Ηρακλείου. Ελπίζω ο Δήμος Ηρακλείος να ακολουθήσει. Διότι σε όλα αυτά τα Final Four που έχουμε κάνει, οι Δήμοι έχουν ακολουθήσει, μας έχουν στηρίξει σε όλα. Και πιστεύω να κάνουμε ένα Final Four στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, γιατί στον ημιτελικό πήρα πολύ αγάπη από τους φιλάθλους. Είναι ένα μεγάλο γήπεδο, γιατί σήμερα εδώ δεν μας έβαζε. Πραγματικά ο κόσμος ήταν περιμετρικά στα κάγκελα. Ενώ το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης έχει στις κερκίδες, στις υποδομές, να βάλουμε κι άλλο κόσμο. Ναι. Διότι αν είδατε στον ημιτελικό υπήρχε πάρα πολλής κόσμος από και από τις δύο ομάδες, ειρηνικά, χωρίς να έχουμε παρατράγουδα, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Πλέον υπάρχει οριμότητα, οι ομάδες αγαπάει μία την άλλη. Μικροπροβλήματα υπήρξαν και θα υπάρχουν, διότι όποιος δουλεύει κάνει λάθη, όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη.
3: Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση και την έμπνευση.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να πάρει αυτή την ιδέα, διότι υπάρχει χώρος να γίνει κάτι παρόμοιο, ώστε να γίνει κάτι διαφορετικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μένουν στο τοπικό ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε και την πρώτη τελευταία αγωνιστική της Α2 κατηγορίας της ΕΠΣΗ το Σάββατο. Ο ΠΟΑ Β' πήρε το πέμπτο και τελευταίο εισιτήριο για την Α1 μετά την ισοπαλία του 1-1 στην Πόμπια με τον Κόρακα. Είχαμε φιέστα στην Έλλη Κανασό. Ο πρωταθλητής νέος Ηρόδοτος γιόρτασε την κατάκτηση του τίτλου με μια ευρεία νίκη από τη Μαραθώνα με 5-2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Άγιος Ιωάννης Φεστός.

2-3, Ζαρό Σόφαρ Καλοχωρίου 3-2, Αστέρας Μυρτιάς Μοίρας, το πιο ωραίο παιχνίδι 4-4, Θέρισος Πόη 4-2 και Παλιανίδα Μάστα 2-0, ρεπό είχε η Τίλισσος. Έτσι μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Έχουμε στη βαθμολογία τον νέο Ηρόδοτο πρωταθλητή με 71 βαθμούς, δεύτερο τον Όφαρ Καλοχωρίου με 56, Μοίρες 50, Ζαρός 49, Πόα Βήτα 44, οι ομάδες που ανεβαίνουν. Έκτη Τίλισσος με 41 βαθμούς, Φεστός 40, Δαμάστα 36, Παλιανή και Άγιος Ιωάννης 34, Αστέρας Μυρτιάς 28, Μαραθώνες 26, Κόρακας 25, Θέρισσος 19 και τελευταίος ο Πόη Ηρακλείου με 16 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική είναι η τελευταία, θα γίνει την Κυριακή 17 Μαΐου, θα παίξουν στις 5 το απόγευμα όλα τα παιχνίδια, Μοίρες Άγιος Ιωάννης, Μαραθώνες Ζαρός, Πόη Αστέρας Μυρτιάς, Πόα Βήτα Νέος Ηρόδοτος, Τίλισσος Θέρισσος, Δαμάστα Κόρακας και Όφαρ Καλοχωρίου Φεστός είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την προσεχή Κυριακή. Ρεπό έχει η Παλιάνη. Πάμε και στο πόλο, καθώς ο Όφη ιτήθηκε από την Κέρκυρα με 12-11 σε ένα παιχνίδι για τα play-off από το οποίο έχει πολλά παράπονα για τη διαιτησία. Πλέον η ομάδα πόλου του Όφη θα παλέψει για τις θέσεις 3-4 στην Α2 των ανδρών με στόχο το μετάλλιο σε μια πραγματικά εξαιρετική φετινή σεζόν για την ομάδα του Ηρακλείου. Ο παλέμαχος άσους της Εθνικής του Παναθηναϊκού και άλλων ομάδων, ο Γιώργος Καραγκούνης, θα βρεθεί στα Χανιά την Τετάρτη προσκεκλημένος του πρόεδρου του Γαλανού Λευκού Φάρου, του συνδέσμου φιλάθλων της Εθνικής, του Νίκου Φλέκα, και θα βρίσκεται στα γραφεία του Γαλανού Λευκού Φάρου, μάλλον εκεί όπου γίνεται έκθεση όλων των αναμνηστικών που έχουν να κάνουν με την εθνική ομάδα, φανέλες και κύπελα. Από τις 6 ως το απόγευμα της Τετάρτης θα βρίσκεται εκεί ο άσος της, βετεράνος άσος της εθνικής μας, ο Γιώργος Καραγκούνης. Να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Στο μπάσκετ η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Champions League, καθώς ιτήθηκε από τη Ρήτας στην παράταση με 92-86 σε έναν τελικό που η ΑΕΚ τα έκανε όλα τέλεια για 3 δεκάλεπτα, προηγήθηκε 18 πόντους διαφορά, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο έπαθε blackout σε επίθεση και άμυνα, με αποτέλεσμα η Ρήτας να ισοφαρίσει και να πάρει μετά με καλύτερη ψυχολογία την πρόκριση, να κατακτήσει στην παράταση το κύπελο με 92-86. Στα play-off του NBA οι Minnesota Timberwolves κέρδισαν 114-109 τους San Antonio Spurs και ισοφάρισαν σε 2-2 την σειρά. Αντίθετα, οι New York Knicks καθάρισαν την πρόκριση για τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας κερδίζοντας με 144-114 τους Philadelphia Sixers και έκαναν το 4-0 περνώντας στους τελικούς του NBA.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ειδήσεις από το διεθνή χώρο, καθώς είχαμε συνέχεια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε κάποια κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει κριθεί η υπόθεση τίτλος, σε κάποια άλλα θα κριθεί τις τελευταίες αγωνιστικές. Να πάμε να ξεκινήσουμε από το αγγλικό πρωτάθλημα, εκεί όπου ο τίτλος διεκδικείται αυτή τη στιγμή από την Arsenal, η οποία είναι σε θέση ισχύως έναντι της Manchester City, και βέβαια στις δύο αγωνιστικές που απομένουν θα κριθεί ο τίτλος, με την Arsenal σίγουρα να έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Η Arsenal, η οποία πήρε ένα πολύ σημαντικό διπλό στην έδρα της West Ham, δύσκολο αλλά πολύ σημαντικό, επικράτησε με 1-0, και με την νίκη αυτή διατήρησε τη διαφορά των 5 βαθμών από την City, η οποία βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Arsenal έχει άλλα 2 μέχρι το φινάλε, η Manchester City έχει ένα ακόμη. Επιπλέον, αυτό που θα δώσει την Τετάρτη με την Crystal Palace στο Manchester, και θέλει οπωσδήποτε νίκη για να συνεχίζει να ελπίζει μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την 36η αγωνιστική, είχαμε Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa επίσης 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1, Manchester City Bradford 3-0, Brighton Wolves 3-0, πήγε αλλαγή στο τέλος ο Κοστούλας, Sunderland Manchester United 0-0, Fulham Bournemouth 0-1 και Liverpool Chelsea στο ντέρμπι της αγωνιστικής 1-1. Η Arsenal είναι πρώτη με 79 βαθμούς, η Manchester City 74 με παιχνίδι λιγότερο, Manchester United 65, Liverpool 59, Aston Villa 59, είναι η ομάδα

που θα παίξουν Champions League. Η Bournemouth έκτη με 55, 7η η Brighton με 53. Για την Bournemouth και τον Μανδά να πούμε ότι στην συμφωνία που είχε κάνει με τη Λάτσιο ήταν μία από τις παραμέτρους για να γίνει η αγορά του Μανδά. Η μία ήταν να βγει Ευρώπη η Bournemouth, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Η άλλη παράμετρος ήταν να έχει έναν αριθμό συμμετοχών που δεν έχει μέχρι τώρα ο Μανδάς. 7η Brighton με 53 και στη μάχη της παραμονής η Nottingham Forest σώζει την παρτίδα με το 1-1 κόντρα στην Newcastle. Αυτή τη στιγμή έχει διαφορά 7 βαθμών από τη West Ham, ουσιαστικά εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία Nottingham Forest. Αυτά έγιναν στην Αγγλία. Πάμε και στην Ισπανία, εκεί όπου κρίθηκε ο τίτλος με την Μπαρσελόνα να κερδίζει με 2-0 στο κλασικό στην Βαρκελόνη την ομάδα της Ρεάλ, η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ επηρεασμένη από τα πολλά εσωτερικά προβλήματα. Πολλά κρούσματα πειθαρχίας, τσακωμοί μεταξύ ποδοσφαιριστών. Δεν είναι καθόλου καλό το κλίμα στην ομάδα της Μαδρίτης. Και χάθηκε και αυτός ο τίτλος για τη φετινή σεζόν από την Ρεάλ. Η Μπαρσελόνα, η οποία πανηγυρίζει από χθες βράδυ, και ενώ απομένουν ακόμη 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε, έχει ξεφύγει 14 βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ. Μπαρσελόνα επικράτησε χθες βράδυ με 2-0 με τα γκολ που πέτυχαν ο Ράσφορντ στο 9ο λεπτό και ο Τόρες στο 18ο. Αυτά ήταν τα γκολ που έκριναν το κλάσικο. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την 35η αγωνιστική στη Λα Λίγκα, είχαμε Οβιέδο Χετάφε 0-0 με 2 αποβολές για την Οβιέδο, Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις 2-2, Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 0-1, Σεβίλη Εσπανιούλ 2-1, Έλτσε Αλαβές 1-1 και Λεβάντε Οσασούνα 3-2. Πρωταθλήτρια η Μπαρσελόνα με 91 βαθμούς, Ρεάλ 77, Βιγιαρεάλ 69, Ατλέτικο Μαδρίτης 63, Πέμπτη Μπέτις με 54, οι πέντε πρώτες θα παίξουν Champions League, Θέλτα 50, Χετάφε 45 και Ρεάλ Σοσιεδάδ μαζί με την Μπιλμπάο έχουν από 44 βαθμούς. Πάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου η Ίντερ έχει εξασφαλίσει από την περασμένη αγωνιστική τον τίτλο. Η Ίντερ, η οποία σε αυτή την αγωνιστική κέρδισε εύκολα εκτός έδρας την Λάτσιο με 3-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Μίλαν Αταλάντα 2-3, Πάρμα Ρώμα 2-3, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Βερόνα Κόμο 0-1. Πολύτιμη νίκη για την Κόμο που προσπαθεί ακόμη για την έξοδο στο Champions League με τον γκολ του Βίκα, που φέτος πραγματικά κάνει τη διαφορά επιθετικά για την ομάδα της Κόμο. Και είχαμε ακόμη Λέσε Γιουβέντος 0-1, Κάλιαρη Ουντινέζε 0-2 και Τωρίνο Σασουόλο 2-1. Απόψε θα γίνει το παιχνίδι Νάπολη Μπολόνια. Πρωταθλήτρια με 85 βαθμούς η Ίντερ, Νάπολη 70, Γιουβέντος 68, Μίλαν, Ρώμα έχουν από 67 και Κόμο 65 βαθμούς, ενώ 7η είναι η Αταλάντα με 58. Στην Bundesliga, εκεί περισσότερο έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων και της παραμονής. Η Bayern είναι εδώ και αρκετές αγωνιστικές πρωταθλήτρια. Είχαμε λοιπόν την Bayern να κάνει μία ακόμη νίκη κερδίζοντας την Wolfsburg εκτός έδρας με 1-0.
Dortmund Eintracht 3-2, Hoffenheim Werder 1-0, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1, Λειψία Σαν Πάουλη 2-1, Augsburg Gladbach 3-1, Αμβούργο

Freiburg 3-2, Κολωνία Χάιντεχάιν 1-3 και Mainz Union 1-3. Η Bayern πρώτη με 86 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το φινάλε, έχει πετύχει και 117 γκολ. Dortmund 70, Λιψία 65, παίζουν Champions League. Και η τέταρτη θέση παίζεται ανάμεσα στη Στουτγκάρδη και τη Χόφενχάιν που ισοβαθούν με 61 βαθμούς. Μπάγερ Λεβερκούζεν πιο κάτω με 58, Φράιμπουργκ 44 και στη μάχη της παραμονής έχουμε ισοβαθμία στην τελευταία θέση.

παίξουν απευθείας και η άλλη θα παίξει μπαράζ με τον τρίτο της δεύτερης κατηγορίας της της Γερμανίας. Να πω τελευταία αγωνιστική πώς πιάνε τα παιχνίδια των ομάδων που διεκδικούν την παραμονή στην κατηγορία. Έχουμε την Wolfsburg να παίζει με τη Σαν Πάουλη και την Χάιντεχάιμ να υποδέχεται στην έδρα της την Μάιντς. Είναι παιχνίδια που θα κρίνουν τον απευθείας υποβιβασμό και ποια ομάδα θα παίξει μπαράζ για την παραμονή της στην κατηγορία. Και πάμε και στη Γαλλία, εκεί όπου η Παρί βρίσκεται και αγκαλιά με τον τίτλο. Η Παρί στην προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος κέρδισε 1-0 την Μπρέστ και διατήρησε τη διαφορά των 6 βαθμών από τη δεύτερη Λανς, η οποία νίκησε και αυτή με το ίδιο σκορ με 1-0 την Αντ. Τρίτη είναι η Λίλ με 61 βαθμούς, Λιόν 60, Ρεν 59. Γίνεται μεγάλη μάχη για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στο Champions League. Μαρσέι 56 στην έκτη θέση, 7η η Μονακό με 54. Και να μείνουμε στο διεθνή χώρο, καθώς υπάρχει αγωνία στην Γκένκ και στην εθνική μας ομάδα για την σοβαρότητα του τραυματισμού του Κωνσταντίνου Καρέτσα, του Έλληνα διεθνή της Γκένκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι πρωταθλήματος της Γκένκ με την Βέστερλο. Επικράτησε με 3-0 η Γκένκ. Ωστόσο ο Καρέτσας δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο και σήμερα θα υποβληθεί, έχει υποβληθεί σε εξετάσεις και περιμένουν τα αποτελέσματα για να δουν την σοβαρότητα της κατάστασής του. Αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο 33, με τον προπονητή της Γκένκ να δηλώνει ότι θεωρεί ότι δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Καρέτσα και εκτιμά ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, αλλά καλύτερα είναι όλοι να περιμένουν τις εξετάσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να έχετε ένα υπέροχο απογεύμα και μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ώρες ταλαιπωρίας και έντασης μετατρέπεται καθημερινά η προσπάθεια ασθενών να κάνουν ακτινογραφία στο Βενιζέλιο. Η υποστελέχωση και οι σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό έχουν διαμορφώσει μια αποκαρδιωτική εικόνα στις αίθουσες αναμονής που θυμίζει τριτοκοσμικές συνθήκες. Πάνω από 600 μετανάστες έχουν φτάσει συνολικά το τελευταίο 48ωρο στην Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή. Νωρίτερα το μεσημέρι, νέα άφιξη 100 ατόμων καταγράφηκε στους Καλούς Λιμένες, έπειτα από δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια του Ηρακλείου. Νέο πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνουν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, προκαλώντας αντιδράσεις και στην Κρήτη. Το σχέδιο κατηγοριοποιεί τις περιοχές με βάση τις πιέσεις που δέχονται, εντάσσοντας Χερσόνησο και Χανιά σε καθεστώς περιορισμών, με ανώτατο όριο τις 100 κλίνες για νέα καταλήμματα. Κλοπή κοσμημάτων σε κατάστημα στον Πλατανιαχανίων διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, αναζητώντας ζευγάρι λοδαπών που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε νωρίτερα το πρωί από την θαλάσσια περιοχή στην Χρυσή Ακτή Χανίων μία γυναίκα 76 ετών, η οποία είχε πάει για κολύμβη. Παρά την άμεση κινητοποίηση, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από αύριο μέχρι και τις 31 Μαΐου θα πραγματοποιούνται οι αιτήσεις εγγραφής για βρέφη και νήπια στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης στο τελευταίο τμήμα της ανόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου αναβάθμισης των δικτύων ίδρευσης. Το έργο αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως σημαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

ένα αγαπημένο πολύ όμορφο τραγούδι ξεκίνησε η εκπομπή μας, ξεκίνησε η εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα σήμερα και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και αυτό το απόγευμα, αυτό το ζεστό απόγευμα, είμαστε μαζί σας με όμορφη, ξεχωριστή μουσική μέχρι τις 7. Ένα μικρό μουσικό ταξίδι που κάνουμε καθημερινά εδώ στο Ράδιο Κρήτη, συντροφιά με όλους εσάς.

Η Mad by LD δεν μου φταίει κανείς τώρα πια, και όταν δεν μας φταίει κανένας, έχουμε πει και άλλες φορές πως συνήθως αυτός που φταίει τελικά είναι ο εαυτός μας. Εμείς θα μείνουμε μακριά από πράγματα που μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε ότι φταίμε και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε ζητώντας μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να πάμε στον Παράδεισο μαζί με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τον Διονύση Σαββόπουλο.

παράδεισος που μπορεί να περιμένει και εμείς που δεν χάνουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε, δεν χάνουμε την ευκαιρία να φέρουμε συντροφιά μας ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν θέλουμε, δεν ζητάμε πολλά και πολλές φορές αυτό κιόλας καταφέρνουμε να το τραγουδήσουμε. Όπως τη δικιά μας την περίπτωση που θα φέρουμε συντροφιά μας για τα επόμενα λεπτά, τον Κωστή Μαραβέγια. Δεν ζητάει πολλά και το τραγουδάει εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη.

ένα χάλι που πολλές φορές μπορεί να πει περισσότερα πράγματα από όσες μπορούν να πουν χίλιες λέξεις. Είναι γεγονός αυτό και οι Έλληνες στιχουργοί πολλές φορές έχουν τη συγκεκριμένη χειρονομία.

μέσα στους στίχους των τραγουδιών. Ένα χάδι που μπορεί να πει πολλά και εμείς που αλλάζουμε. Με το Γιάννη Χαρούλη που μας φέρνει τώρα μαζί μας ένα από τα δικά του αγαπημένα τραγούδια.

μας συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν αφήνουμε τα παλιά να πάνε στην ευχή. Αντίθετα, κάθε απόγευμα έχουμε την ευκαιρία και να τα θυμηθούμε αλλά και να τα τραγουδήσουμε αυτά τα παλιά όμορφα τραγούδια. Οι δεκαετίες που αλλάζουν τόσο εύκολα μέσα από μουσικές και μέσα από στίχους αγαπημένους για όλους, νομίζω, τις περισσότερες φορές. Πάμε τώρα να τραγουδήσουμε το καλοκαίρι που έρχεται, το καλοκαίρι που είναι εδώ και οι λαθρεπιβάτες που επιμένουν εδώ και αρκετές δεκαετίες όταν το καλοκαίρι είναι εδώ να μην κοιμηθούν και να πάνε μαζί μας το ξημέρωμα για δουλειά.

0: Kiki.
1: Kiki!
2: Kiki?
0: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εμείς που φροντίζουμε να μην χανόμαστε και βρισκόμαστε πάλι εδώ με τα διαφημιστικά μηνύματα λίγο μετά τις 5:30 στο δεύτερο πλέον ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Δευτέρας, εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη, ένα ακόμη απόγευμα. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στον χρόνο, να ταξιδέψουμε στη μουσική συντροφιά πάντα με όλους εσάς στο Ράδιο Κρήτη.

Είναι κάποιες φορές που αυτό το ένα λεπτό που ζούμε, αυτή η στιγμή τελικά, θα θέλαμε να κρατήσει πάντα. Τις περισσότερες φορές το καταλαβαίνουμε όταν έχει φύγει και όταν θυμόμαστε πράγματα που ζήσαμε στο παρελθόν, τις περισσότερες φορές όμορφα πράγματα και θα θέλαμε να τα ζήσουμε ξανά. Μπορεί οι στιγμές να χάνονται, όμως υπάρχουν τα τραγούδια και μέσα από αυτά πολλές φορές έχουμε την ευκαιρία και εμείς να θυμηθούμε λεπτά και στιγμές από τη ζωή μας που θα θέλαμε να φέρουμε ξανά πίσω για μία ακόμη φορά.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτούς τους λογαριασμούς, τους λεγόμενους ανοιχτούς λογαριασμούς, που αρχικά καλό θα ήταν να έχουμε έναν τρόπο και να τους κλείνουμε πάντα, να μην έχουμε εκκρεμότητες τόσο στη ζωή μας, τόσο και στα οικονομικά μας. Και αν δεν μπορούμε, μπορούμε πολύ πολύ απλά να τους τραγουδήσουμε και με αυτόν τον τρόπο ίσως να καταφέρουμε στο τέλος και να τους κλείσουμε μέσα στο μυαλό μας. Πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας ένα ντουέτο. Μποφίλιου, Φάμελος και ένα φιλί. Ένα φιλί από Διόσμο και Μουσική.

Και μιας και πιάσαμε τα τουέτα, θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη. Αφήνουμε το φιλί και το διόσμο και πάμε τώρα να κάνουμε μια εκδρομή. Έτσι κι αλλιώς, όταν το καλοκαίρι είναι εδώ και ο καιρός αλλάζει, νομίζω πως σιγά σιγά στο μυαλό μας και στη σκέψη μας έρχονται και οι εκδρομές, αλλά και οι διακοπές τελικά.

και εμείς που σιγά σιγά πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ακριβώς στις 6 τίτλοι ειδήσεων, αμέσως μετά επιστροφή, δεύτερο μέρος και βέβαια περισσότερα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ένα ακόμη απόγευμα στο Ράδιο Κρήτη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα σε γεωπονικό κατάστημα στον πύργο Μονοφατσίου με την πυροσβεστική υπηρεσία να επεμβαίνει άμεσα στο σημείο και να θέτει την φωτιά υπό έλεγχο προτού εκείνη επεκταθεί. Την ίδια ώρα, όχημα της Τρίτης ΕΜΑΚ μεταβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παναγία την Χαρακιανή επί της Εθνικής Οδού στο Μπαλί Ρεθύμνου προκειμένου να διασώσει μια νεαρή γυναίκα που φέρεται να έχει πέσει σε γκρεμό λίγων μέτρων. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παγνί, 28χρονη μητέρα 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθηκε, αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αναμένεται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Νέο περιστατικό με μετανάστες. Το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Σε θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ντρόουν της Frontex εντόπισε δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Ανακοινώσεις για τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία των πληρωμών αναμένονται αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΔΕ, με το κυβερνικό επιτελείο να ολοκληρώνει σήμερα σχετική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης, ο προγραμματισμός των νέων καταβολών και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων. Δυνατότητα να συμβασιοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας θα έχουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις και μεγάλος ο προβληματισμός που έχει προκληθεί και στην Κρήτη εξαιτίας του νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Λευτέρης Ψωμάς.

μετά τις 6 ήρθαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Απόγευμα Δευτέρας εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 ένα ακόμη απόγευμα τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Αρκεί να μείνετε και εσείς μαζί μας μέχρι το τέλος.

και να σε είχα εδώ. Εμείς είμαστε εδώ και έχουμε ανεβασμένους τόνους και διάθεση έστω για λίγο να ξεχάσουμε προβλήματα, να ξεχάσουμε όλα αυτά που μας απασχολούν και μέχρι το τέλος της εκπομπής μας να περάσουμε καλά. Πάμε τώρα να γίνουμε πιο δυνατοί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και όλα αυτά τα πράγματα που όταν δεν μας σκοτώνουν καταφέρνουν τελικά και μας κάνουν πιο δυνατούς.

Ένα ακόμη πειραγμένο τραγούδι από τα παλιά σε νεότερη εκτέλεση. Η Δήμητρα Γαλάνη, αυτή το τραγούδισε για πρώτη φορά. Αυτή ήταν και σε αυτή τη δεύτερη εκτέλεση. Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά. Εμείς που συνεχίζουμε να χορεύουμε σε ρυθμούς Latin και αυτή τη φορά η άλλη της πρωτοψάλτη και ένα μάμπο. Ένα μάμπο μπραζιλέιρο που και αυτό καταφέρνει και αντέχει στο πέρασμα.

Αφήνουμε για λίγο το παρελθόν και ερχόμαστε πιο κοντά στο σήμερα, στο παρόν. Για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας σήμερα θα αναζητήσουμε τον Παράδεισο. Αυτή τη φορά θα το κάνουμε συντροφιά με τον Ηλία Καμπακάκη. Ο Παράδεισός του που μπορεί να γίνει και δικός μας.

Ένα ακόμη τραγούδι από τα παλιά σε νεότερη εκτέλεση και σε ζωντανή ηχογράφηση. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, και εμείς που πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις με ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μας ανεβάζουν. Το συγκρότημα το Λοκομόντο και το τραγούδι τους Καραμπέ.

0: 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Με ελληνικό κινηματογράφο ήρθαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Δημήτρης Χόρν, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές χάντρες, ένα τραγούδι που μπορεί να το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές εκτελέσεις, όμως αυτή η πρώτη εκτέλεση με τον μεγάλο ηθοποιό, τον Δημήτρη Χόρν, σίγουρα στους περισσότερους φέρνει κάποιες αναμνήσεις. Λίγο μετά τις

και με κόκκινα γυαλιά και χωρίς γυαλιά, αλλά και με πολλά γυαλιά, πολλές φορές ο κόσμος δεν είναι έτσι όπως ακριβώς τον θέλουμε, έτσι όπως ακριβώς τον έχουμε ονειρευτεί. Η μουσική μπορεί να κάνει τον κόσμο όμορφο, διαφορετικό, ξεχωριστό. Και εμείς ένα ακόμη απόγευμα την ακολουθούμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη με όμορφα, ξεχωριστά τραγούδια.

Και νομίζω πως πλέον το έχετε μάθει πως αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας εμείς προσπαθούμε και κρατάμε πάντα τα καλύτερα τραγούδια, τα καλύτερα για το τέλος, κάθε απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη από τις 5 μέχρι τις 7 στο δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού στο Ράδιο Κρήτη. Αφήνουμε τις μέλισσες και πάμε τώρα να τραγουδήσουμε την αγάπη.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σοβαρές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της 28χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη, με την πλευρά της οικογένειάς της να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας την ώρα που η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη. Σε διαφορετική εκδοχή των γεγονότων επιμένει η υπεράσπιση του 30χρονου, καθώς όπως λέει ο κατηγορούμενος περιγράφει το περιστατικό ως ατύχημα. Δίχως τέλος οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, με νέα επιχείρηση διάσωσης να καταλήγει σήμερα το μεσημέρι στην αποβίβαση 100 ατόμων στους Καλοσλιμένες, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα βρέφος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο. Έως το τέλος Ιουνίου θα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πλήρη εικόνα για την ακίνητη περιουσία 7,2 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Στο μεταξύ, με ρυθμό που ξεπερνά το 7% συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενίκια κύριας κατοικίας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και καθιστώντας όλο ένα δυσκολότερη την έβρεση πρόσιτης στέγης. Βελτίωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, καθώς σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, εξήλθε από την ΜΕΘ και μεταφέρεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε σήμερα από τη θαλάσσια περιοχή στη Χρυσή Ακτή Χανίων μία 76χρονη, η οποία είχε πάει για κολύμπη. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ένα ζευγάρι αλλοδαπών αναζητούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά τις τελευταίες ώρες μετά από κλοπή που φέρεται να διέπραξαν σε κατάστημα πώλησης κοσμημάτων στην περιοχή του Πλατανιά. Απόψε στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού του Πολιτιστικού Κέντρου θα δοθεί η παράσταση των εργαστηρίων χορού και θεάτρου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στη συνοικία Μουλένς της Νίκαιας στη Γαλλία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off και μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, αλλά και την ισοπαλία 1-1 στο ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ikriti.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και σιγά σιγά το φως έξω θα αρχίζει να χαμηλώνει, δίνοντας έτσι χώρο στις σκέψεις που κρύβαμε επιμέλως όλη η μέρα. Είμαι η Πόπη και ο Στεράκη και για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο Ράδιο Κρήτη θα περπατήσουμε μαζί σε μονοπάτια που δεν έχουν πάντα σήμανση αλλά έχουν πάντα προορισμό. Θα μιλήσουμε για εμάς, για τις αξίες που ξεχάσαμε σε κάποιο σιρτάρι και για τα συναισθήματα που μας ορίζουν ακόμα και όταν τα αγνοούμε. Φτιάξτε λοιπόν ένα καφέ, χαμηλώστε αν θέλετε και τα φώτα και αφήστε τη μουσική να γίνει το χαλί για τις ιστορίες μας. Αν πάλι μας ακούτε και οδηγείτε, ζώνη και κράνος οπωσδήποτε. Ξεκινάμε!

0: πιο δύσκολα.
1: Συχνά νιώθουμε πως η ζωή συμβαίνει κάπου αλλού όσο εμείς περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Όμως η ίδια η αναμονή είναι ένα κομμάτι της ύπαρξής μας που απαιτεί σεβασμό. Είναι η σιωπηλή προετοιμασία της ψυχής για το επόμενο βήμα. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, εκεί ακριβώς κρύβονται οι πιο ουσιαστικές αλλαγές. Μία ελπίδα που οριμάζει, μια απόφαση που παίρνει σχήμα μέσα στη σιωπή. Μην βιάζεστε να προσπεράσετε το τώρα για ένα αβέβαιο μετά. Η ομορφιά του λουλουδιού κρύβεται και στο χρόνο που χρειάστηκε για να ανθίσει.

Σε έναν κόσμο που μας ζητά διαρκώς να γίνουμε κάτι άλλο, το να παραμένεις ο εαυτός σου είναι μια πράξη επανάστασης. Φοράμε προσωπία για να γίνουμε αίρεστοι, φοβούμενοι πως η αλήθεια μας θα μας αφήσει μόνους. Όμως η αληθινή σύνδεση ξεκινά εκεί που τελειώνει η προσποίηση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γοητευτικό από έναν άνθρωπο που δεν φοβάται τις ρογμές του. Αυτές οι ρογμές είναι που επιτρέπουν στο φως να εισχωρήσει και να μας φωτίσει. Η αυθεντικότητα λοιπόν δεν είναι έλλειψη ελαττωμάτων, αλλά η αποδοχή τους με αξιοπρέπεια. Μη θυσιάζετε την ουσία σας στο βωμό της κοινωνικής αποδοχής. Είστε μοναδικοί και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο σας.

Η συγχώρεση δεν είναι μια χάρη που κάνουμε στους άλλους, αλλά ένα δώρο ελευθερίας στον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν κρατάμε κακία, δεσμεύουμε την ενέργειά μας σε ένα παρελθόν που δεν αλλάζει. Συγχωρώ σημαίνει αφήνω το βάρος της αδικίας να πέσει στο έδαφος και προχωρώ ελαφρύτερος. Σημαίνει πως αποφασίζω να μην επιτρέπω στον πόνο του χθες να δηλητηριάζει το σήμερα. Η ειρήνη της ψυχής ξεκινά από τη στιγμή που πάβουμε να ζητάμε εκδίκηση. Απελευθερώστε λοιπόν τον εαυτό σας από τα δεσμά του θυμού.

Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη θόρυβο και όποιος τολμήσει να μην συμμετέχει σε όλο αυτό θεωρείται και κάπου αντικοινωνικός. Κι όμως μέσα στη σιωπή γεννιούνται οι πιο βαθιές συνειδητοποιήσεις και οι πιο καθαρές σκέψεις. Εκεί, μακριά από τις φωνές των άλλων, μπορούμε επιτέλους να ακούσουμε τη δική μας φωνή. Η σιωπή δεν είναι απλώς μια απουσία ήχου, αλλά η παρουσία μιας άλλης, ανώτερης επίγνωσης. Μας επιτρέπει να δούμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, χωρίς την παραμόρφωση της έντασης. Είναι το καταφύγιο όπου η ψυχή βρίσκει την ισορροπία της μετά από μια κουραστική ημέρα. Σωπαίνοντας, αρχίζουμε πραγματικά να καταλαβαίνουμε.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mbg.gr.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Σωστά. We have an idea.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Η ευτυχία συχνά δεν βρίσκεται στα μεγάλα επιτεύγματα, αλλά στις μικρές χαρές. Η ευγνωμοσύνη είναι ο φακός που μετατρέπει το λίγο σε αρκετό και το απλό σε θαυμαστό. Αν περιμένουμε μόνο τις μεγάλες νίκες για να νιώσουμε πλήρης, θα χάσουμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Κάθε μέρα κρύβει μικρά θαύματα που περιμένουν να τα παρατηρήσουμε. Όταν ξεκινάμε να ευχαριστούμε για όλα όσα έχουμε, η προσοχή μας μετατοπίζεται από την έλλειψη στην αυθονία. Η ευγνωμοσύνη είναι η μουσική της ικανοποιημένης καρδιάς. Ας κάνουμε κάτι

Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να είσαι μόνος και στο να νιώθεις μόνος. Η μοναχικότητα μπορεί να είναι μια επιλογή αυτογνωσίας, ένας χώρος δημιουργίας και ανασυγκρότησης. Αντίθετα, η μοναξιά είναι το κενό που νιώθουμε ακόμα και μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων. Είναι σημαντικό να μάθουμε να απολαμβάνουμε την παρέα του εαυτού μας χωρίς το φόβο του κενού. Όταν συμφιλιωνόμαστε με τη μοναχικότητά μας, γινόμαστε πιο επιλεκτικοί και ουσιαστικοί στις σχέσεις μας. Δεν αναζητούμε πια δεκανίκια, αλλά συντρόφους για να μοιραστούμε την πληρότητά μας. Η ικανότητα να μένεις μόνος είναι το θεμέλιο κάθε υγιού σύνδεσης. Μάθετε να είστε ο καλύτερος φίλος του εαυτού σας.

Το να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου είναι ίσως η πιο δύσκολη αλλά και η πιο ιερή ανθρώπινη ικανότητα. Συχνά κρίνουμε τις πράξεις των άλλων χωρίς να γνωρίζουμε τις μάχες που δίνουν στο σκοτάδι. Η ενσυναίσθηση απαιτεί να χαμηλώσουμε το εγώ μας για να ακούσουμε την ανάγκη του διπλανού μας. Δεν είναι μια απλή συμπόνια αυτό, είναι η προσπάθεια να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός άλλου ανθρώπου. Μία λέξη κατανόησης μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη μέρα κάποιου, ίσως και τη ζωή του. Σε μία κοινωνία που σκληραίνει, η τρυφερότητα της κατανόησης είναι το μόνο αντίδοτο. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πριν βιαστούμε να καταδικάσουμε. Η καλοσύνη είναι μία γλώσσα που οι κοφοί μπορούν να ακούσουν και οι τυφλοί μπορούν να δουν.

Η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά στη ζωή και όμως είναι αυτό που μας τρομάζει περισσότερο από κάθε τι. Προτιμάμε μία γνώριμη δυστυχία από μία άγνωστη ευτυχία, απλώς και μόνο επειδή τη γνωρίζουμε. Ο φόβος μας ψιθυρίζει πως το νέο είναι επικίνδυνο ενώ το παλιό είναι ασφαλές. Όμως τίποτα δεν μεγαλώνει μέσα στη ζώνη ασφαλείας μας παρά μόνο η στασιμότητα. Κάθε τέλος είναι ταυτόχρονα και μία νέα αρχή, μία ευκαιρία να ανακαλύψουμε πτυχές μας που αγνοούσαμε. Η ζωή απαιτεί ροή όπως το νερό του ποταμού που δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Ας αφαιθούμε στο ρεύμα της αλλαγής λοιπόν με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Το καινούριο δεν έρχεται για να μας καταστρέψει, αλλά για να μας εξελίξει.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένας 74χρονος άνδρας μεταφέρθηκε νωρίτερα το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από αυτοπυροβολισμό με όπλο τύπου 45 υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Ο 74χρονος τραυματίστηκε στην Κοιλιακή χώρα με συνέπεια να κινητοποιηθούν άμεσα ΕΚΑΒ και αστυνομία. Έφτασε στο νοσοκομείο με το

0: ΕΚΑΒ και αμέσως εισήχθη για χειρουργική επέμβαση. Από το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να αναχωρήσουν απόψε 156 μετανάστες, την ώρα που στον ίδιο χώρο μεταφέρθηκαν οι 101 αλλοδαποί που αποβιβάστηκαν το μεσημέρι στους Καλούς Λιμένες, αλλά και ακόμα 56 από άλλο περιστατικό. Οι συνεχείς αφήξεις κρατούν σε αυξημένη πίεση τις προσωρινές δομές φιλοξενίας, με τις αρχές να διαχειρίζονται καθημερινά νέα περιστατικά μεταναστευτικών ροών. Ισχυροί νότιοι άνεμοι στα βόρεια τμήματα του νησιού οδήγησαν τη θερμοκρασία σήμερα σε επίπεδα άνω των 34 βαθμών στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Νεάπολη Λασιθίου ο υδράργυρος έφτασε τους 34,4 βαθμούς, στις Βουκαλιές τους 34, ενώ στην περιοχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τους 33,8. Ανακοινώσεις για τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία των πληρωμών αναμένονται αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΔΕ, με το κυβερνητικό επιτελείο να ολοκληρώνει σήμερα σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Διατηρούνται τελικά τα υφιστάμενα όρια των οικισμών κάτω των 700 κατοίκων στην Βιάνο, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται οι περιουσίες των πολιτών στο υποεκπώνηση τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Από αύριο μέχρι και τις 31 Μαΐου θα πραγματοποιούνται οι αιτήσεις εγγραφής για βρέφη και νήπια στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Κυνηγάμε με μανία την τελειότητα, ξεχνώντας πως η φύση είναι πανέμορφη ακριβώς επειδή είναι ατελής. Δεν υπάρχει δέντρο που να είναι απόλυτα συμμετρικό, ούτε σύννεφο με σταθερό σχήμα. Οι ρητίδες μας είναι οι χάρτες των εμπειριών μας και τα λάθη μας στα μαθήματα που μας καθόρισαν. Η αιμονή με το αλάνθαστο μας στερεί τη χαρά της δημιουργίας και του αυθορμητισμού. Η αποδοχή της ατέλειας μας επιτρέπει να αναπνεύσουμε και να γελάσουμε με τις αδυναμίες μας. Είμαστε όλοι υποκατασκευή και αυτό είναι που μας κάνει ανθρώπινους και προσιτούς. Η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση που μας κρατά φυλακισμένους στην κριτική. Αγκαλιάστε λοιπόν το ανεπαρκές σας και βρείτε τη μαγεία που κρύβει.

Λένε πως ο χρόνος είναι χρήμα, αλλά η αλήθεια είναι πως ο χρόνος είναι η ίδια η ζωή. Είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που δεν μπορούμε να αποταμιεύσουμε ούτε να αναπληρώσουμε. Πού ξοδεύουμε άραγε τα λεπτά και τις ώρες μας? Συχνά αναλωνόμαστε σε ασήμαντες συγκρούσεις και περιττές έγνοιες, σπαταλώντας το πιο ακριβό μας αγαθό. Η επίγνωση της παροδικότητας δεν πρέπει να μας θλίβει, αλλά να μας κινητοποιεί. Κάθε στιγμή που περνά είναι μια μοναδική ευκαιρία να νιώσουμε, να αγαπήσουμε, να δημιουργήσουμε. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί με το ποιος και το τι αξίζει το χρόνο μας. Η ζωή δεν μετριέται με τις ανάσες που παίρνουμε, αλλά με τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα.

Η θέληση είναι ο κινητήρας που μας πρόχνει μπροστά όταν οι συνθήκες λένε να σταματήσουμε. Όταν το θέλω γίνεται πιο δυνατό από το φοβάμαι, τότε αρχίζουν να συμβαίνουν τα ακατόρθωτα. Η διαδρομή προς κάθε στόχο είναι γεμάτη εμπόδια, αλλά η θέληση είναι αυτή που μετατρέπει τα εμπόδια σε σκαλοπάτια. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε όλη τη σκάλα, αρκεί να κάνουμε το πρώτο βήμα. Η πίστη στο σκοπό μας δίνει νόημα ακόμα και στις πιο δύσκολες προσπάθειες. Μην υποτιμάτε ποτέ τη δύναμη μιας αποφασισμένης ψυχής. Εσείς κρατάτε το τιμόνι της δικής σας πορείας.

Οι άνθρωποι που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας λειτουργούν συχνά ως καθρέφτες του εσωτερικού μας κόσμου. Αυτό που μας γοητεύει ή μας ενοχλεί στους άλλους, συνήθως υπάρχει ήδη μέσα μας. Οι σχέσεις δεν είναι μόνο πηγή χαράς, αλλά και το σπουδαιότερο σχολείο αυτογνωσίας. Μέσα από την αλληλεπίδραση μαθαίνουμε τα όρια μας, τις ανάγκες μας και τις κρυφές μας πληγές. Αντί να κατηγορούμε τον καθρέφτη, ας δούμε τι προσπαθεί να μας δείξει για εμάς τους ίδιους. Η αγάπη απαιτεί δουλειά με τον εαυτό μας πριν μπορέσει να ανθίσει με τον άλλον. Κάθε συνάντηση είναι ένα μάθημα που περιμένει να το πάρουμε. Ας επιλέγουμε λοιπόν ανθρώπους που μας προκαλούν να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
6: Radio Κρήτη

Χωρίς ελπίδα ο κόσμος γίνεται ένα γκρίζο τοπίο χωρίς διέξοδο. Αυτή είναι που μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε όταν όλα γύρω μας μοιάζουν να καταραίουν. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, η ελπίδα μας θυμίζει πως το αύριο είναι μια νέα ευκαιρία. Κρατήστε την ζωντανή σαν μια ιερή φλόγα μέσα σας. Είναι η πηξίδα που θα σας οδηγήσει πίσω στον προορισμό σας.

ελευθερία δεν είναι μόνο η απουσία εξωτερικών περιορισμών, αλλά κυρίως η εσωτερική ανεξαρτησία από πάθη και φόβους. Το να μπορείς να λες ναι και όχι σύμφωνα με τις δικές σου αξίες είναι η ύψιστη μορφή αυτονομίας. Συχνά γινόμαστε σκλάβοι των προσδοκιών των άλλων ή των δικών μας ανασφαλιών. Η αληθινή ελευθερία όμως απαιτεί ευθύνη και θάρρος να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες των επιλογών σου. Δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται μέρα με τη μέρα μέσα από μικρές και μεγάλες αποφάσεις. Είναι το δικαίωμα να ορίζεις το πεπρωμένο σου χωρίς να χρειάζεσαι την άδεια κανενός. Μη φοβάστε να είστε ελεύθεροι, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως θα είστε διαφορετικοί. Η ελευθερία είναι η αναπνοή της ψυχής μας.

Συχνά μπερδεύουμε την αγάπη με την κτητικότητα ή την ανάγκη, όμως η αληθινή αγάπη είναι απελευθερωτική. Είναι η βαθιά επιθυμία να δεις τον άλλο να ανθίζει, ακόμα και αν αυτό δεν σε περιλαμβάνει άμεσα. Αγαπώ σημαίνει προσφέρω χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα, δημιουργώντας έναν χώρο ασφαλείας και αποδοχής. Είναι η δύναμη που ενώνει τα δύο πρόσωπα και δίνει σκοπό στην ύπαρξή μας. Η αγάπη δεν είναι ένα συναίσθημα που έρχεται και φεύγει, αλλά μια συνειδητή επιλογή φροντίδας. Ξεκινά από την αγάπη για τον εαυτό μας και ακτινοβολεί προς τα έξω, αγκαλιάζοντας όλο τον κόσμο. Στο τέλος της ημέρας είναι το μόνο πράγμα που μένει πραγματικά δικό μας. Αγαπήστε λοιπόν με όλη σας την καρδιά, χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις.

Κάπου εδώ το ταξίδι μας για απόψε φτάνει στο τέλος του. Οι δείκτες του ρολογιού θα δείξουν σε λίγο 9 και η νύχτα έχει απλωθεί. Ελπίζω αυτές οι 2 ώρες να ήταν για εσάς μια μικρή ανάσα, μια παύση από την ταχύτητα της καθημερινότητας. Κρατήστε μια σκέψη, μια λέξη, μια μελωδία που σας άγγιξε και αφήστε την να σας συντροφεύει στον ύπνο σας. Μην ξεχνάτε πως η αυριανή μέρα είναι ένας λευκός καμβάς και περιμένει τα δικά σας χρώματα. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε το χρόνο σας μαζί μου από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Πολλές ευχές για ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε στη συνέχεια. Απόψε σας αφήνω με τα λόγια του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ. Όταν αμφιβάλλεις για τη δύναμή σου, δίνεις δύναμη στην αμφιβολία σου. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. Σε ασφυκτική πίεση βρίσκεται ξανά η Κρήτη λόγω της νέας έξαρσης των μεταναστευτικών ροών, καθώς μέσα σε μόλις 48 ώρες έχουν φτάσει στο νησί σχεδόν 600 μετανάστες σε διαδοχικά περιστατικά νότια των παραλίων της. Το μεγαλύτερο βάρος δέχεται το Ηράκλειο, όπου μόνο στην περιοχή ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου 313 αφίξεις έχουν καταγραφεί από χθες το πρωί.

στα νότια του νομού, όπου έχουν εντοπιστεί πάνω από 346 άτομα. Την ίδια ώρα, 125 μετανάστες περισυνελέγησαν στα Χανιά, 56 στο Ρέθυμνο και 98 στην Ιερά Πέτρα. Στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο παραμένουν εκατοντάδες άνθρωποι προσωρινή φιλοξενία, ενώ παρότι απόψε αναχωρούν 156 άτομα από 4 περιστατικά νότια του Ηρακλείου, περίπου 190 θα παραμείνουν στον χώρο, καθώς οι νέες αφήξεις δεν επιτρέπουν ουσιαστική αποσυμφόρηση. Οι τοπικές αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την διαρκή αύξηση των ροών και τις περιορισμένες δυνατότητες διαχείρισης της κατάστασης. Στις 25 Μαΐου αναρτώνται οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες για Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά σοβαρά ζητήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος που, όπως επισημαίνεται, έχουν δημιουργηθεί από διαχρονικές αστοχίες και ανακολουθίες του κράτους. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταπατήσεις δημοτικών εκτάσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Νέα Λικαρνασσός, αλλά και οι εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες που οδηγούν σε συγκρούσεις διεκδικήσεων μεταξύ δημοσίου, δήμων και πολιτών. Το ζήτημα επιτείνεται από παλαιότερες παραχωρήσεις και πολιτήρια που αποδίδονται στο δημόσιο χωρίς να έχει πάντα σαφή κυριότητα, δημιουργώντας σύνθετα νομικά και κοινωνικά προβλήματα. Στο μεταξύ, αντίστοιχες ενστάσεις καταγράφονται και με τους δασικούς χάρτες σε όλη την Κρήτη, με συζητήσεις για πιθανή αλλαγή του τρόπου απόδειξης της ιδιοκτησίας στις επίμαχες εκτάσεις. Τώρα, έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Κρήτη το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού και εισάγει κατηγοριοποίηση των περιοχών της χώρας με βάση τις αντοχές και τις πιέσεις που δέχονται. Στο νέο σχέδιο, Χερσόνησος και Χανιά εντάσσονται σε καθεστώς περιορισμών με ανώτατο όριο τις 100 κλίνες για νέα καταλήμματα, ενώ για την αδειοδότηση προβλέπεται υποχρεωτική μελέτη φέρουσας ικανότητας. Θεσπίζεται παράλληλα ειδικό τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου και η χώρα χωρίζεται σε 5 ζώνες τουριστικής ανάπτυξης με διαφορετικούς όρους και περιορισμούς. Φορείς του τουρισμού κάνουν λόγο για αποφάσεις χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία περιοχών όπως η Κρήτη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σόκαλα και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η υπόθεση της 28χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην Παντάνασα, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του 30χρονου σύζυγου της, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε μόφερτη στην άκρη του δρόμου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά με περιτραυματική αμνησία, όπως δήλωσε ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Καθοριστική θεωρείται η παρέμβαση διερχόμενου γιατρού που ειδοποίησε τις αρχές, ενώ αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη σκηνές ένταση στο σημείο, με τον 30χρονο να επιχειρεί να την σηκώσει παρά την κατάστασή της, την ώρα που στο όχημα βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Την υπόθεση εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, ενώ ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας. Στο μεταξύ, οι δύο πλευρές των νομικών τους εκπροσώπων παρουσιάζουν διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα. Η πλευρά της 28χρονης, μέσω του δικηγόρου της, αναφέρει ότι δεν έχει ακόμη λάβει τη δικογραφία, ενώ κάνει λόγο για ευρήματα στο όχημα, μεταξύ των οποίων και ίχνη αίματος που βρίσκονται υπό εξέταση, με το όχημα να έχει ήδη τεθεί σε πραγματογνωμοσύνη. Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου υποστηρίζει ότι ο εντολίας του περιγράφει το περιστατικό ως ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα άνοιξε την πόρτα και έπεσε στο οδόστρωμα, ζητώντας να γίνει και η κατάθεση όσο το δυνατόν πιο σύντομα από την παθούσα για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Ένας 74χρονος άνδρας μεταφέρθηκε νωρίτερα το απόγευμα στο νοσοκομείο Χανίων έπειτα από τραύματα που υπέστη με όπλο τύπου 45, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, με συνέπεια να κινητοποιηθούν άμεσα ΕΚΑΒ και αστυνομία. Ασθενοφόρο τον παρέλαβε από περιοχή του Δήμου Χανίων και τον μετέφερε στο νοσοκομείο που εισήχθη στο χειρουργείο. Από την αστυνομία τώρα εξετάζεται αν πρόκειται για ατύχημα κατά τον χειρισμό του όπλου ή για κάτι άλλο. Με πολύ ωραίες αναμονές, ένταση και εικόνες καθημερινής ταλαιπωρίας βρίσκονται αντιμέτωποι οι ασθενείς στο Βενιζέλιο νοσοκομείο εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων στο ακτινολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά με έναν μόνο ακτινολογικό μηχάνημα για τα τακτικά ραντεβού αλλά και τα επίγοντα περιστατικά των εφημεριών. Η προτεραιότητα στα επίγοντα προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις, συνωστισμό στους διαδρόμους και συχνές εντάσεις, την ώρα που οι εργαζόμενοι

0: κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση και εργασιακή εξουθένωση. Σε κάθε εφημερία, όπως λένε, καλούνται να διαχειριστούν περίπου 500 ασθενείς, με τους μισούς να χρειάζονται ακτινογραφικό έλεγχο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια που κάνουν οι καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών ευρείας κατανάλωσης. Η αναζήτηση για φθηνά προϊόντα από τα νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς, μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης ακρίβειας που αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες εν μέσω και της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Στο Ηράκλειο θα βρεθούν την ερχόμενη Τετάρτη κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη στο πλαίσιο του τρίτου φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου με θέμα Κρήτη 2030. Στο συνέδριο που πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αναμένεται να συμμετάσχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Χωρίς αλλαγές παραμένουν τελικά τα όρια των οικισμών κάτω των 700 κατοίκων στην Βιάνο, εξέλιξη που σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται οι περιουσίες των πολιτών στο πλαίσιο του υποεκπώνηση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Η εξέλιξη προέκυψε έπειτα από συνάντηση του Δημάρχου Βιάνου Παύλου Μπαριτάκη με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου έγιναν δεκτές οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την διατήρηση των υφιστάμενων ορίων. Κλοπή κοσμημάτων σε κατάστημα στον Πλατανιά Χανίων διερευνούν οι αστυνομικές αρχές και αναζητούν ένα ζευγάρι αλλοδαπών που φέρεται να διέπραξε το συγκεκριμένο αδίκημα. Σύμφωνα με την καταγγελία, άνδρας και γυναίκα περίπου 50 ετών εισήλθαν στο κοσματοπωλείο προσποιούμενοι τους πελάτες και μιλώντας σπαστά αγγλικά και γερμανικά. Την ώρα που η γυναίκα απασχολούσε την υπάλληλο, ο άνδρας φέρεται να αφαίρεσε κοσμήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου σχεδίου ελευθερία επανεξετάζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από την συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Την δήλωση έκανε κατά διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης σήμερα στο Fox News, επισημένοντας ωστόσο ότι δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την επαναφορά της πρωτοβουλίας. Ένας Γερμανός και η Αμερικανίδα σύζυγός του καταδικάστηκαν στην Ισπανία σε 3 χρόνια φυλάκισης, αφού κρατούσαν τα 3 ανήλικα παιδιά τους απομονωμένα μέσα σε σπίτι στο Οβδιέδο επί 4 χρόνια, επικαλούμενοι φόβους για την πανδημία του COVID-19. Στα αθλητικά τώρα, η ΑΕΚ πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, 2 αγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off και μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, αλλά και την ισοπαλία 1-1 στο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όφη, μετά την χθεσινή ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με 3-1, υποχώρησε στην 7η θέση της Super League. Η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη εκτός έδρας τον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής των play-off. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
2: Το ζήτησες.
3: Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να

Ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Ράδιο Κρήτη.

Εδώ είμαστε ακόμα ένα βράδυ, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10, Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο και θα μιλήσει μαζί σας για περίπου 120 λεπτά, μαζί με ήχους και με στίχους, τις ιστορίες της νύχτας. Η ευχή μας είναι να περάσουμε όμορφα και απόψε. Και ας ξεκινήσουμε.

Από τη στιγμή που γεννιέται ένας άνθρωπος μέχρι και τη στιγμή που πεθαίνει, βρίσκεται χωρίς να το επιλέγει ενταγμένος σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Υποχρεωμένος να μάθει να ζει, να συμπεριφέρεται σύμφωνα με αυτά που επιτάσσει και ορίζει η κοινωνία. Έτσι λοιπόν, ανά τον κόσμο σίγουρα θα έχετε συναντήσει ανθρώπους όλων των ειδών, με διαφορετικές απόψεις και βέβαια με διαφορετικό χαρακτήρα.

Σε κάθε αρνητική κατάσταση, φίλοι μου, υπάρχουν τέσσερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, να αλλάξουμε την κατάσταση. Δεύτερον, να φύγουμε από την κατάσταση. Τρίτον, να αποδεχτούμε την κατάσταση. Και τέταρτον, να αλλάξουμε εμείς.

Είναι λοιπόν πιθανό να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά την ανυπόφορη μέχρι τώρα κατάσταση για να μην χρειαστεί καν να αλλάξουμε αυτό το οποίο μας προβληματίζει. Και αν αυτό δεν συμβεί, εμείς έχουμε ούτως ή άλλως δυναμώσει ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε με περισσότερο σθένος το καινούργιο που ζητάμε.

Οι περισσότεροι μας έχουμε μία πολύ άσχολη ζωή, με την καθημερινότητά μας να κατακλείζεται από υποχρεώσεις, τόσο στον εργασιακό όσο και στον προσωπικό μας χώρο. Αμέτρητες εργασίες που χρειάζονται και χρόνο και κόπο. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων ξεκινά από πολύ νωρίς το πρωί, χωρίς καλά-καλά να έχει καταφέρει να ξεκουραστεί αρκετά. Και πώς θα ξεκινήσει η μέρα? Με καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Και βέβαια με την βοήθεια της μουσικής και του ραδιοφώνου. Από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά τη νύχτα, το ραδιόφωνο μπορεί να συντροφεύσει και να βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς μας, κλέβοντας μικρές στιγμές.

Οι νύχτες μας παίρνουν χρώμα και η μουσική πλημμυρίζει την κάθε μας στιγμή. Νιώθουμε εξουθουνωμένοι, άλλοτε με καλή και άλλοτε με όχι τόσο καλή διάθεση. Πράγματα τα οποία τα αποδίδουμε στην κούραση και στο άγχος της καθημερινότητας. Τα τραγούδια όμως έχουν το μαγικό τρόπο, έστω και αν είναι λυπημένα ή χαρούμενα, ανάλογα τη διάθεσή μας, να μας καταβάλουν ή να μας οθήσουν σε καλύτερη διάθεση.

Η ανοριμότητα μαζί με την ανασφάλειά μας υπαγορεύουν να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στο κέντρο του κόσμου. Ο εγωισμός που πήγε λίγο πιο πάνω έγινε εγωκεντρισμός. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κριτική, άρνηση, απόρριψη. Φυσικά δεν κάνουμε λάθη, άρα μόνο τη συγγνώμη των τρίτων μπορούμε να δεχτούμε. Θρέφουμε την αλαζονία ότι μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε τους άλλους, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να κερδίζει κάποιος ευχαρίστηση με το να κάνει καλό σε οποιοδήποτε άλλον πέραν του εαυτού του.

ζωή μας. Μαζί να προχωράμε, σταματάμε, αναλογιζόμαστε πόσους δρόμους πολλές φορές διαβήκαμε και πόσους ακόμα θα περάσουμε με ένα γλυκό όνειρο, με μια χαρμολύπη. Ελπίδα και προσδοκία, φίλοι μου, γεννιούνται στο ξεψύχισμα της απελπισίας. Μπορούν και αλλάζουν τη διάθεσή μας και μας κάνουν να νιώθουμε ομορφότερα.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γεναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας. Κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ο άνθρωπος, φίλοι μου, διαφέρει από το ζώο έχοντας τη δυνατότητα να ενεργήσει συνειδητά, τη δυνατότητα να πράξει. Παρέχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει ο άνθρωπος από μια σειρά άλλων όντων που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα της συνειδητής πράξης.

Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης. Ο Μάρτιος και ο Απρίλιος όπου μας έχουν αποχαιρετήσει και όπως λέγαμε και νωρίτερα ο καιρός δεν λέει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Από μίνι καύσωνα έως και βραδινές βροχούλες με κοκκινόχωμα. Παρ' όλα αυτά όμως ζούμε το πιο αγαπημένο μήνα της Άνοιξης, το Μάιο. Ο προάγγελος του καλοκαιριού, ο μήνας όπου αρχίζουμε σιγά σιγά να οργανώνουμε τουλάχιστον στο μυαλό μας τις διακοπές, όσοι τουλάχιστον θα καταφέρουν να τις γευτούν, του καλοκαιριού που έρχεται. Πολλοί είναι αυτοί βέβαια που ήδη από τον μήνα Μάιο έχουν ξεκινήσει τα μπάνια. Οι θερμοκρασίες άλλωστε το επιτρέπουν για μια πρώιμη βουτιά. Το ίδιο όμορφο είναι όμως το σκηνικό και στα ορεινά τοπία όπου η άνοιξη εκρηγνύεται σε χιλιάδες χρώματα. Μια παράξενη ομορφιά με απέραντα βουνά να κυματίζουν μπροστά στα μάτια μας, με όρμους, με παραλίες όπου φαίνονται ολοκάθαρα τα νερά σαν να πετάμε από αεροπλάνο, το σκηνικό το οποίο ήδη ονειρευόμαστε και που επικρατεί στην Κρήτη.

Όσο και να τον περιφρονείς, ο χρόνος θα υπάρχει και μετά από εσένα. Μεγάλη δουλειά να περιμένουμε να αποφασίσουμε για δικά μας άλυτα θέματα. Να αποφασίσει ο χρόνος, όχι εμείς. Δικές σου επιλογές, δικές σου και οι ώρες άλλωστε, του καθενός. Ας γίνουμε λοιπόν πιο εγωίστες με τον χρόνο και όχι με τους ανθρώπους. Να μην μοιραζόμαστε με αυτούς που έχουν χρόνο για χάσιμο, γιατί ίσως εμείς δεν έχουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε κάτι, ενώ παράλληλα χάνουμε κάτι άλλο. Άλλωστε αυτό είναι η ανταλλαγή στην καθημερινότητα της ζωής. Οριοθετώντας μία αρχή, κλείνοντας κάτι άλλο και δημιουργώντας ένα τέλος που πάνω σε αυτή πατάμε, πάνω σε αυτό πατάμε για να μπορέσουμε να γεννήσουμε κάτι καινούριο.

Έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές. Έχει 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες και ένα musical. Ενώ συμμετέχει σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική, δημιουργώντας μια ευρία γκάμα τραγουδιών.

Αν μπορούμε να γελάσουμε σε μια δύσκολη κατάσταση, τότε σίγουρα μπορούμε και να την ξεπεράσουμε. Η ζωή δεν πάβει να είναι διασκεδαστική, ακόμα και όταν κάτι κακό συμβαίνει σε εμάς. Σίγουρα δεν πάβει να είναι σοβαρή.

όταν εμείς γελάμε. Όσο περισσότερο σοβαρό είναι ένα θέμα, τόσο η ανάγκη για χιούμορ, με την έννοια του αστείου και του γελίου, είναι μεγαλύτερη. Η ζωή δεν είναι όλο διασκέδαση και παιχνίδια, όμως από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο φόβος και πόνος.

Η αγάπη μου για τη γυναίκα παραμένει για μένα αναλύωτη από την παιδική μου ηλικία μέχρι και την ωριμότητα. Με το πέρας του χρόνου έχει βέβαια προσθεθεί και το αίσθημα της κατανόησης. Χειραφετήθηκε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Προοδεύει και αγωνίζεται με τα νύχια και με τα δόντια για την πρωτιά. Ενίοτε νικάει. Φαίνεται ότι οι ευθύνες της πάνε πολύ, αφού έχει γίνει ακόμα πιο ελκυστική και εγωιτευτική. Και όλοι χαιρόμαστε να μπει στα δικά μας τα χωράφια, κι ας υπάρχουν απώλειες.

προσδοκούμε, φίλοι μου, εκείνη τη μαγική στιγμή που πάντα βρίσκεται κάπου στο μέλλον, που όλα θα είναι όπως θέλουμε να είναι. Ξεχνάμε όμως ότι η μόνο ζωή που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η ζωή στο παρόν. Ο Βούδας έλεγε το εξής: είναι εφικτό να βιώσουμε την ευτυχία αυτή την ακριβώς στιγμή, αυτή τη στιγμή. Είναι η μόνη στιγμή άλλωστε που έχουμε.

υψηλά συναισθήματα μας γεμίζουν με υπέροχα συναισθήματα. Τα μικρά συναισθήματα μας γεμίζουν με μικρά συναισθήματα. Συχνά, φίλοι μου, δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να τα μεταδώσουμε στους άλλους. Γι' αυτό πραγματικά, αν θέλετε να πείτε στον αγαπημένο σας ότι ξεχυλίζει την καρδιά και την ψυχή σας, καλύτερα να του το δείξετε. Ευτυχώς οι ποιητές και οι φιλόσοφοι προσπαθούν εδώ και αιώνες να βρουν τις τέλειες λέξεις για να εκφράσουν αυτό το υπέροχο συναίσθημα. Και ξέρετε, η αγάπη είναι ζωή. Και αν χάσετε την αγάπη, ναι, σας λείπει η ζωή. Αφήστε την να έρθει να σας βρει. Θα βρει έναν τρόπο. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Δεν χάνονται φίλοι μου αυτοί που φεύγουν. Δεν χάνεται η αγάπη. Δεν θάβεται, δεν μετριάζεται. Αντιθέτως, στεργεύει σε πείσμα των θεών που σου έκλεψαν αυτό το οποίο έζησες, αγάπησες, μοιράστηκες. Θεργεύει και ανθίζει σε πείσμα του χειμώνα που σε τύλιξε. Θεργεύει γιατί όταν αγαπάς αληθινά δεν αγαπάς δύο μάτια και δύο χέρια. Αγαπάς μια ψυχή. Αγαπάς στιγμές. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 1.

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.